Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη, από μια ελληνική οικογένεια.

0: Ίσως να υπήρχε
1: ίσως να
0: υπήρχε κάτι καλύτερο,
1: κάτι
0: πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν μακριά τους λευκοπρόσωπους.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη, από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: 90% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
3: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι.
2: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
7: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

καθαρίστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάπει, κάποια στιγμή θα γίνει.

ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δόλωμα? Λέει, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα?

Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά.

είναι κακό. Κομπλέ φαίνεται. Μια χαρά. Κομπλέ μου φαίνεται, φίλε. Δηλαδή μπορείς να παίξεις κοντινό πλανάκι εδώ πέρα. Δεν είναι τόσο άσχημο. Εδώ λίγο σας κάνουμε focus στο κουσού Ηρακλής πίσω, ή δεν ξέρω βασικά πριν να είναι ποιότητα. Γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ. Από όταν το έβαλα να στέλνει 4K, παρόλο που δεν βγαίνει 4K το stream, έχει ανέβει πάρα πολύ.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.

0: Ποιος είναι
1: ο Δημοτάκης? Θα πάρουμε για τον Αγγελάκη.

0: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτόν τον ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον αέρα, αποκλεί. Αποκλείει στον αέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Να πούμε κάτι, ότι το πρώτο μήνυμα.
1: Ο Γιώργος, όχι εγώ ο Γιώργος.
0: Όχι ο άλλος ο Γιώργος.
1: Γιατί τώρα πολλοί θα πούνε για τον εαυτό του, είσαι τρίτο πρόσωπο.
0: Όχι.
1: Είναι σχιζοφρένεια αυτά τα.
0: Είναι αρχή σχιζοφρένεια.
1: Έχει εξηγήσει ο Πανούσης. Να μιλάς για τον εαυτό σου, είσαι τρίτο πρόσωπο. Είναι αρχή σχιζοφρένεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν λέω για τον εαυτό μου.
0: Για τον άλλο Γιώργο με το τηλεβόα.
1: Τηλεβόα, ναι.
0: Πάντως, το πρώτο μήνυμα για τη σεζόν που ήρθε είναι το εξής. Καλησπέρα. Περιμένουμε να ακούσουμε τι έχει πει ο Γκίντεμπορ για την κατάσταση που βρίσκεται ο Ηρακλής.
1: Ακριβώς. Αυτό, μα και εμείς, την πρώτη εκπομπή, με τον Γκίντεμπορ θα ασχολούμασταν.
0: Με τι θα κάνουμε,
1: υπό άλλες συνθήκες. Αλλά μας πρόλαβαν τα γεγονότα, να πούμε, οι τέτοιες που έρχονται, απανωτές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Είναι απανωτές.
1: Απανωτές είναι, που έρχονται και δεν ξέρουν που θα σταματήσουν.
0: Δεν τις βλέπω να σταματάνε άμεσα.
1: Ψάχνουμε να δούμε πότε έχει διακοπεί το πρωτάθλημα.
0: Ναι, μπας και βρούμε κανένα Σαββατοκύριακο καμιά ησυχία.
1: Λοιπόν.
0: Άστα.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τα χρηστικά. Έτσι.
1: Καταρχήν αλλάξαν τα γραφεία.
0: Αλλάξαν τα γραφεία.
1: Τα στούντιο.
0: Τα στούντιο.
1: Όχι τα γραφεία.
0: Ναι.
1: Τα στούντιο του σταθμού έχουν αλλάξει. Μας πήραν από εκεί, μας φέραν από εδώ.
0: Επίσης.
1: Άβολα λίγο το βλέπω εδώ, πώς το βλέπεις εσύ?
0: Είναι. Καταρχάς εμείς είμαστε στο.
1: Τώρα εγώ ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, ναι.
1: Γιατί έτσι όπως είναι αυτό το τέτοιο εδώ τώρα.
0: Πρέπει να πετρεβάζει λίγο πιο κάτω.
1: Ότι πολλές φορές. Τώρα ακούγομαι καλύτερα. Πού ακούγομαι, δηλαδή πια, γιατί.
0: Δεν ξέρω, να μας πει ο άλλος μέσα. Ακούγεται, ρε.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγομαι. Εντάξει. Ακούγομαι. Άσε τώρα που μιλάω εγώ να πω τώρα. Δηλαδή θα βλέπω πού μιλάω. Άμα βλέπω πού μιλάω. Άμα βλέπω. Πού μιλάω,
0: αυτό
1: το στόμα μου.
0: Αυτό γιατί το πήρες?
1: Το στόμα μου θα είναι αλλού.
0: Αυτό γιατί το πήρες?
1: Το στόμα μου θα είναι αλλού. Πρέπει αυτά να είναι από μόνα να τους αριθμίζονται. Έτσι, άρα.
0: Κοίταξε. Πάντως, το πολύ καλό είναι ότι βλέπω εδώ με τα μηνύματα που έρχονται ότι γενικά είναι ο κόσμος. Εντάξει. Πρόλαβα το πρώτο donate της χρονιάς. Γεια σου, Ρεξενομερίδη, ευχαριστούμε.
1: Είχε τέτοιο να πούμε.
0: Όχι, είναι όλα χιουμοριστικά, είναι όλα τέτοιο. Γιατί καλό είναι αυτό, γιατί εμείς δεν είμαστε καλά.
1: Γιατί παίξαμε το Σάββατο.
0: Ναι, άμα παίζαμε Κυριακή θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Κατάλαβες, γίνανε και κάνα δύο εκπομπές. Εντάξει.
0: Έγιναν και εκπομπές, είναι και αυτό. Έγινε το βράσε μπάλα. Οπότε λίγο ακούσανε τέτοια αυτά. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα χρηστικά.
1: Εμείς, όπως εμείς έχουμε ευτυχώς,
0: ευτυχώς.
1: Έχουμε χαρακτηριστεί, είμαστε και λίγο άμπαλοι. Πατελώς, όχι λίγο,
0: ναι.
1: Ή πιο άμπαλοι του ραδιοφώνου. Πήραμε και το βραβείο. Το έφερες και εδώ, βλέπω να μου το έχουν βάλει εκεί στην Τέτιανα.
0: Ναι.
1: Στην τηλεοπτική.
0: Η πιο άμπαλοι.
1: Ναι. Οπότε από εμάς ο κόσμος τέτοια πολλά δεν περιμένει. Έτσι. Να του εξηγήσουμε, να πούμε πώς το 3-5-2 γίνεται 5-3-2, πώς το 2 γίνεται 1-1. Ο ψηλός εκεί, ο κοντός από πίσω, έτσι από
0: πίσω. Ο ψηλός και ο κοντός την είχαν δει αλλιώς. Λοιπόν, μα στην τσιπίδα του νόμου πέσαν τελικώς.
1: Λοιπόν, οπότε εντάξει, είμαστε μια χαρά να πούμε.
0: Τι γελάει όλο.
1: Τα γλιτώνουμε αυτά. Τα γλιτώνουμε αυτά.
0: Να πούμε λίγο ότι αλλάξαμε γραφεία. Δηλαδή στούντιο, όχι γραφεία τώρα. Εδώ μιλάμε για στούντιο. Είναι πλέον εδώ ο χώρος, είναι αυτό με το τζάμι, το ένα το άλλο. Εμείς βέβαια, αντί για να είμαστε μέσα εκεί που κάνουν εκπομπή, καθόμαστε στο τέτοιο του ηχολήπτη. Αυτό τώρα είναι καινούργια
1: παγκόσμια.
0: Την πορεία είμαστε. Λοιπόν.
1: Μα με το ζόρι θέλουν να μας κάνουν τηλεοπτικές περσόνες τώρα.
0: Δεν γίναμε, δεν.
1: Και επειδή δεν γίναμε, μας τιμωρήσανε με αυτά τα σκίτσα.
0: Ναι, αλλά έχουμε τον λόγο που δεν γίναμε.
1: Εσένα σε κάνανε χατζινάκο να πούμε.
0: Όχι του Άρη.
1: Όχι, ναι. Εγώ τώρα σε κάνω χατζινάκο, δεν ξέρω.
0: Γεια σου Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας κάνουν donate. Χαλαρώστε λίγο, παιδιά. Έχουμε να πάμε εκδρομές φέτος. Περιμένετε, μην τα δίνετε όλα στα donate. Κρατήστε, θα πάμε εκδρομές. Αυτά ιστορίες, τέτοια. Έχουμε πολύ πράγμα. Λοιπόν, αφήστε τα donate. Αλλάξαμε στούντιο. Τώρα είναι τρίτη φορά που το λέω. Ναι. Και εκτός από αυτό, αλλάξαμε και όνομα ραδιοφώνου. Δεν είμαστε πλέον το heraclesradio.gr. Είμαστε το Ιταρό.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Λοιπόν,
0: παλεύει ο Καράγλου να παραιτηθεί ο Ματζάρη χωρίς να τσεπώσει αποζημίωση. Ο Θωμάς, γεια σου, ρε Θωμά. Και αυτό στέλνει τέτοιο. Παιδιά, μην στέλνετε donate. Μην κάνετε donate. Αφήστε.
1: Μην κάνετε donate, παιδιά, γιατί να πούμε μετά.
0: Πάμε Βόλο.
1: Θα τα μαζέψει εκεί ο Δόμαρ κάποια λεφτά και θα μας πάει σε άλλα στούντιο μετά να
0: πούμε. Θα κάνει την Giant. Θα είναι ο Γιάνγκος Δράκος. Κάτσε, λέει, μην πάμε εκδρομές και στα εντός έδρας. Μα δεν το βλέπεις ότι προς τα εκεί πάει. Δεν το βλέπεις ότι προς τα εκεί πάει δουλειά. Λοιπόν, λεγόμαστε Ιταρό πλέον. Το site, συγγνώμη λίγο, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Το site είναι ακόμα www.heraclesradio.gr.
2: Λέει και αυτό.
0: Έχουμε και άλλο site.
2: Ναι.

0: Άλλο site. Ωραία.
1: Περίμενε τώρα. Το ΙΤΑ Παύλα Ρο, πώς το γράφεις το ΙΤΑ εκεί πέρα?
0: ΙΤΑ ΦΕΙ Παύλα
2: ΡΟ.
0: Ωραία. Άρα, έτσι
1: άρα με... ΙΤΑ Παύλα Ρο με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Έτσι.
1: Γιατί άμα βάλει ο άλλος ΤΑΦ θα έχει να πούμε I στα αγγλικά, A στα αγγλικά, ναι. Και το ΤΑΦ στα ελληνικά και δεν θα βγαίνει να πούμε.
0: Και θα είναι I της αγάπης μαχαιριά. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: παιδιά, άρα θα μεγαλώσει τώρα ο πρόλογος. Γιατί θα λέμε, μας ακούτε από το, ακούτε το Ήταρο ραδίο, το Ήταρο σκέτο. Μπας περιπτώσει, μας ακούτε από το www.heraklisradio.gr και μας ακούτε και από το www.itapavlaro.gr. Έχουμε δύο site.
1: Τελείωσε, μας πήρε το ποτάμι να πούμε. Γίναμε να πούμε
0: τηλεοπτική. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Το πήρε το. Τελείωσε το.
0: Ο Θέμης στέλνει και αυτός. Καλή χρονιά με ιδέα. Με υγεία και δύναμη, αδέρφια. Εγώ επίτηδες γιατί είπες μην κάνετε. Είναι Ηρακλήδης, ρε φίλε, είναι βλαμμένοι. Του λες μην κάνετε donate. Κάνουν όλοι. Άμα τώρα μου πω, λοιπόν, κάντε όλοι τον Aid, έκανε κανένα.
1: Ναι, ρε, έτσι.
0: Ευλαμμένοι.
1: Μα δεν του λέμε κάντε like και δεν κάνουν.
0: Τίποτα, μηδέν κανένα. Τρελοί όλοι, κανονικά.
1: Λοιπόν, αλλά.
0: Τι.
1: Θυμάσαι πέρσι όταν ξεκίνησε με την εποχή που σου έλεγα να μιλάμε για το Σεμεδάκι και για το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Γιατί. Έβλεπε πόσο μπροστά έβλεπα.
0: Πόσο μπροστά.
1: Αυτοί θα τα βγάζαν όλα. Είχαν σκοπό να το κάνω τηλεοπτικό το κανάλι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Καράβεις και τώρα επειδή δεν είμαστε τηλεοπτικοί μας βάζουν έτσι να πούμε για να αυτό είναι υποταχθήκαν στο θέαμα.
0: Στο θέαμα.
1: Ναι. Εδώ εμείς έχουμε ψήσει τον κόσμο τώρα ετοιμάστε για τη νέα έκδοση το βιβλίο.
0: Όλοι αρχίζουν εξαντλήθηκαν.
1: Και ψάχνουν να βρουν τι γίνεται να πούμε. Υπάρχει κανένα κίνημα. Στους χώρους του κινήματος ψάχνονται. Λέει όχι ρε παιδιά.
0: Τι είναι αυτή η μετακαταστασιακή, νεοκαταστασιακή. Τι συμβαίνει.
1: Τι είναι. Λοιπόν, είναι από Ηρακλήδης λοιπόν.
0: Όχι, απλώς Ηρακλήδης κάτω θα διαβάσουμε.
1: Αχ, ναι. Και... τέλος πάντων. Και με αυτά και με αυτά να πούμε, ετοιμαζόμασταν εμείς γιατί είχαμε πολλά τέτοια κρούσματα μέσα στο καλοκαίρι.
0: Είχαμε κρούσματα.
1: Να κάνουμε τέτοιες εκπομπές, αλλά δυστυχώς η συγκυρία, η τρέχουσα, η επικαιρότητα, πώς θα λένε αυτά.
0: Το προτσέσο, όλο αυτό, ναι, το ιστορικό.
1: Λοιπόν, δεν μας επιτρέπει.
0: Δεν μας επιτρέπει. Τι δεν μας επιτρέπει?
1: Να ασχοληθούμε με τέτοια σοβαρά θέματα.
0: Α, ναι. Εντάξει,
1: δηλαδή να ασχοληθούμε με το θέαμα. Γιατί σου λέω ποιο θέαμα, ρε φίλε, δεν βλέπουμε τίποτα να πούμε.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Πραγματικά τώρα ο Ηρακλής, επειδή μιλήσαμε για τον Κίντεμπορ, πήρε και η ομάδα, ας πούμε, προφανώς και ο πρόεδρος και ο προπονητής διαβάσανε το βιβλίο και σου λέει: εδώ θα χτυπήσουμε να πούμε το πρόβλημα στη ρίζα. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν εισιτήριο για να δουν θέαμα, οπότε εμείς θα κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Θα δείξουμε αντιθέαμα ή μάλλον ένα μεταθέαμα. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο είναι τόσο χάλια, ρε παιδί μου, που είναι, τόσο χάλια που καταντάει θέαμα. Κατάλαβε, δηλαδή είναι μεταθέαμα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Κάτι τέτοια κάνανε στο Κωνσταντίνο και Ελένης, προσπαθούσαν να κάνουν τα θεατρικά, να κάνουν κάτι εκείνο. Ναι. Και μετά έβγαινε μια βλακεία και μισή, ας πούμε, και στο τέλος έπεφτε η ομάδα. Ναι. Ελπίζουμε να μην γίνει αυτό το πράγμα φέτος.
1: Και κάνα τον Ηράκλη θεαματικό. 3 γκολ δέχτηκε στο ένα παιχνίδι, 4 στο άλλο.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί λέει θα παίζουμε χωρίς άμυνα.
0: Σωστό. Θα παίζουμε όλη επίθεση, που ούτε καν δηλαδή, όλοι κάπου με ξαφνικές άμυνες. Ούτε κάνει όλη επίθεση.
1: Όλοι κάπου,
0: αράζουμε.
1: Για να φανταστεί να πούμε. Πήραμε έναν τερματοφύλακα ο οποίος ήταν από τους πρώτους που πήραμε και λέγανε όλοι μπράβο και πήραν αυτή τη μεταγραφή και μπράβο. Και ο άνθρωπος έχει φάει να πούμε 6 γκολ.
0: Γιατί. Ναι, σωστά. Το ένα το έφαγε ο άλλος.
1: Ευτυχώς το πλήττωσε.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτός που είναι. Μιλάμε για αποκάλυψη. Δηλαδή, λέμε για το ελληνικό ποδοσφαίρο, αλλά τελικά και το ιταλικό δεν πρέπει να πηγαίνει πίσω. Είναι ο Ματσάρι. Δηλαδή, κάθεται, διαβάζει τώρα αυτός εδώ μέσα στην εβδομάδα. Μπαίνει Facebook, γιατί τον βλέπω είναι και λίγο μεγάλης ηλικίας, δηλαδή Instagram δεν νομίζω να έχει. Μπαίνει λίγο Facebookάκι, λίγο να πούμε στα site από εδώ από εκεί. Ποιον θα βγάλουμε αυτή την εβδομάδα ότι θα φύγει? Το Grinds. Κάτσε τον ξεκινήσω βασικό. Κατάλαβες? Σου λέει, θα θέλει να δείξει, να αποδείξει την αξία του για να τον κρατήσω. Α, φάει 4 γκολ από την ΑΕΚ. Ποιον θα διώξουμε μέσα στην εβδομάδα, τι θα κάνουμε, τι θα ράνουμε, τι θα πήξουμε, θα δείξουμε? Τον Τάδε, κάτσε τώρα να τον δούμε το Βόλο. Τώρα αυτά θα γίνονται, αυτά θα έχουμε. Ωραία θα περάσουμε. Ή και όχι.
1: Έτσι. Δηλαδή τώρα.
0: Τι.
1: Ο Ματζάρι θέλει να φύγει.
0: Ο Ματζάρι, εγώ νομίζω ότι θέλει να φύγει.
1: Θέλει να φύγει.
0: Να μιλήσουμε, δηλαδή να πούμε τώρα.
1: Πάει Αλγερία.
0: Ε?
1: Πάει Αλγερία.
0: Αλγερία.
1: Ναι.
0: Σιγάρε. Ούτε καν. Ματζάρι.
1: Επειδή τον αρέσει η Μεσόγειος, έλεγε εδώ μεσογειακή κουζίνα, γιατί ήρθε στην
0: Ελλάδα. Κοίταξε, η Αλγερία έχει πολύ ωραία κουζίνα. Ναι. Τρομερή κουζίνα. Δεν ξέρω αν έχει, δηλαδή, πραγματικά.
1: Πώς, διαβάζω τουριστικούς οδηγούς.
0: Όχι, είναι τρομερά. Δηλαδή και τα ψάρια, ας πούμε, φοβερά.
1: Είχε ασχοληθεί και ο Ντεμπόρ και με την Αλγερία, ξέρεις.
0: Σωστό, ναι. Ήταν, ναι.
1: Ήταν και εκείνα τα επεισόδια τότε που γίνανε, να πούμε, κάτι τέτοια. Λοιπόν, και από τότε είχα ασχοληθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε τώρα όμως στα. Πριν πιάσουμε ματζάριδες και τέτοια τώρα, ναι, αυτά οι ιστορίες, να πούμε δύο ειδήσεις. Τη μία από ό,τι βλέπω εδώ από τα μηνύματα την ξέρει ο κόσμος, είναι ότι το μάτς με την Τρίπολη θα το παίξουμε στην Τρίπολη. Τρίτη αγωνιστική.
1: Ωραία! Γιατί?
0: Γιατί δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο.
1: Α, πολύ ωραία. Γιατί?
0: Πολύ ωραία. Γιατί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το Καφτατζόγλιο δεν είναι έτοιμο, γιατί είναι κρατικό γήπεδο και ξέρουμε πώς πάει κτλ. Και
1: γιατί... Καλά, αρέσει τώρα, συγγνώμη, αυτά ήταν παλιά. Όταν κυβερνούσαν οι σοσιαλιστές στην Ελλάδα, που δεν προσέχανε να πούμε το τέτοιο, να πούμε.
0: Τώρα
1: που οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι. Τώρα που οι δημόσιοι υπάλληλοι τους έχουν βάλει στόχους, έχουν μπόνους, έχουν αυτά, έχουν εκείνα να πούμε.
0: Τώρα, μιλώντας για ένα δημόσιο υπάλληλο, έμαθα και είναι πολύ ασφαλής πληροφορία ότι. Για να καταλάβεις, ας πούμε, πόσο οργανωμένη δουλειά γίνεται από το Καφτατζόγλιο, την οποία βέβαια πληρώνει ο Ηρακλής, για να καταλάβεις πόσο οργανωμένη δουλειά γίνεται, όταν έγινε η σπορά του νέου τέτοιου, ο υπεύθυνος του γηπέδου δεν πήγε την επόμενη μέρα να ποτίσει, ούτε τη μεθεπόμενη. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για να μην σαπίσουν τα σπόρια.
0: Όχι. Γιατί μάλλον ήταν διακοπές. Και αυτή Αύγουστο τώρα. Αυγουστιάτικα.
1: Πας...
0: Ναι. Άξερε, φίλε, τα μπάνια του λαού. Τα μπάνια του
1: Αύγουστο
0: λαού.
1: Να σπίρεις,
0: πας από Αύγουστο να σπείρεις. Πού το έχετε δει αυτό, ρε παιδί
1: μου? Πότε η σπορά γίνεται το τέλος.
0: Κοίταξε το Σεπτέμβριο.
1: Του θεριστή.
0: Ναι, το Σεπτέμβριο.
1: Τώρα είναι του αλωνιστή. Πια. Παλιά σου έλεγα τους μήνες, να πούμε.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος ήξερε να πούμε.
0: Ναι, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ούτε καν Σεπτέμβριο. Οκτώβριο να γίνει και μια αγρανάπαυση. Οκτώβριο να σπείρεις. Να αρχίζει να παίρνει τα χειμερινά τα ζαρζαβάτια εκεί περίπου Δεκέμβρη. Λοιπόν, μετά το Μάρτιο, ας πούμε. Μάρτιο.
1: Κάνα
0: μπρόκολο, κάνα λάχανο. Άμα δεν στο φάνε να πούμε τα. Πώς θα λένε, οι γυμνοσάλιαγες. Διάφορα να πούμε.
1: Α, το άκουσα και αυτό.
0: Τι?
1: Ότι το Καφτατζόγλιο το χόρτο χάλασε.
0: Ναι.
1: Επειδή πηγαίνουν και το τρώνε, λέει, τα κάτι τέτοια πτηνά. Και πήραν άδεια οι κυνηγοί τώρα και άρχισε η κυνηγητική περίοδος. Λέει, δεν θα αφήσουν πτηνό για πτηνό.
0: Ξέρεις τι βλέπω,
1: Τι?
0: Ότι ό,τι ακριβώς βλακίες και ηλιθιότητες ακουγόντουσαν πέρσι στη Λάρισα, ναι, και γίνανε, ναι, ακριβώς τα ίδια γίνονται φέτος, ναι, και στο Ηράκλειο. Γιατί τα ίδια λένε. Υπάρχει μάνουαλ. Απλά στη Λάρισα δεν ήταν για το χορτάρι, ήταν ότι δεν μπορεί να πάει ο κόσμος γιατί είναι χεσμένα από τα κοράκια τα καθίσματα και από περιστέρια. Και μαλώνανε, η ομάδα τους έπεφτε και οι άλλοι μαλώνανε γιατί έχει κουτσουλιές, να πούμε.
1: το
0: κάτισμα. Τέλος πάντων, γελάμε, αλλά.
1: Ναι, θα το λουστούμε.
0: Θα το λουστούμε, ναι, εννοείται. Ό,τι κοροϊδεύεις το λούζεις, έτσι δεν λένε. Ήρθε η ώρα κι εμείς.
1: Θα το λουστούμε.
0: Ναι, χαμιέται.
1: Επίσης, εγώ πάντως θα τους πω.
0: Για πες, τι θα τους πεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: 4-5 αγωνιστικές πριν από το τέλος.
0: Ναι.
1: Έβλεπα τους Λαρισαίους, τι λέγανε στις εκπομπές τους.
0: Τι λέγανε στις εκπομπές.
1: Τα έχω έτοιμα.
0: Ναι. Εννοείται.
1: Να δεις εδώ.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τι λέγανε για τον πρόεδρο, τι λέγανε για τους άλλους, τι λέγανε αυτά. Τα έχω.
0: Ναι.
1: Το πώς το λένε. Τα βλέπω, τα ξεπατήκω. Να λέω, κάτσε να δούμε. Γιατί...
0: Κάτσε να κρατάω μια καβάτσα.
1: Ναι. Πώς το λένε, έχουμε μια εμπειρία. Τι λες να πούμε. Όταν ανέβεις και πέσεις σούμπιτος.
0: Ναι, τι λες τότε.
1: Δεν έχουμε τέτοια εμπειρία.
0: Δεν έχουμε. Από το 1908.
1: Εμείς κοίταξε να δεις. Πώς το λένε. Καλά, με τον Πέτρο τον Θεοδωρίδη που είχαμε πρόβλημα αυτή τη διάρκεια, η ομάδα ήταν καλή. Εκεί τον κυνηγήσαμε γιατί η ομάδα δεν έπαιρνε τα θετικά που έπρεπε να πάρει.
0: Γιατί
1: η ομάδα πήγε στα χέρια του.
0: Ναι, και γιατί
1: δεν
0: ομάδα...
1: κινδυνεύαμε να πέσουμε. Δεν το διώξαμε γιατί κινδυνεύαμε να πέσουμε.
0: Και γιατί η ομάδα είχε γίνει και λίγο παράρτημα.
1: Ναι, ήταν άλλο το στάδιο τη ομάδα. Σε όλα αυτά θέλαμε και εμείς με το μυαλό μας στο Ηρακλής να μπει, να πούμε, σε αυτό το rich for που λέμε. Το καταφέραμε με έναν τρόπο αυτό το Rich 4, αλλά μετά μας είπανε, κοιτάξτε, δεν πρέπει να τιμωρηθείτε γιατί το Rich 4 δεν είναι για τα μούτρα σας, πρέπει να είναι άλλοι στο Rich 4. Λοιπόν, και μας τιμωρήσανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά μετά λοιπόν είχαμε μια ιστορία. Κυνηγούσαμε έναν πρόεδρο το 2007, ναι, ονόματα να μιλέμε, υπόλοιπες να αντιθύγουμε,
0: ναι,
1: τον κυνηγήσαμε, αλλά την ομάδα την κρατήσαμε στην κατηγορία.
0: Ναι.
1: Τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Την κρατήσαμε.
0: Περίμενε. Χωρίς πρόεδρο, χωρίς διοίκηση.
1: Ναι, χωρίς πρόεδρο. Λέμε, ένα... αυτό, πάει ο πρόεδρος, έφυγε. Τον κυνηγήσαμε.
0: Χωρίς ούτε καν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και που ήταν δεν ήταν.
1: Αυτό λέμε, αυτό τον κυνηγήσαμε. Ναι. Πάει, έφυγε.
0: Έπεσε εκεί, ήταν, ναι, σε κάτι αυτά, κάτι αυτό.
1: Το 2000. Πότε ήταν.
0: 17.
1: Το 2011 Πάλι ένας πρόεδρος μας παράτησε, έφερνε κάτι άλλους, κάτι. Όχι, το 2010.
0: Το 10.
1: Το 10 έφυγε ο πρόεδρος μας παράτησε.
0: Το 9-10. Ναι.
1: Το 9-10, ναι. Ναι. Έφερνε κάτι άλλους περίεργους εκεί στην ΠΑΕ. Ένα Σύριο, έναν Ιρανό, έναν τέτοιο να πούμε, έναν Λιβανέζο. Τι ήταν όλοι τούτοι, δεν τους ξέραμε. Κάτι εβδομάδα ήταν και ένας άλλος. Λοιπόν, πάει και αυτός, αλλά την ομάδα την κρατήσαμε.
0: Την κρατήσαμε.
1: Δηλαδή, μετά έναν άλλο πρόεδρο το 17. Έφυγε και αυτός μας παράτησε, τον κυνηγήσαμε, έφυγε. Λοιπόν, γιατί τι.
0: Και μας έφερε κάτι άλλο, κάτι παγκοτατζίδες.
1: Κάτι παγκοτατζίδες. Αλλά την ομάδα την κρατήσαμε.
0: Ναι.
1: Εμείς δηλαδή ξέρουμε πώς θα κρατάμε την ομάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα όμως, αν έχουμε έναν πρόεδρο που σου και καλά να τη ρίξει την ομάδα.
0: Μετά.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε manual.
0: Δεν έχουμε, όχι.
1: Και γι' αυτό. Τι λες αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Τι θα λες να πούμε.
0: Δεν ξέρω. Έτσι. Θα δούμε. Θα το δούμε.
1: Εγώ
0: θα
1: τα ξεπατήσω.
0: Εσύ τα είδες, ναι. Εγώ δεν τα έχω. Δεν θα τα ξεπατήσω όμως.
1: Ναι.
0: Θα τα βρούμε. Ναι. Κανάλι να είναι το διαδίκτυο.
1: Θα πούμε και το Στέφανο. Γιατί αυτό δεν ξέρει. Λέει ακούω τους κοκκινομάγουλους. Λέει έχουν τέτοιο.
0: Λοιπόν. Να πάμε τώρα λίγο στο. Μάλλον πριν πάμε, δώσαμε τη μία είδηση, αλλά ξεφύγαμε. Μία είδηση είναι ότι θα παίξουμε στην Τρίπολη και θα είναι και γηπεδούχος στην Τρίπολη. Δηλαδή στο δεύτερο γύρο θα παίξουμε στο Καφατζόγλιο. Γιατί λέει ένας φίλος, γιατί παίζουμε στην Τρίπολη και όχι στις Σέρες. Για να είναι έτσι. Αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, που είναι επιτέλους σε όλη αυτή την.
1: Συγγνώμη, να κάνω και μία ερώτηση.
0: Θα το πω το δεύτερο.
1: Περίμενε, ρε.
0: Ω, εντάξει,
1: εγώ βλέπω πάνε μπροστά.
0: Ξέρω.
1: Εγώ τα λέω από τώρα. Για να μην ψαχνόμαστε.
0: Ναι, για πες.
1: Μετά που παίζουμε με την Τρίπολη, ξέρεις με ποιον παίζουμε.
0: Με τον Ατρόμητο.
1: Όχι, με την Καλαμάτα.
0: Με τον Ατρόμητο.
1: Τη Τέταρτη Αγωνιστική παίζουμε με τον Ατρόμητο.
0: Ναι, εντός.
1: Α, δεν παίζουμε με την Καλαμάτα.
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Κάπου.
0: Έβλεπες πολύ μπροστά και πήγες.
1: Έλεγε ότι πιο κάνω με την Τρίπολη την Καλαμάτα. Μήπως παίζουμε με την Καλαμάτα. Να πάει να κάνει ομάδα και μια εβδομάδα εκεί να κάτσει και να παίξουμε και το τέταρτο παιχνίδι.
0: Σωστό. Στο Κώστα Ναβαρίνο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά μου φαίνεται και η Τρίπολη στη, και η Καλαμάτα στην Τρίπολη παίζει.
0: Όχι, ναι. Plot twist. Λοιπόν, να πω.
1: Ποδοσφαιρομάνα τελικά η Τρίπολη.
0: Ποδοσφαιρομάνα η Τρίπολη. Να πω λίγο τώρα και τη δεύτερη είδηση, είναι σημαντική. Λοιπόν, και είναι το μοναδικό θετικό που συνέβη αυτές τις μέρες, εν πάση περιπτώσει, τέτοιο. Πήραμε εισιτήρια για Βόλο. Να ξέρετε, έχουμε πάρει ήδη 1000 εισιτήρια.
1: Αυτό ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Ήταν άψογη φιλοξενία στις Σέρες.
0: Στις Σέρες.
1: Έτσι, απέναντι στο Νουπουσού.
0: Στο Νουπουσού.
1: Νουπουσού,
0: ναι.
1: Τα άψογη και φιλοξενία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε.
0: Σου λέει εντάξει. Ότι είπαμε χιλιά νερό και αλάτι.
1: Κόσμο,
0: βέβαια,
1: ωραία,
0: είναι το θέμα είναι ότι μας έχουν δώσει μόνο 1000, αλλά αυτό που έχουμε καταλάβει, ρε παιδί μου, και ελπίζουμε να γίνει και πιστεύουμε ότι θα γίνει, είναι ότι εάν εξαντλήσουμε τα 1000 με τη μία, δηλαδή αύριο βγαίνει το link, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, τα εξαντλούμε που πιστεύω ότι θα γίνει, μετά θα αρχίσουν να ανοίγουν σταδιακά και οι υπόλοιπες κερκίδες και να πάμε να γεμίσουμε τουλάχιστον το μισό γήπεδο. Εγώ πιστεύω, για μένα, αν και έλεγα να τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι ο αγώνας της χρονιάς ο Βόλος. Όχι από πλευράς αποτελέσματος, από πλευράς οπαδικής. Και θα το εξηγήσω στη δεύτερη ώρα.
1: Ναι. Και τώρα, γι' αυτό είναι και πάρα πολύ καλό,
0: ναι,
1: ότι μάθαμε ότι την τρίτη αγωνιστική.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν.
0: Πάλι εκτός θα είμαστε.
1: Πάλι εκτός θα είμαστε. Ναι. Οπότε είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία γιατί Αθήνα ήταν λίγα τα εισιτήρια, δεν φτάσανε για όλους.
0: Ήταν λίγα τα εισιτήρια.
1: Πήραν
0: μόνο 500.
1: Δηλαδή, πώς είχε γράψει ο άλλος. Ξενοφώντας, εσύ δεν τα έκανες αυτό το σχόλιο. Η κάδος των μυρίων.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς κάναμε την κάδο του 500.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα, γιατί δεν είχαμε παραπάνω, τώρα θα είναι παραπάνω, οπότε για να προλάβετε να δείτε τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Του Ματζάρι.
0: Του Ματζάρι, ναι. Καλά, μην πες Γιώργο. Ποτέ. Λοιπόν. Α, όχι, παίρνε.
1: Λοιπόν, να δείτε τον Ηρακλή του Ματζάρι. Είναι ευκαιρία, ναι, γιατί μετά θα πρέπει να πάτε στην Τρίπολη να τον δείτε.
0: Μετά θα πρέπει να πάτε στην Τρίπολη να τον δείτε. Τέλος πάντων, θα τα αφήσουμε αυτό για την δεύτερη ώρα, γιατί είναι ένα κομμάτι και είναι με αυτό που θα ασχοληθούμε κυρίως σήμερα. Πάμε λίγο τώρα όμως να πούμε 5-10 πραγματάκια.
1: Τα χρηστικά.
0: Έτσι. Τα χρηστικά, ναι. Ότι μας ακούτε από το www.heraklisradio.gr, μας ακούτε από το application και από το. Πώς το λένε. Κατάλαβες από το site. Έχουμε και καινούριο site που είναι το ita.pavlaro, ita.pavlaro, ro, δηλαδή,
1: .gr. Με λατινικούς χαρακτήρες. .gr. Και αυτό και το και αυτό .gr. Με λατινικούς χαρακτήρες. Ήταν παλιά μια μάρκα τσιγάρων αυτή.
0: Η GR.
1: Ναι.
0: GR άφιλτρο.
1: Όχι, με φίλτρο ήταν όμως.
0: Το ξέρω, έτσι το λέω. Λοιπόν,
1: ήταν το GR Lights.
0: GR Lights, μάλιστα. Λοιπόν, και τι έλεγα. Α, ναι. Μας ακούτε από το YouTube.
1: Το κάψιμο βράδυ τη σοβαρά την υγεία.
0: Αυτό που το πας. Μας ακούτε από το YouTube. ζωντανά, να μπαίνετε να γράφετε μηνύματα κτλ. Κτλ. Και μας ακούτε κονσέρβα και από το Spotify, αλλά και από το YouTube, όταν δεν θα έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε στη ζωή σας και θα έχετε πέσει τόσο χαμηλά, μπορείτε να βάλετε να μας ακούσετε. Τώρα, μηνύματα μας στέλνετε στο Messenger και στο Instagram. Το Messenger δηλαδή του ita.ro και το Instagram του, φαντάζομαι θα είναι έτσι κάπως, ita.ro.
1: Στο YouTube δεν στέλνουν μηνύματα?
0: Στέλνουν, είπα.
1: Ποιο είναι το...
0: Στο YouTube είναι τα μηνύματα, δεν είναι κάπου συγκεκριμένα.
1: Α, είπες να στέλνουν στο Instagram και στο...
0: Το είπα και πιο πριν για το YouTube.
1: Α, είπες πιο αρχαία για το YouTube, ναι.
0: Ναι, είπα και εκεί. Λοιπόν...
1: Είναι αφηρημένος φαίνεται.
0: Μάλλον.
1: Κοιτούσα έξω από το παράθυρο.
0: Ναι, το άλλος τον έχει πάρει ύπνος. Πω, πω, πω, πω. Έχει βάλει ένα κλιματιστικό στους μείον 50 βαθμούς μέσα, έχει γίνει κατάψυξη. Πληρώνει ο γυμναστικός σύλλογος.
1: Ναι,
0: πληρώνει. Μετά όταν θα το κλείσει ο Μάκης στα αλήθεια, θα φωνάζουν. Α, κλείσαν το ράδιο. Ο GM θα το κλείσει. Λοιπόν, έχω τέτοιο. Έχω... Θα προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να τα πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε, χωρίς να ρίξουμε ψυχολογικά τον κόσμο. Αλλά επειδή δεν είναι και πολύ ευχάριστα, ας πούμε, κάπως πρέπει να.
1: Και δεν έχουμε και εμείς. Κοίταξε να δεις.
0: Για πες.
1: Τα πράγματα είναι απλά.
0: Βοήθαμε, ναι. Να ακούσεις.
1: Τα ποδοσφαιρικά τα λένε οι εκπομπές και άλλες. Βράσε την μπάλα, είπαμε το.
0: Βρασερίζει.
1: Ο Στέφανος θα τα πει.
0: Ο
1: Ραπτόπουλος θα τα πει. Έτσι, είναι πιο έτσι, εξειδικευμένοι, το ψάχνουν κιόλας, βλέπουν και τους παίκτες. Εμείς εδώ.
0: Είμαστε free roll.
1: Λοιπόν, μιλάμε διαφορετικά. Ναι. Τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Όχι διαφορετικά από αυτούς. Με έναν άλλο τρόπο. Εγώ τώρα προχθές, επειδή ήμασταν και κάτω στην Αθήνα, γυρνούσαμε και σκεφτόμουν.
0: Σκεφτόμουν.
1: Και βόλτισε και ο Αττικός ουρανός, σήμερα με βοηθάει.
0: Ξέρω. Δεν έχει και υγρασία.
1: Σκέφτομαι να πούμε 37%. Λέω που υγρασία 37. Λέω ότι 37. Εμείς ήσασταν και 73, να πούμε.
0: Ναι.
1: Αναρρυθμιτισμός.
0: Ναι. Double score.
1: Τέλος πάντων. Και λέω, τι γίνεται, εσύ να πούμε.
0: Τι γίνεται.
1: Η ομάδα.
0: Δεν πάει.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή πάει, αλλά εκεί που πάει δεν θέλουμε να πάει. Β' Εθνική.
1: Ποιο θα ρίξουμε. Λέω, να δούμε εδώ.
0: Δεν
1: θα πέσει. Κλαίω. Rich for. Αυτό είναι το θέσο.
0: Ναι.
1: Ο συμπολίτη εδώ, Άρη.
0: Δύσκολα. Κάνει καλή ομάδα από ό,τι φαίνεται. Όχι, κάνει καλή ομάδα.
1: Δηλαδή, όποτε πίνει να πέσει, φαίνεται, κάνει και έχουν πρόβλημα. Αυτοκτονούν. Άμα θέλει, αυτοκτονήσει.
0: Εντάξει. Αλλά να πέσει, όχι.
1: Άμα θέλει, αυτοκτονήσει. Δεν ξέρω εγώ.
0: Δεν.
1: Μετά λέω.
0: Όχι.
1: Η Λεβαδιά.
0: Κομπότη.
1: Όχι. Άμπραβο. Δύο ομάδε λοιπόν. Κομπότη Μπέο. Δεν πέφτουν. Έτσι.
0: Εκ του νόμου.
1: Εκ των νόμων κάνει.
0: Έχει ψηφιστεί προεδρικό διάταγμα. Λοιπόν. Δεν πέφτουν.
1: Έτσι. Εγώ... Αμέσως.
0: Να σε διακόψω λίγο. Εγώ είχα παρευρεθεί σε μία κουβέντα με τον τότε υφυπουργό αθλητισμού, τον Βασιλιάδη, επί ΣΥΡΙΖΑ. Που είχαμε κατέβει εδώ πέρα μία αντιπροσωπεία, γιατί είχε πέσει μία μολότοφ στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, δηλαδή πέσανε πολλές ένα βράδυ, και μία έπεσε μέσα σε ένα ταξί. Και φοβήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και μας κάλεσε τότε το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ, έναν παλέμαχο και έναν εκπρόσωπο των συνδέσμων, ας πούμε, να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε. Και εκεί μιλήσαμε ανοιχτά για τον Κομπότη. Και η κουβέντα έκλεισε, ας πούμε, με εμένα να τους λέω ότι, ρε παιδιά, από τη στιγμή που μου λέτε ότι ό,τι και να γίνει ο Κομπότης δεν πέφτει, κατεβάστε το εδώ το κεπέγγι, κλείστε το, πείτε ότι, παιδιά, εδώ πέρα εμείς είμαστε διακοσμητικοί, τζάμπα υπάρχουμε, να ξέρουμε κι εμείς, ας πούμε, τι γίνεται. Και ο Βασιλιάδης, ας πούμε, δεν αντέδρασε. Είπε...
1: Τι είναι, αντέδρασε. Μετά από δύο μέρες. Υπάρχει φωτογραφία την οποία την έχω.
0: Α, με τον Κομπότη. Όχι με τον Κομπότη, με κάτι βουλευτές.
1: Με 13 ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί πέρα βουλευτές, δημάρχους, περιφερειάρχες. Ναι,
0: ναι, ναι,
1: της Βιωτίας. Όχι, ποιας Λεβαδιάς να
0: μην πει.
1: Όλη η Βιωτία πήγε εκεί πέρα.
0: Όλη η Βιωτία, φυσικά.
1: Όλη η Βιωτία παλιά. Όλη η Βιωτία. Ενώ τώρα από εμάς ποιοι πήγανε. Ένα εκπρόσωπο, ίσα να δει ποιοι είστε, άμα γίνει κάτι, ποιο να δώσει.
0: Ο Φώτης ο Θεός, ο Λάκης ο Παπαϊωάννου και εγώ.
1: Ναι, λοιπόν,
0: δηλαδή οι κακομύριδες.
1: Να ξέρει ποιο να δώσει.
0: Ναι. Λοιπόν, οι κακομύριδες κανονικά όμως.
1: Σου λέει να ξέρω ποιο να δώσω, ότι ναι. Αυτοί φταίνουν.
0: Άσε που ξέρει, επειδή μαλώναμε και φώναζα εγώ και τσίριζα, γιατί μαλώσαμε πολύ, ας πούμε, μετά από αυτό. Δηλαδή δεν υπόθηκαν σε ένα τέτοιο. Άρχισα να φωνάζω στο Θεό και στο Λάκη του Παπαϊωάννου. Πάμε να φύγουμε. Και πάω να ανοίξω την πόρτα του Υπουργού. Αλλά δεν ήξερα ότι η πόρτα του Υπουργού δεν ανοίγει από μέσα. Δηλαδή πρέπει ο Υπουργός να πατήσει το κουμπάκι, να πούμε. Και κάνω, τι μα κλείδε εδώ πέρα και θα βρει και την αστυνομία. Και λέει, όχι ρε φίλε, λέει, ρέμισε ένα κουμπί πρέπει να πατήσω. Πάτα το γάμι. Αυτό. Μιλάμε τώρα για τρομερά. Πού να σωθεί ο Ηρακλής, έτσι, σώζεται ο Ηρακλής. Ακριβώς. Έτσι. Πάλι καλά να πούμε.
1: Δεν είναι σωστό, γιατί αυτό όλο το ξεκίνησα με το απλό.
0: Πώς.
1: Δεν πέφτει ο Κομπότης.
0: Δεν πέφτει ο Κομπότης.
1: Δεν πέφτει.
0: Πάμε εκεί. Δεν είναι θέμα Ηρακλή, είναι θέμα Κομπότη. Δεν πέφτει ο Μπέος. Όχι.
1: Ριτς φορ.
0: Ναι. Ο Άρης. Πέντε. Μπέος Κομπότης. Όφι. Πάμε όφι. Το αγαπημένο παιδί τη ΕΠΟ.
1: Το αγαπημένο παιδί της ΕΠΟ. Εφέτος ναι. Τώρα βλέπεις και κάτι κάνει να πούμε εκεί, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, εντάξει, το αγαπημένο παιδί της ΕΠΟ. Ομάδα με 9 Έλληνες που παίζει στο UEFA. Αυτό είναι. Εντάξει. Δεν πάει τώρα να γίνονται. Σφάχτηκε και ο Βόλος. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ναι, λοιπόν, το αγαπημένο παιδί της ΕΠΟ. Πάει και όφι.
1: Όχι, και έφαγε και ένα γκολ το πρώτο είναι για το τέτοιο.
0: Ναι.
1: Για το Χρυσοβατόμουρο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δηλαδή, καλά, α μην μιλήσουμε για Χρυσά Βατόμουρα γιατί έχουμε εμείς.
1: Και να σε πω τώρα κάτι.
0: Βατομουριά θα ανοίξουμε. Τότε πώς το λες.
1: Τι το λέω, γιατί συμπτωματικά χθες το απόγευμα όταν
0: γυρνούσα.
1: Έβαλα. Ναι, όταν γυρνούσα από το αεροδρόμιο, έβαλα το ραδιόφωνο και συμπτωματικά η ίδια από την μέρα που το έλεγαν αυτοί. Την τεκμηριωμένα. Δεν το έλεγε, ξέρεις, ο κοντός και ο ψηλός να μου κάνουν εκπομπή.
0: Την είχαν δει αλλιώς.
1: Το λέγανε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι από τη δημόσια τηλεόραση και δεν έλεγαν την άλλη.
0: Έχουν κάποιο κύριο.
1: Δεν είπα το σοβατό μου, έτσι αυτό το παγόλα μου, γιατί εντάξει, εμείς είμαστε ένα κλικ παραπάνω. Αυτοί έχουν μια σοβαρότητα. Απλώς μας λέγανε τι καλός είναι ο τερματοφύλακας που κάνει και αυτή την απόκριση, βέβαια στο πρώτο γκολ. Τι καλός είναι ο τερματοφύλακας που κάνει και την άλλη την απόκριση που αλλάζει στο πρώτο γκολ. Τέλος πάντων. Φτάσαμε λοιπόν στους 7.
0: Τους 7.
1: Μπράβο.
0: Πάμε μετά στους υπόλοιπους.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε λοιπόν. Ποιους έχουμε. Έχουμε λοιπόν την Κηφισά. Να την αφήσω στο τέλος.
1: Να αφήσω την Κηφισά.
0: Να αφήσω.
1: Αυτούς που αρχίζουν από κάπου τους αφήνουμε.
0: Εντάξει,
1: πάμε στον Μποροβίλο. Πέφτει ο Μποροβίλος. Πέρσι δεν έπεσε. Είδαμε. Έτσι.
0: Κοίταξε. Πέφτει ο Μποροβίλος μόνο αν φύγουν οι πρόεδροι.
1: Άμα θέλουν να πέσουν.
0: Μόνο άμα θέλουν.
1: Αυτό όπως είπαμε και για τον Άρη. Άμα θέλει να αυτοκτονήσει, ναι. Μπορεί. Ναι. Δεν σε απαγορεύει κανένας. Λοιπόν, μπορεί να είναι αμάρτημα, αλλά επιτρέπεται. Μπορεί να το κάνεις. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Δεν πέφτει ο Μποροβίλος.
0: Δεν πέφτει.
1: Εδώ έπεσε πέρσι.
0: Εδώ. Τα ιερά και τα όσια της πατρίδος.
1: Μια πόλη, μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Ο κουμπάρος της κουμπάρας, ο πρόεδρος. Εμείς που έχουμε πάρει πρωτάθλημα, εμείς που έχουμε πάρει δύο κύπελλα, κοκκινομάγουλα, εμείς δεν πέφτουμε.
0: Πέσανε. Ναι.
1: Έμεινε η Τρίπολη.
0: Έμεινε η Τρίπολη.
1: Μπράβο, έμεινε. Τρίπολη. Ο Παρατολικός πέφτει. Πού πήγαμε τώρα, είμαστε στους 8.
0: Είμαστε στους 8.
1: Ο Παρατολικός πέφτει.
0: Κάτσε ρε, περίμενε γιατί είμαστε στους 8 μόνο. 4 και ένας ο Άρης 5. Ναι. Και Μποροβίλος, Κομπότης, Μπέος 8. Τώρα είμαστε στους 9. Με τον Πανετολικό.
1: Ναι, πάμε στον Πανετολικό.
0: Πανετολικός
1: πέφτει.
0: Μπορεί και να πέφτει.
1: Είπαμε και τον Όφη 10.
0: Είπαμε και τον Όφη 10.
1: Ναι, είδες. Ναι.
0: Ωραία, πάμε τώρα στον 11ο.
1: Ο Πανετολικός.
0: Τι να σου πω.
1: Ο Πανετολικός, κοίταξε. Τα τελευταία χρόνια πέφτει. Είναι για να πέσει.
0: Είναι για να πέσει. Ξέρεις όμως τι γίνεται. Η ομάδα έχει κουράσει όμως λίγο.
1: Έχει κουράσει.
0: Δηλαδή όλο είναι με την ψυχή στα στόμα.
1: Λοιπόν,
0: ένας υποψήφιος. Ατρόμητος.
1: Δεν πέφτει.
0: Έχει κάνει και καλή ομάδα. Έχει κάνει και καλή ομάδα.
1: Ναι, σαν ομάδα ο Τρόμητος δεν πέφτει, ρε παιδί μου.
0: Θεωρώ ναι ότι δεν πέφτει. Βέβαια, να ξέρεις, υπάρχει σοβαρή περίπτωση. Ναι. Δεν ξέρω πότε, αλλά υπάρχει σοβαρή περίπτωση να σκάσει κανένα οικονομικό σκάνδαλο με τον Ατρόμητο. Κράτος, στο πίσω μέρος του μυαλού σου, δεν θα τον βάλουμε τώρα σαν υποψήφιο. Αγωνιστικά με την καμία. Είναι καλός. Πήγαμε στους 12. 12.
1: Όχι, 11.
0: Στους 12 πήγαμε τον Ατρόμητο, ρε. Και έμεινε ο Ηρακλής και η Κηφισιά. 14. Α, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, και αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, μια Κηφισιά και μια Καλαμάτα.
0: Μια Κηφισιά και μια Καλαμάτα. Καλαμάτα
1: και,
0: δύσκολα.
1: Και ένας Πανετολικός. Δηλαδή, αυτούς τώρα είναι εμείς,
0: Κηφισιά,
1: Καλαμάτα, Πανετολικός. Τέσσερις ομάδες για δύο θέσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τα πράγματα καλά. Τα νούμερα δεν είναι καλά.
0: Δεν είναι τα πράγματα καλά γιατί δεν είναι η δικιά μας ομάδα καλά.
1: Γι' αυτό. Εμείς τώρα δηλαδή βλέπουμε ότι Ατρόμητο δεν περνάμε. Όφη δεν περνάμε. Μπέο Μποροβίλο και τέτοιο δεν περνάμε. Πώς θα γίνει δουλειά.
0: Πώς θα γίνει δουλειά. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή εδώ τώρα είναι να με κρύβουμε τον κόδωμα του κινδύνου.
0: Λοιπόν, να πούμε τώρα λίγο να, έτσι να τα πούμε. Είναι 24 Αυγούστου. Έτσι. Οι μεταγραφές συνεχίζονται. Υπάρχει ανοιχτό παραθυράκι κτλ. Νωρίς δεν είναι. Είναι πάρα πολύ αργά. Είναι πάρα πολύ αργά, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο, 5 πράγματα να αλλάξουν.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε. Το είναι αργά, είναι αργά. Αλλά δεν είναι δικαιολογία γιατί θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα και από νωρίς. Δηλαδή το στυλ. Τώρα που να βρούμε παίχτες, δεν έχει σημασία όταν μπορούσες να τους έβρισκες.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, τώρα, τι θέλουμε να πούμε.
1: Όταν βρούμε παίχτες,
0: τι θέλω να πω εγώ με αυτό.
1: Παίχτες εγνωσμένης αξίας. Φυσικά.
0: Λοιπόν.
1: Όταν αρχίζουν τα πρωταθλήματα, Είναι δύσκολο να βρει παίκτη εγνωσμένη αξία. Ναι. Αλλά να του έβρισκε.
0: Εγώ θέλω να πω το εξή. Για μένα, το πιο υγιές αυτή τη στιγμή που μπορεί να κάνει ο κόσμος του Ηρακλή και η οικογένεια του Ηρακλή είναι το εξής. Να πιέσει σήμερα μέχρι το τέλος των μεταγραφών και γενικά, ρε παιδί μου, μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας που ονομάζεται στήσιμο ομάδας, πρέπει να πιέσει τον πρόεδρο, τη διοίκηση, τον προπονητή να φτιάξουν ένα σύνολο το οποίο δεν θα υποβιβαστεί. Την ημέρα που θα τελειώσουν οι μεταγραφές και αυτό το παράθυρο κλείσει, εκεί θα πρέπει να το βουλώσουμε όλοι, να στοιχηθούμε πίσω από την ομάδα του Ηρακλή, να τη στηρίξουμε με λύσα, έτσι ώστε να μην πέσει. Τώρα όμως είμαστε στην πρώτη φάση που πρέπει με κάποιο τρόπο να πούμε και πρώτα στον πρόεδρο ότι, αδερφέ, ό,τι ακριβώς σου λέγαμε τον Ιούνιο να μην κάνεις, όχι σε τέτοιο, δηλαδή ότι να μην είμαστε η νέα Λάρισα, φαίνεται αυτό το πράγμα να γίνεται. Πρόσεχε, πάρε τα μέτρα σου, γιατί ο Ηρακλής δεν υποβιβάστηκε ποτέ από το 1908 μέχρι σήμερα αγωνιστικά. Σώθηκε, όπως πολύ σοφά είπες προηγουμένως, με προέδρους οι οποίοι, αν τους γυρνούσαν ανάποδα, δεν είχαν ούτε ένα ευρώ στην τσέπη τους. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει περίπτωση ο Ηρακλής να κινδυνεύσει, πόσο μάλλον να υποβιβαστεί, έχοντας στο τιμόνι έναν άνθρωπο εκατομμυριούχο. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα. Δεν περνάει από το μυαλό μου. Τα δείγματα που έχουμε πάρει από αυτό το καλοκαίρι μέχρι στιγμής είναι απαράδεκτα. Και δεν μιλάμε τόσο πολύ αγωνιστικά. Μιλάμε σε ό,τι έχει να κάνει αυτό το πράγμα που λέγεται στήσιμο ομάδας. Αυτά που βλέπουν τα ματάκια μας. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα με το ματσάρι. Δηλαδή να έρχεται στην ουσία να σε εκβιάζει. Εσύ να τσιμπάς, να τον υπογράφεις και τώρα να μην μπορούμε να τον διώξουμε γιατί έχει να πάρει μια τεράστια αποζημίωση αν φύγει πριν τις 15 Νοεμβρίου και ο Ματζάρη να κάνει τα πάντα για να φύγει πριν τις 15 Νοεμβρίου και να πάρει την αποζημίωση.
1: Αρέσει Θεσσαλονίκη, γιατί θέλει να φύγει τώρα.
0: Ρε φίλε, και εμένα μου αρέσει Θεσσαλονίκη να πούμε, αλλά μου αρέσει Θεσσαλονίκη όταν δεν δουλεύω. Σκέψα να πάρω 300 χιλιάρικα και να κάθομαι στη Θεσσαλονίκη και να μην κάνω τίποτα.
1: Γιατί κάνει.
0: Κάτι κάνει. Καπνίζει ένα τσιγάρο, μιλάει εκεί με μια
1: αυτά. Εντάξει, στην πλάκα του κάνει τώρα να πούμε. Ναι. Τι εννοώ την πλάκα του κάνει, όχι ότι δεν προπονεί την ομάδα, αλλά εντάξει, έχει ένα ολόκληρο team. Άλλο θα προπονεί όλο το φυλάκι. Άλλο δεν είναι όπω παλιά να με τον Γκεραλέφαντο, ξέρει, του έλεγε έτσι θα κάνει, έτσι θα κάνει, αυτό εκείνο θα κάνει. Οι προπονητέ τώρα είναι άλλη φάση, α πούμε.
0: Ωραία, εμένα αυτό που
1: είναι δηλαδή πιο πολύ.
0: Εγώ αυτό που θέλω να.
1: Σχεδιαστή τώρα.
0: Εγώ αυτό που θέλω να.
1: Δύο-τρει ώρε την μέρα αφιερώνει και για την ομάδα.
0: Ναι. Εμένα ο προπονητή δεν είναι τόσο το πρόβλημά μου. Μπορεί να. Δεν ξέρω. Μπορεί και να είναι καλό προπονητή. Γιατί δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να απευθυνθώ στον προπονητή. Εγώ μπορώ να απευθυνθώ μόνο στον πρόεδρο. Και ούτε μπορώ να του πω του πρόεδρου τι να κάνει. Γιατί δεν ξέρω. Εγώ το μοναδικό πράγμα
1: και
0: που.
1: Και γιατί, συγγνώμη, και να του πει, μην νομίζω ότι σε ακούει.
0: Καλά, προφανώς εννοείται, δεν του συζητάμε.
1: Γιατί όποτε.
0: Όχι, λέω σαν οπαδός, ρε παιδί.
1: Ναι, αυτό θέλω να σε πω. Επειδή είμαι σαν οπαδός και επειδή βλέπω και του οπαδούς άλλων ομάδων.
0: Ναι.
1: Τελευταία περίπτωση ήταν οι κοκκινομάγουλοι. Λοιπόν. Αλλά και άλλου οπαδούς άλλων ομάδων κατά καιρούς που μιλάνε στις δικές τους και λένε. Που λε λογικά τα λένε, ρε παιδί μου, άνθρωποι. Έτσι αντικειμενικά, άσχετα που εμείς άμα δούμε παδό άλλες ομάδες λέμε, δηλαδή ξέρω εγώ είμαστε λίγο αυτό, δεν τους ακούει ποτέ κανείς. Και λες τι έχουν, τι γραμμή είναι αυτή, δηλαδή πείτε μας τι θέλετε να μην γίνει ποτέ, ας πούμε.
0: Εγώ αυτό που θέλω πάντως.
1: Και να τον πεις, δηλαδή, δεν πρόκειται να σε ακούσει. Και σωστό να είναι και να ξέρεις.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Και
0: αυτό εκείνο
1: που θέλουμε.
0: Εγώ δεν θέλω να με κοροϊδεύουν.
1: Εμείς εκείνο που θέλουμε είναι να σωθεί η ομάδα. Να μην κινδυνεύσει κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Το είπαμε από την αρχή ότι ο στόχος μας φέτος είναι παραμονή στην κατηγορία και να μπουν οι βάσεις για αργότερα. Και αυτό να γίνει εύκολα. Να μην κινδυνεύσει η ομάδα. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα να πάμε πέμπτη αγωνιστική και να έχουμε ένα βαθμό.
0: Όχι.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα. Και μετά, ας πούμε, δεν ξέρεις και πώς θα διαχειριστείς και τον κόσμο.
1: Όχι,
0: η πίεση μετά του κόσμου θα είναι διαφορετική.
1: Όχι, από εμάς.
0: Όχι, ο κόσμος.
1: Ναι, ο κόσμος.
0: Δηλαδή, σκέψου έναν άνθρωπο που πάει στο γήπεδο μετά από 9 χρόνια να δει την ομάδα του Α Εθνική και την πέμπτη αγωνιστική να έχει ένα βαθμό.
1: Όχι, σκέψου κάτι άλλο. Σκέψου εμάς μετά από 9 χρόνια που πάμε στο γήπεδο και βλέπουμε την ομάδα μας να τη βλέπουμε να διασύρεται στην Α Εθνική.
0: Έχει μέσα, ναι.
1: Δηλαδή, εσύ τι λες. Ναι. Ποιος θα διαχειριστεί εμάς.
0: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και ποιος θα διαχειριστεί και εμάς. Ναι, όχι, έτσι είναι. Έτσι. Εγώ απλά ξεστή. Απλά υπάρχουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν παράλληλα, τα οποία είναι. Ρε παιδί μου, λες ότι οκ, Στηρίζω. Αλλά γίνονται και πράγματα τα οποία λες ότι, όπα, μεγάλε, η στήριξη είναι άλλο και το να νομίζεις ότι έχεις να κάνεις με φυτά είναι άλλο. Και μιλάω για τη δήλωση του Κόντι ότι ο Ηρακλής έχει το έκτο μπάτζετ. Λοιπόν, άκου λίγο, φίλε Κόντι και φίλε Μονομασιώτη, και δεν ξέρω και ποιος άλλος είναι που το πιστεύει αυτό το πράγμα. Υπάρχει στη ζωή κάτι το οποίο λέγεται υποκειμενικό και κάτι που λέγεται αντικειμενικό. Το να μου πεις ότι ο παίκτης που ήρθε, παράδειγμα ο Τάδε, είναι καλός και εγώ να λέω ότι είναι κακός, είναι υποκειμενικό. Έτσι. Μπορεί σε μια ομάδα αυτός ο παίκτης να αποδώσει, σε άλλη ομάδα να μην αποδώσει. Μπορεί αυτός ο
1: παίκτης να αποδώσει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Σε ένα σύστημα να αποδώσει, το άλλο να μην αποδώσει.
1: Μπορεί το χορτάρι να μην τον ευνοεί, να είναι αλλεργικό στο χορτάρι.
0: Ναι, γιατί το έχουμε δει και αυτό.
1: Ναι. Αυτά είναι υποκειμενικά.
0: Αυτό. Λοιπόν. Αυτά είναι υποκειμενικά. Υπάρχει όμως και κάτι που, λέει, που είναι αντικειμενικό.
1: Το χρήμα.
0: Αντικειμενικά είναι τα νούμερα. Το νούμερο, όπως λέει και ο Λευτέρης, ένα και ένα κάνει δύο, και στην χρήμα. Ελλάδα και στην Κίνα και στην Αφρική και στο διάστημα, αν βγεις, το ένα συν ένα κάνει δύο. Παντού. Άρα τα νούμερα είναι αντικειμενικά.
1: Αυτό?
0: Ο Λευτέρης το λέει συνέχεια. Ο Χάσος.
1: Ναι,
0: λέει ότι εγώ είμαι με τα νούμερα, γιατί σε όπου και να πας στον πλανήτη, τα νούμερα ένα και ένα κάνει δύο. Ναι. Άρα συνεννοούμαστε.
1: Μα πρόσεξε, τα νούμερα είναι αποτελούν.
0: Μην πάμε τώρα στα νούμερα, άσε με να το πω λίγο. Μη. Λοιπόν.
1: Εσύ το πήγες.
0: Δεν το πήγα εγώ, εσύ το πας. Λοιπόν. Τα νούμερα λοιπόν λένε ότι υπάρχει ένας δείκτης που λέγεται χρηματιστηριακή αξία κάθε ομάδας. Είναι το transfer market, το που είναι ψιλοεπίσημο, ρε παιδί μου. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο μετράς την χρηματιστηριακή αξία κάθε παίκτη. Γενικά δεν πολύ αμφισβητείται. Δεν έχω ακούσει κανένα να το αμφισβητεί. Στο transfer market λοιπόν, ο Ηρακλής σαν χρηματιστηριακή αξία παίκτων είναι τελευταίος. Τελευταίος, 14ος. Ήταν η Κηφισιά, αλλά σήμερα πήρε έναν παίκτη και βρήκε έναν παίκτη. Πήρε έναν παίκτη και έχει, από εκεί που ήταν τελευταία πήγε προτελευταία. Τώρα τελευταίος είναι ο Ηρακλής. Λοιπόν, άρα συνήθως η χρηματιστηριακή αξία του παίκτη, όπως αποτυπώνεται στο transfer market, παρόμοια είναι και η αξία του στα χρήματα που παίρνει. Όχι ίδια λεφτά, αλλά θέλω να πω, ένας, ας πούμε, ρε παιδί μου, ο οποίος έχει χρηματιστηριακή αξία 2 εκατομμύρια, θα κάνει ένα συμβόλαιο 1 εκατομμύριο. Ένας που έχει χρηματιστηριακή αξία 200.000 θα κάνει ένα συμβόλαιο 100. Πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον που έχει χρηματιστηριακή αξία 200.000 να κάνει 1 εκατομμύριο συμβόλαιο, έως απίθανο. Δεν μπορεί λοιπόν η ομάδα. Ναι, δεν μπορεί η ομάδα που είναι τελευταία, που είναι τελευταία στο transfer market, να έχει το έκτο budget. Εκεί, κύριε Κόντι μου, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή είπες ψέματα, ή κλέβεται το Μονοβασιώτη.
1: Και τρίτο μπορεί να είναι.
0: Για πες το τρίτο.
1: Δεν διάβασε το transfer market.
0: Όχι. Λοιπόν, ένα από αυτά τα δύο συμβαίνει λοιπόν. Ή λέτε ψέματα, ή χρεώσατε στην ομάδα παίκτες οι οποίοι είναι λιγότερης αξίας και παίρνουν ένα τεράστιο συμβόλαιο. Εγώ δεν πιστεύω, πιστεύω ότι είναι το πρώτο. Ότι απλά πετάμε ένα νούμερο, εντάξει, μωρέ, ποιος θα το ψάξει, ποιος θα το δει. Δεν είναι έτσι, ποιος θα το ψάξει, ποιος θα το δει. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή που τα πράγματα είναι λίγο έκριθμα μέσα στην ομάδα, ανάμεσα στον κόσμο της ομάδας, να λέμε κι εμείς βλακίες. Πρέπει το κάθε τι να το ζυγιάζουμε και να τα μιλάμε με σεβασμό, να μιλάμε με σεβασμό στον κόσμο. Και επειδή μιλάμε τώρα για σεβασμό στον κόσμο, εμείς δύο χρόνια εδώ, το διπλανό στούντιο, λοιπόν, λέμε στον κόσμο, παιδιά, έχουμε το πιο ακριβό διαρκείας, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, αλλά πάρτε διαρκείας.
1: Συγγνώμη, και πάντα λέγαμε. Δύο χρόνια, ναι. Μπορεί να είναι ημερολογιακά δύο χρόνια, αλλά είναι τρεις ποδοσφαιρικές σεζόν. Δηλαδή, τρεις ποδοσφαιρικές σεζόν έχουμε ένα ακριβό διαρκείας.
0: Κάτσε γιατί διαβάζω. Ναι, πες.
1: Ναι, αυτό ήθελα να επισημάνω. Δηλαδή, είναι
0: παιδιά, συγγνώμη λίγο γιατί δεν καταλάβανε τίποτα. Δεν είπα ότι γράφει το transfer market οι άλλοι παίρνουν τα μισά. Δεν λέω αυτό.
1: Αλλά αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες.
0: Μα δεν λέω αυτό. Μα δεν λέω ότι ένας που έχει χρηματιστηριακή αξία 20 εκατομμύρια παίρνει 10 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι, εν πάση περιπτώσει, η αξία του χρηματιστηριακή αποτυπώνεται κάπως και σε χρήματα. Συνήθως από εκεί καταλαβαίνεις τα budget.
1: Ναι,
0: αυτό λέμε. Μην τρελαθούμε.
1: Να πούμε ότι δεν μπορεί να είσαι. Δηλαδή, αυτός που είναι πρώτος στο transfer market και στο άλλο, άντε να είναι πρώτο-δεύτερος, ας πούμε, κάπου να είναι μικρή διαφορά. Εμείς σε αυτή τη λίστα είμαστε τελευταίοι. Τώρα τα ποσά εννοείται ότι δεν είναι ακριβώς τα ίδια, γιατί αυτό το έχω ακούσει και σε συζητήσεις που λένε. Αλλά αυτό είναι για όλους. Δηλαδή, οι παίκτες που είναι υπερεκτιμημένοι είναι και σε άλλες ομάδες. Παίκτες κάποια υπερεκτιμάται η χρηματιστηριακή αξία. Τώρα δεν πιστεύω να έχουν γίνει αλχημίες εκεί.
0: Δηλαδή, όχι, γιατί βλέπω τώρα τα μηνύματα. Μάλλον εγώ δεν το είπα σωστά.
1: Δεν το είπα, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν το αντιλήφθηκε ο κόσμος. Μάλλον δεν μπορώ να εκφράσω σωστά. Λοιπόν, λέω ότι εν πάση περιπτώσει, όταν υπάρχει η χρηματιστηριακή αξία ενός παίκτη, συνήθως αντιπροσωπεύεται αυτό το πράγμα σε ένα συμβόλαιο. Δηλαδή, όταν ένας παίκτης είναι πιο ακριβός από τον άλλον, αυτός που είναι πιο ακριβός θα έχει και μεγαλύτερο συμβόλαιο. Αυτό το πράγμα. Όταν μια ομάδα δηλαδή είναι τελευταία στο transfer market, άντε να είναι τρίτη από το τέλος στην πραγματικότητα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Δεν έχει μεγάλη διαφορά.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Είναι αναλογικά. Αυτό. Εντάξει, μπορεί το transfer market να μας αδικεί λίγο.
0: Όχι, μας
1: αδικεί. Δεν μπορεί να είμαστε πέμπτη. Δεν μπορεί να είμαστε
0: έξι. Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να είμαστε ενδέκατη, δωδέκατη, δεκατετρίτη. Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό έτσι. Κάπως έτσι. Δηλαδή αυτό θέλω να πω, ότι οι αναλογίες είναι για όλους το ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Αν λοιπόν σε μια λίστα. Γιατί όπως εκτιμά τους δικούς τους παίκτες, θα εκτιμήσει και όλους τους παίκτες. Αυτούς που
0: έτσι ακριβώς.
1: Αλλά λέω,
0: έτσι ακριβώς.
1: Μπορεί άρα, συγκυρία, λοιπόν. Γιατί δεν είναι και το Ευαγγέλιο, να πούμε. Είναι εντάξει, είναι ενδεικτικό όμως. Δεν μπορεί εκεί να είσαι 14ος, 13ος, 12ος, 11ος και να έχεις το 6ο.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ας το κλείσουμε εκεί, ναι. Γιατί προφανώς δεν μπορούμε να συνοηθούμε καλά, δεν μιλάμε καλά ελληνικά.
1: Εντάξει, και αυτό το ξαναλέμε.
0: Ναι.
1: Και να μάθουμε κι εμείς να το λέμε ορθότερα.
0: Σωστό.
1: Στην καθημερινότητά
0: έτσι,
1: μας.
0: Έτσι.
1: Και πρέπει να βγάλουμε μια άκρη.
0: Ναι. Να πούμε αυτό το πράγμα. Ναι. Να πούμε ότι όταν είσαι τελευταίος στο transfer market, βαριά να είσαι τρίτος από το τέλος στην πραγματικότητα. Άντε, τέταρτος. Έκτος δεν είσαι ποτέ. Ποτέ τον ποτόν.
1: Έκτος από την αρχή δεν πρόκειται να είσαι ποτέ τον ποτόν.
0: Έκτος από την αρχή, ναι.
1: Και από το τέλος έκτος πάλι δύσκολο.
0: Αυτό. Αλλά... Λοιπόν, αυτό είναι το τέτοιο. Ναι. Πάει αυτό. Όταν λοιπόν εμείς λέμε τόσα χρόνια ότι παιδιά να παίρνουμε τα διαρκεία, να παίρνουμε τα διαρκεία σας, είναι ακριβά, είναι ακριβά, είναι ακριβά. Ένα πράγμα που έλεγες πάντα εσύ, πάντα δηλαδή το θυμάμαι πάντα, ότι όταν εγώ θα παίρνω ένα ακριβό διαρκείας, έχω και απαιτήσεις. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει τώρα. Εγώ πέρσι, όταν πλήρωνα στη Β' Εθνική 250 ευρώ διαρκείας, σαν να λέξεις έτσι, δεν παραπονέθηκα ποτέ για την τιμή. Ξέρεις γιατί? Γιατί ρε φίλε, είχα διπλάσιο budget από τον δεύτερο. Και τη μία χρονιά που τερματίσαμε κάτω από τη Λάρισα, και τη δεύτερη χρονιά που ανεβήκαμε. Εκεί δεν μίλησα.
1: Ναι.
0: Φίλε, έχω το πιο ακριβό διαρκείας της κατηγορίας, τελείως δυσανάλογο με την πραγματικότητα, εκτός πραγματικότητας, αλλά του μπεκιάζομαι, το αγοράζω, προσφέρω από το χρόνο μου έτσι ώστε να πείσω και άλλους ανθρώπους να το αγοράσουν μέσα από αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Γιατί έχω έναν πρόεδρο ο οποίος στο πιο ακριβό διαρκείας με κάνει και το πιο ακριβό budget. Και εκεί με του μπεκιάζει. Όταν όμως τώρα έχω ένα από τα 2-3 πιο ακριβά της κατηγορίας, έχω απέτηση από τον πρόεδρο να κάνει 2-3-4 κινήσεις τώρα στο τέλος, είναι 24 Αυγούστου, να εκτινάξει το budget της ομάδας για να σωθεί η ομάδα. Έχω απέτηση από τον πρόεδρο αν πρέπει να φύγει ο Ματσάρη. Δεν ξέρω αν πρέπει να φύγει, δεν ξέρω από μπάλα. Μπορεί να πρέπει, μπορεί και να μην πρέπει, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Λοιπόν, στο κάτω-κάτω. Εγώ θέλω να κερδίζει ο Ηρακλής.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: τώρα
0: να πληρώσει. Να πληρώσει.
1: Ούτε αντιμπατζαρική.
0: Ναι, να πληρώσει
1: ούτε,
0: τη ρήτρα
1: δηλαδή,
0: του.
1: Δεν λέω ότι. Συγγνώμη. Ναι. Δεν είναι, άμα θέλω το Ματσάρη προπονητή να πούμε. Όποιον θες φέρε. Εσύ τον έφερες, φέρε άλλον. Θες το Ματσάρη, κρατά το Ματσάρη. Αλλά η ομάδα να μην κινδυνεύσει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν με πειράξει ο Ματζάρη γιατί θα.
0: Θες να τον διώξεις, διώξε τον. Θες να τον κρατήσεις, κράτησε τον. Μόνο να μην πέσει η ομάδα.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό θέλω. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, θέλω του χρόνου να είμαι στην Α' Εθνική. Αυτό. Αυτός είναι ο στόχος ο φετινός. Και αν η ομάδα είναι στην Α' Εθνική, εγώ πάλι μπράβο θα σου πω.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι.
0: Και ας έχουμε φάει τα σωθικά μας τώρα εδώ και ένα μήνα,
1: ναι.
0: Και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τα βράδια και ξημερώνει η μέρα και μαλώνουμε με τις οικογένειές μας και μαλώνουμε με τα παιδιά μας χωρίς κανένα λόγο. Εγώ το μάτσο με την ΑΕΚ δεν το είδα. Γιατί μετά το μάτσο με το Βόλο, ας πούμε, πήγα και σκοτώθηκα με όλους μες στο σπίτι, γιατί μου φταίγανε όλοι και όλα, ας πούμε, και είπα δεν θα το δω. Δεν μπορώ να το δω. Στην Φιλαδέλφια δεν ήμουν γιατί δούλευα. Δεν μπορώ να το δω. Τέλος. Τέλος. Λοιπόν, αυτό είναι που πρέπει να πούμε από εδώ, ότι αδερφέ τώρα. Που έχω ένα από τα ακριβότερα τέτοιο, απαιτώ, δεν απαιτώ να πας να πάρεις το κύπελο, δεν απαιτώ να βγεις πρωταθλητής, δεν απαιτώ να βάλεις ένα δισεκατομμύριο, όχι. Απαιτώ όμως να μου κάνεις μια ομάδα η οποία δεν θα πέσει και το απαιτώ γιατί το πλήρωσα. Αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι 24 Αυγούστου, προλαβαίνεις, ο κόσμος από σένα περιμένει, ο κόσμος εσένα έχει μπροστά, δεν έχει ούτε τον Κόντι, ούτε τον Ματσάρι, ούτε κανέναν άλλον, από σένα έχει την απέτηση και από σένα έχει και την προσμονή. Πρέπει να το κάνεις. Θα πάρεις παίκτες, θα διώξεις το Ματζάρι, θα κάνεις κάτι άλλο.
1: Θα κάνεις και τα δύο μαζί.
0: Θα κάνεις και τα δύο μαζί. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να μην συμβεί το 2027 το Μάιο, αυτό που δεν έχει συμβεί ποτέ από το 1908 μέχρι σήμερα. Και αυτό θα συνεχίσουμε να το λέμε σαν εκπομπή μέχρι να κλείσει αυτή η διαδικασία που λέγεται καταρτισμός ομάδας. Μετά θα του μπεκιαστούμε, θα κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, θα κάνουμε τον πίνια καφού, τον κόλιτς, τον κόλιτς θα τον κάνουμε ντρογκμπά και τον βούρο θα τον κάνουμε...
1: Το Grinds?
0: Το Grinds. Κράιντς τσάκλα, δεν μπορώ να διανοηθώ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι παίζουμε στις 24 Αυγούστου με τον Κράιντς και τον τσάκλα. Δεν μπορώ, ξυπνάω το πρωί και βλέπω το Κράιντς μπροστά
1: μου. Δηλαδή ψηλώνω τώρα, όταν παίζαμε τελευταίο μας πέρσι με την Καρδίτσα και λέγαμε αυτή είναι η εντεκάδα που παίζει με την Καρδίτσα, του χρόνου θα είμαστε στην Α Εθνική, ποιος θα παίζει και ποιος δεν θα παίζει, ας πούμε. Ποιος θα κάνει και ποιος δεν θα κάνει. Ποιος θα φανταζόταν ότι ο Κράινς θα είναι βασικός αναντικατάστατος?
0: Συγγνώμη λίγο, λέει ένας φίλος, Πέδες καλησπέρα, χωρίς παρεξήγηση, αλλά στη συνέντευξη ο πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος. Είπε ότι η ομάδα θα πλασαριστεί για να σωθεί. Ο στόχος είναι η παραμονή. Ζητάει βοήθεια από τον κόσμο και τα διαρκείας. Τέλεια. Νομίζω ότι αυτό λέμε όλοι μας, ότι ο στόχος είναι η παραμονή. Απλά βλέπουμε, συγκρίνουμε την ομάδα που είδαμε τώρα σε δύο επίσημα ματς. Σε επίσημα μάτς με τις υπόλοιπες ομάδες που και αυτές παίξανε επίσημα μάτς και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου που δεν είναι η καμπάνα της Αγίας Σοφιάς. Όχι της ΑΕΚ, της κανονικής, της
1: Κωνσταντινούπολης.
0: Ναι,
1: για την Αγία Σοφιά.
0: Ναι, και για τα διαρκείας κτλ. Τα διαρκείας φτάσαν τα 3.000. Είναι ένα νούμερο. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, θα μπορούσε να είναι και λιγότερο. Είναι ένα νούμερο ικανοποιητικό.
1: Αν το πρώτο παιχνίδι, αν το Καφτατζόγλιο ήταν έτοιμο και έπαιζε σκύπελο με το Βόλο εδώ. Θα έχει άλλα 300 διαρκές μόνο και τη μέρα, να πούμε.
0: 100%.
1: Έτσι.
0: 100%. Έτσι.
1: Αν έπρεπε η μια προκρισούλα, θα έχει και άλλα 200 την επόμενη.
0: Ας μην μιλάμε μετά αν. Έφτασες, νομίζω τα διαρκές είναι 2.950, είναι κάπου εκεί. 3.000, ναι. Λοιπόν, έχει 3.000 διαρκές. Καλά είναι.
1: Ότι για κάπου εκεί είναι, να πούμε.
0: Όχι. Πρόσεξε. Την πρώτη χρονιά μονεβασιώτη, 1.500 διαρκές. Τη δεύτερη χρονιά μονεβασιώτη, 2.000 διαρκές. Την τρίτη χρονιά μονεβασιώτη, με όχι κάτι αμάν-αμάν. Ρε παιδί μου, να πεις ότι ο κόσμος πήρε αυτό το boost από μια μεταγραφή ή από κάτι τέτοιο. Άρα δηλαδή μιλάμε τώρα για τους πιστούς, έτσι. 3.000 τα διαρκείας. Άμα πάει καλά η χρονιά, το νούμερο αυτό θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα φτάσει επιτέλους στο νούμερο που θέλουμε κι εμείς.
1: Μια άλλη αρχή τώρα, έτσι. Αν έκανες μια άλλη αρχή σε αυτό το παιχνίδι τώρα για το Βόλο. Λοιπόν, το δεύτερο, εντάξει, ήταν δύσκολο με την περσινή πρωταθλήτρια, την ομάδα των Κωνσταντινουπολιτών της Αθήνας.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Ήθελα να πω και για αυτά τα πράγματα τώρα, πότε θα τα πούμε.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Ένα για την υπογειοποίηση της Δεκέλειας, να πούμε.
0: Πότε γίνει η υπογειοποίηση της Αγίου Δημητρίου, δεν ξέρω.
1: Η υπογειοποίηση της Δεκέλειας, ξέρεσαι.
0: Τι?
1: 20 εκατομμύρια η περιφέρεια έδωσε.
0: Καλά.
1: Να δώσει και σε εμάς 20 εκατομμύρια η περιφέρεια έδωσε, γιατί δεν δίνει. Έτσι.
0: Γιατί
1: εμείς οι αξίδες είχαν τη Δούρου, έδωσε. Εμείς εδώ με τον Τζικό, σαν γιατί δεν δίνει. Για την υπογειοποίηση. Πήγα και τα είδα τώρα να πούμε αυτά. Και ανεβήκαμε να πούμε, λες και ανεβαίναμε σε ουρανοξύστη εκεί πέρα να με 200 πατώματα, γιατί μας βάλανε κάτω στο υπόγειο να πούμε εκεί.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων. Αυτά
0: θα τα δούμε.
1: Θα τα πούμε.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, παίζαμε στους πρωταθλητές. Που είδα αυτό τώρα. Δεν ξέρω πόσα διαρκεία σκοπικά αυτές τις μέρες.
0: Και εγώ δεν ξέρω, αλλά πας ρωτώσει και έχουμε μείνει στα 2.950. Καλά είμαστε, πάνω κάτω 3.000. Αυτό
1: τώρα
0: περιμέναμε.
1: Περιμέναμε ότι θα είναι το παιχνίδι με το. Πώς το λένε αυτό, να?
0: Την Τρίπολη.
1: Με την Τρίπολη να πούμε, θα είναι και η έκθεση εδώ. Θα ερχόταν ο κόσμος να δει και την έκθεση, να πάρει και διαρκές, να κάνει. Και τελικά θα παίξουμε στην Τρίπολη.
0: Θα περιμένουμε την Αγκρότικα.
1: την Αγκρότικα. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το.
1: Το ζητούμενο.
0: Όχι, αυτό είναι γενικά ο τρόπος που νομίζω ότι πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση. Έχουμε μπροστά μας, νομίζω, είναι 15 μέρες, μπορεί και λίγο λιγότερο.
1: Μέχρι πότε θα είναι τα διαρκές, έχω ακουστεί.
0: Περάσει τα διαρκές, τώρα λέω για τις μεταγραφές. Σχέση με τα διαρκές.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν τελειώσαμε με τα διαρκές. Με τα διαρκές δόθηκε ένα καλό νούμερο, να πούμε. Έτσι. Δεν νοείται ομάδα με 3.000 διαρκές να πέφτει.
0: Πίσω ποτέ δεν είπε ότι θα έρθει και θα ρίξει 50 εκατομμύρια. Αδερφέ Φάμπιο, δεν ζητάει κανένας από το μονοβασιώτη να βάλει 50 εκατομμύρια. Δεν το ζητάμε να μας πάρει κανένα κύπελο. Δεν το ζητάμε καν να βγει η Ευρώπη. Τίποτα. Να σωθούμε ζητάμε. Αν εσύ βλέπεις ότι αυτή η ομάδα σώζεται, οκ, κανένα πρόβλημα. Ναι, αυτή η ομάδα, εντάξει, μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Να γίνει μια τέτοια κουβέντα. Να το συζητάμε και εμείς, λέμε.
0: Ναι.
1: Αυτή η ομάδα είναι στο γκρουπ των 4 αντί να είναι πιο αδύναμων ομάδων.
0: Σε αυτό το γκρουπ θα ήταν. Αλλά,
1: εμείς αυτό να φύγει από το group. Δεν είναι να βγάλουμε μια χρονιά τώρα να βγάλουμε τα σωτικά μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι και να λέμε εμείς αυτά και, και εσείς από την άλλη να προσπαθείτε να μας πείτε για κάτι άλλο. Ή εμείς να προσπαθήσουμε για κάτι άλλο. Δεν είναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Δεν θα το παίξουμε αυτή τη στιγμή στο στίγμα ότι θα υποβιβαστεί. Εννοείται.
0: Όχι,
1: αλλά δυστυχώς θα βγάλουμε μια χρονιά, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, αν δεν ενισχυθεί η ομάδα, θα βγάλουμε μια χρονιά με το κομπιουτεράκι. Δεν το θέλουμε τώρα αυτό, η πρώτη χρονιά είναι με το κομπιουτεράκι.
0: Δεν ράγει εδώ, πανηγυρίσαμε τα γκολ του Άρη. Λοιπόν, να λέμε τώρα, άστο.
1: Έτσι. Δεν πανηγυρίσαμε την, την αποβολή της Καλαμάτας, να πούμε.
0: Τι λέμε τώρα.
1: Ποια γκολ του Άρη τώρα.
0: Ποια γκολ του Άρη. Λοιπόν, το γυρνάμε σιγά σιγά. Είπαμε ότι θα μας ακούτε να λέμε τέτοια πράγματα για μερικές μέρες ακόμα, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα που ονομάζεται στελέχωση. Μετά το κόβουμε. Τέλος. Το κεφάλι κάτω, παροπίδες, οτοασπίδες, και πάμε να σώσουμε τη χρονιά. Αυτό είναι το τέτοιο. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο τα μηνύματα, γιατί πέρασε η πρώτη ώρα. Η πρώτη ώρα της πρώτης εκπομπής της σεζόν.
1: Πέρασε.
0: Πέρασε. Τα καημένα τα χρόνια, τι γρήγορα που περνάνε. Ο Πασιάλης λέει: καλησπέρα, ύποπτη, και καλή. Τι λέει, καλή αρχή σεζόν. Επιτέλους, γραφιστικό ανάλογο της ποιότητας της εκπομπής. Έβγε.
1: Τώρα αυτό. Δε, χιουμοράκι κάνει. Έτσι.
0: Χιουμοράκι κάνει. Χιουμοράκι κάνει. Τώρα μας κάνανε South Park. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι γίνεται. Ο Γιώργος γράφει. Ο Τζόρτζ. Κάτσε να ανοίξει, Τζόρτζ, γιατί τα PC παραμένουν αργά. Παλεύει ο Καράγλου για το Καφτατζόγλιο. Από το αποτέλεσμα φαίνεται καλή σεζόν. Από το αποτέλεσμα φαίνεται καλή σεζόν. Αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, τον είδα εγώ. Τον είδα. Πάλευε, ήταν έξω από το Καφτατζόγλιο. Όχι, ήταν εδώ τώρα στο απέξω, έχει κάτι ελιές. Είχε πιάσει ένα δάκο, να πούμε, και μια μουχρίτσα και τις κυνηγούσε γύρω-γύρω. Παλεύει, να ξέρετε, θα πρασινίσει το Καφτατζόγλιο πολύ γρήγορα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θα τα φτιάξει όλο ο Μητσοτάκης. Ο Άγγελος λέει: βγάζετε ειδήσεις για τον Ηρακλή. Ας ακούσω Παύλο να μάθω για γεωπολιτικά θέματα και για αλήθειες που δεν ήξερα. Όμω, εντάξει, έτυχε να πούμε δύο πράγματα.
1: Ποια είδηση βγάλαμε?
0: Το ένα, ότι στην Τρίπολη θα γίνει το τρίτο μάτς, και ότι πήραμε εισιτήρια με τον Βόλο. Ήδη έχουμε τα πρώτα. Όχι, ήδη έχουμε. Θα, νομίζω αύριο θα ανοίξει το link για τα πρώτα 1000.
1: Το link.
0: Το link.
1: Τι, μήπως είσαι και τιμή?
0: Όχι. Τόσο ενημέρωση δεν έχω. Θεωρώ κανένα 20, κανένα 25. Δεν νομίζω να είναι. Δεν νομίζω να είναι παραπάνω.
1: Καλά, εννοείται ότι παραπάνω είναι, λέμε.
0: Ναι. Το παιχνίδι με το Βόλο είναι υψίστης σημασίας. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λύση που προτείνω: άσε το ματσάρι μέχρι τον Οκτώβριο να είναι βιτρίνα και βάλε στολτίδι να αναλάβει. Και τι να κάνει, να πάει να πούμε το ματσάρι και να τον σταματήσει να μην μιλάει? Πώς θα γίνει αυτό, ρε φίλε, που λες? Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε,
0: πρακτικά δεν ξέρω αν γίνεται.
1: Είπε τη γνώμη του άνθρωπος.
0: Και καλά έκανε.
1: Και μπορεί να την ακούσει ο πρόεδρος.
0: Μπορεί. Ο Ιάσονας λέει: ναι, μόλις με είπε ο Καράγλου ότι προσπαθεί να γίνει το match εντός. Και μετά να μας αφήσουν να πάμε καρδίτσα για το περσινό match. Κοίταξε, το δεύτερο πιο πιθανό είναι. Ο Μάικεμ, ή κάπως έτσι, λέει: βρήκαμε ποιος φταίει. Τι λέει, ρε γάμο του. Βρήκαμε ποιος φταίει που πέσαμε εθνική. Πήγαμε να σπάσουμε την πόρτα του Υπουργού. Παρένθεση, μάγκες, είναι γεγονός. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Καράγλου. Έχει πάρει φόρα, μας έστειλε σέρες Αθήνα Βόλο και σήμερα μάθαμε, μάγκες, πάμε Τρίπολη. Ένα συγγνώμη του χρωστάμε. Έκανε τα πάντα για να δούμε την Ηρακλάρα σε όλη την Ελλάδα. Φίλε, αυτός δεν είναι ο Καράγλου, αυτός είναι ο Τάσος Δούσης, να πούμε. Μας έχει... μας έχει γυρίσει σε όλα τα
1: μέρη.
0: Σε όλη την Ελλάδα. Αυτό. Λοιπόν.
1: Εσύ?
0: Ορίστε.
1: Λες να την έκανε τη δουλειά ο απέναντι? Τι? Για να πάει στο χωριό του πάλι.
0: Θα είσαι εκεί, γιατί μαζεύεις τίποτα ελιές, τέτοια? Α, όχι, εσείς.
2: 5 Σεπτέμβρη έχω γάμο.
0: Έχεις γάμο, παντρεύεσαι?
2: Όχι,
0: ο ξαδερφός του. Ξέρεις, στην Πελοπόννησο δεν λένε ο ξάδερφος, λένε ο ξαδερφός. Και η άδεια δεν είναι. Τι? Ποιο, το πρώτο? Έλα, το άνοιξε. Και την άδεια δεν τη λένε άδεια, τη λένε άδεια. Είναι η άδεια και ο ξαδερφός. Τρομερά πράγματα. Για πες.
3: Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Μια χαρά τα λέμε εμείς. Εσείς είστε λάθος. Εμείς ήμασταν πρώτα. Λοιπόν.
1: Πού ήσασταν πρώτα, ρε?
3: Τι που ήμασταν πρώτα? Από τι γλώσσα μιλάμε?
1: Από πού ήσασταν πρώτα, να πούμε.
0: Οχ, θα πιάσουμε τώρα
3: εμείς
0: ιστορία.
3: Είμαστε. Για πες. Η Πελοποννήσοι.
1: Εσείς δεν μιλούσατε καταρχήν.
3: Αρχαίοι.
0: Εσείς δεν μιλούσατε,
1: καταρχήν, να πούμε. Ήσασταν Λάκωνες. Δεν έχει ακούσει το λαχωρή συναισθήμα. Δεν μιλούσαν, να πούμε. Τρει λέξει.
3: Μιλούσαμε όσο έπρεπε, φίλε.
1: Του είχαν δελτίο στη γλώσσα, να πούμε. Τι μιλούσατε, να πούμε. Είχατε ρήτορε εσεί?
3: Δεν είχαμε εμεί.
1: Δεν είχατε.
3: Κανέναν.
1: Τι μιλούσατε? Πλάκα μα κάνει, μιλούσατε, να πούμε.
3: Μιλάγαμε, δεν μιλούσαμε, φίλε.
1: Είναι κάτι τέτοια χαρά.
0: Μιλούσαντο. Λοιπόν, ο Κάρολος λέει. Σε είχα κλείσει, ξαναπέστο.
3: Κλείσε με λίγο γιατί ροχαλίζω και μπορεί να ακουστεί.
0: Εντάξει. Ο Κάρολος λέει: γεια σας, ύποπτη. Εκτός από καλούς παίκτες, θα πρέπει να γίνει και επικοινωνιακή δουλειά. Δηλαδή, μην φέρεις μόνο παίκτες, να φέρεις και ένα-δυο μπαμ που λέμε, να λένε οι άλλοι: κοίτα τι έφερε η γριά, θα σωθεί τελικά. Να φύγουμε σιγά-σιγά από αυτό που μας θεωρούν το εύκολο στόχο, να μας έχουν όλοι κυκλωμένοι. Σωστό, σωστό. Δεν είναι τόσο επικοινωνιακό, πρέπει να είναι και ουσίας. Γιατί να σου πω κάτι, και ο Ματσάρη επικοινωνιακά. Είναι, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι ένας καταξιωμένος προπονητής. Έτσι. Αλλά βλέπουμε τώρα εδώ υπάρχει
1: να
0: ένα
1: σήμερα,
0: ζήτημα.
1: Θα πούμε στο Ματσάρι, καταξιωμένος. Ναι. Εμείς, όταν ξεκίνησε η χρονιά, όταν τελείωσε η περσινή χρονιά και ακούστηκε ο Ματσάρι και ήρθε ο Ματσάρι, και είπαμε ότι εντάξει, φέρει έναν προπονητή καταξιωμένο, έχει ένα δικό του σύστημα αυτό ιδιαίτερο, θα έχουν μιλήσει πιο μπροστά, θα φέρει τους αμυντικούς που χρειάζονται για να παίξει αυτό το 3-5-2. Όπως είπε και ο άλλος χθες, εγώ θέλω 6 αμυντικούς, έχω 4 ένα τραυματίας, ψάχνω να βρούμε τους άλλους 2, τι θα γίνει δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή, εννοείται. Λες, έχω έναν προπονητή. Άμα τον ακούσει τον προπονητή ο πρόεδρος και για να φέρει αυτόν τον προπονητή, εννοείται. Έχουν μιλήσει πιο μπροστά και περιμένουμε καλά πράγματα. Λοιπόν, και ήμασταν τελείως καλοπροαίρετοι. Δεν είναι ότι αμάν ξέραμε αυτό, ότι ο Ματσάρι δεν είναι και θα κάνει, και θα κάνει διακοπές και είναι 65 χρονών και δεν ξέρω εγώ τι. Είπαμε ότι όλα θα είναι εντάξει. Λοιπόν, είδαμε μια μικροκαθυστέρηση, τελικά μετά τα βρήκαν, αγαπηθήκαν, έγινε και η παρουσίαση. Κάθισαν και μαζί στο ίδιο τραπέζι, είπαν και περιμένουμε να δούμε παίχτες εγνωσμένης αξίας για να κάνει τη δουλειά του και ο Ματσάρι. Να γίνει εντάξει. Εντάξει.
0: Ο Τσέλιγκας λέει: αν δεν διορθωθεί, και το ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον donate. Μην κάνετε donate. Μαζέψτε τα λεφτά σας να πάμε το Σάββατο 7.30 ώρα στο Βόλο. Στο Βόλο, εκεί τώρα θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο είναι σημαντικό. Ο Τσέλιγκας λέει: αν δεν διορθωθεί η κατάσταση, όχι μόνο θα πέσουμε, ούτε νίκη δεν θα κάνουμε. Αδερφέ Τσέλιγκα, σου λέω από τώρα να ξέρεις: 4 βαθμούς τους έχει ο Ηρακλής στο τσεπάκι του, το που ξεκινάει η χρονιά, που είναι τον κόσμο. Δηλαδή, να ξέρεις, θα πάρουμε ένα μάτς εκτός έδρας που δεν το περιμένεις, γιατί θα έχει πάει πολλοί κόσμος και θα κάνει πολύ καλή κερκίδα και θα γουστάρουν οι παίκτες και θα δω αυτό, και θα πάρουμε και ένα χ μέσα στο Καφτατζόγλιο που δεν θα είναι να κερδίσουμε εκείνη την ημέρα, θα είμαστε τελείως χάλια, μόνο και μόνο γιατί είτε θα μας σεβαστεί παραπάνω ο αντίπαλος, είτε θα μας φοβηθεί, είτε. Λοιπόν, αυτό να το ξέρεις, το λέω από τώρα. Τώρα από εκεί και πέρα ψάχνω τον 5ο βαθμό. Τους 4 πάντως μην φοβάσαι, τους έχουμε. Στο λέω εγώ. Σίγουρα πράγματα. Ο Σάκης λέει: καλησπέρα ύποπτη και καλή χρονιά. Καλή χρονιά να είναι, Σάκη, το ελπίζουμε και εμείς. Λοιπόν, να έχουμε ανοιχτή προπόνηση στο μπάσκετ την Πέμπτη. Τώρα για την μπάλα καταλαβαίνω την απογοήτευση στο αγωνιστικό, δεν καταλαβαίνω την απογοήτευση στο οπαδικό. Δεν υπάρχει απογοήτευση στο οπαδικό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Περιμένω το Σάββατο να είμαστε χιλιάδες και να βγάλουμε τρέλα. Εξυπακούεται. Ιστερόγραφο 1. Μου έκανε εντύπωση η πολύ καλή φιλοξενία στην Αθήνα, είτε από αστυνομία είτε από ΑΕΚ. Αστυνομία δεν ήταν καλή φιλοξενία, ήταν για πρώτη φορά, ήταν έτσι πως έπρεπε να είναι, έτσι πως είναι οι αστυνομίες σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Έτσι, αυτό. Ιστερόγραφο 2. Αρχίσαμε, ο άλλος μας έβγαλε 1000 άτομα στις αίρες. Ποιος μας έβγαλε 1000 άτομα στις αίρες?
1: Ο Πουρουπουπού.
0: Ο Πουρουπουπού. Καλά, αυτός είναι μαλάκας.
1: Αλλά όχι, κάτι έγινε.
0: Είναι πολύ μαλάκας ή λίγο?
1: Πρέπει να το είπε πριν αρχίσει ο αγώνας.
0: Α, που ακόμα έμπαινε.
1: Να πήγε λίγο να το διορθώσει. Αλλά
0: όχι, ξέρεις γιατί το λέω. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί ρε φίλε.
1: Όταν,
0: άκου τώρα να δεις. Βρε Πουρουπουπού. Βρε Πουρουπουπού. Έχεις όλο και όλο στην πλατφόρμα σου δύο ομάδες. Τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή. Άμα τη μία από τις δύο ομάδες την υποβαθμίζεις. Όχι, και... να λες ότι να έχει 2.000 και 3.000 και 4.000 και εσύ να λες 10, αλλά να έχει 2.500 κόσμο στις αίρες, 2.700 και εσύ να λες 1.000, είσαι μαλάκας. Συγγνώμη δηλαδή για την έκφραση, αλλά είσαι μαλάκας.
1: Μα είναι πουρουπουπού.
0: Ναι.
1: Επειδή πια αυτές οι λέξεις δεν είναι, ξέρεις, δεν χρησιμοποιούνται. Ναι. Όπως εμείς τον άλλο το λέγαμε, ξέρω, τώρα είναι καινούρια. Είναι και
0: είσαι πουρουπουπού.
1: Ο πουρουπουπού. Τώρα ναι. Πήγε πέρα, για να μην σε κόβει και το σουρού.
0: Το σουρού. Ναι. Πάντως, Σάκη, να ξέρεις, εγώ δεν βλέπω καμία απογοήτευση στο παδικό. Εγώ ίσα-ίσα βλέπω χιλιάδες άτομα να ψήνονται, να πάρουν οικογένειες, να πάρουν παιδιά, να πάρουν φίλους, να πάρουν θείες, να πάρουν θείες, τους πάντες και να κατέβουν στο Βόλο. Διήμερο, μονοήμερο, τσίπουρα, τέτοια αυτά, οτιδήποτε. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Βάλτε και στην εξίσωση ότι η συμπόρευση με Αλαφούζο στα τηλεοπτικά και η ανακατοσούρα που έχει φέρει. Φοβάμαι θα το βρούμε μπροστά μας με τη διαιτησία. Κοίταξε, να σου πω. Εννοείται ότι το βάζουμε μέσα στο κεφάλι μας. Βλέπουμε. Εγώ δηλαδή. Ένας φίλος μου έστειλε ένα απόσπασμα από το Μέγκα, από την αθλητική εκπομπή του Μέγκα, γιατί ήθελα να δω πώς θα μας αντιμετωπίσουν. Είδα το Super, αυτό που υπάρχει από κάτω, που όταν ξεκίνησε κάποιος να μιλάει για τον Ηρακλή, είχαν έναν ρεπόρτερ, ο οποίος τον ρωτήσανε για τον Ηρακλή και λέει: ναι, καλησπέρα από την Τούμπα. Ήταν στην Τούμπα και μιλούσε για τον Ηρακλή. Καταλαβαίνεις τώρα. Ναι. Τα αφήνουμε αυτό. Λοιπόν, το Super από κάτω, ξέρεις τι έλεγε? Σάκος του μπόξου Ηρακλής. Αυτό καταλαβαίνεις είναι δουλειά Μαρινάκη. Να πούμε, δεν είναι κάνει μπαμ, αυτό είναι Καραπαπάς. Αυτό είναι Κώστας Τσέλσι, ναι. Το έχει βάλει εκεί να πούμε και το έχει κάνει. Σάκος του μπόξου Ηρακλής. Αυτό συνδέομαι. Και για πες μας για τον Ηρακλή Τάδε, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι, καλησπέρα από την Τούμπα. Αγάλη σου, Ρωμανάκη. Και εκεί κάπου αλλάζει κανένα.
1: Αλλάζει
0: κανένα. Οπότε ναι, φίλε Νίκο, πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση.
1: Θα το βάλουμε αυτό στην εξίσωση.
0: Θα το βάλουμε, θα το βάλουμε. Και απλά δεν μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι το εξής τώρα. Οι διαιτησίες πάντα που είχαμε ήταν αυτό το επίπεδο. Δηλαδή τώρα ξεπλάγει να πούμε ο Ματζάρη, γιατί κάτω στην Αθήνα

0: πω έτσι.
1: Μην τρελαίνεις.
0: Έτσι, αυτό είναι. Εμένα ξέρεις τι με έχει αρέσει.
1: Τι?
0: Έβλεπα στο YouTube
1: ναι.
0: Σφαγές. Βγάζανε η Παραθνάκη.
1: Ναι.
0: Σφαγές του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, το έχω δει κι εγώ.
0: Βγάζανε οι Ολυμπιακοί. Σφαγές του Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό.
1: Εκπληκτικό.
0: Δηλαδή είναι τέτοια φάση. Κατάλαβε. Έτσι, αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, αυτό υπάρχει.
1: Απλά εμείς δεν είχαμε ποτέ το έτσι. Μηχανισμό.
0: Λοιπόν.
1: Της προπαγάνδας ώστε να γίνουμε οι μόνιμα δεκειμένοι όπως είχαν οι δίπλα. Οι δίπλα τι κάνανε, ανέχονταν όλες τις σφαγές με τους Rich 3 τότε, ναι. μέχρι να γίνουν και αυτοί οι Rich.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τι κάνανε, φωνάζανε, έτσι ώστε να σφάζουν αυτοί όταν θα έπαιζε ναι. με κάποια
0: ναι.
1: άλλη ομάδα.
0: Ναι,
1: αυτό. Δεν έτσι. Θέλανε ποτέ να αλλάξουν το στάτους λοιπόν, του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Λοιπόν,
1: αποδείχθηκε αυτό.
0: Ναι, αυτή λοιπόν η δουλειά
1: ναι.
0: ήταν.
1: Τελειωμένη.
0: Αυτή είναι τελειωμένη. Τώρα τι να κάνουμε να λέμε. Για τη διαιτησία.
1: Όχι.
0: Ναι. Και γκολ offside θα πάμε και κανονικό γκολ θα μας ακυρώσουν. Και κάθε μονομαχία στο κέντρο όποτε εμείς κερδίζουμε την μπάλα θα μας δίνει φάουλ. Όποτε τη χάνουμε την μπάλα θα είναι πέσετε. Λοιπόν αυτά είναι γνωστά.
1: Εντάξει, σας πω κάτι. Είναι πολύ αλήτες.
0: Ναι.
1: Είναι αλήτες.
0: Είναι.
1: Ο άλλος τώρα κάνει donate και γράφει. Καλησπέρα παιδιά. Μου είπα να κάνω οπωσδήποτε donate γιατί είναι ανάγκη. Και θυσίασα τα λεφτά που είχα για εκδρομή στο Βόλο. Μεταγραφές αξίας χθες κινδυνεύουμε. Εντάξει, σας πω κάτι. Ντροπή σας, ρε φίλε. Ντροπή. Πραγματικά δείξε. Αυτά τώρα θεωρώ ότι υποκινούνται από συγκεκριμένο κέντρο. Δεν μπορεί να είναι.
0: Σκοτεινό. Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί να βγάζουμε εμείς τώρα τέτοιο άγχος. Μην δίνετε τα λεφτά σας να πούμε στο Ηρακλή, στο Ιταρό.
0: Να
1: δίνετε να πούμε στον Ηρακλή και πρέπει να πάρουμε εκδρομές.
0: Ντονέτ για. Δεν νομίζω.
1: Τι.
0: Για μεταγραφές.
1: Λοιπόν, άκου λίγο. Μεγαλέ, εσύ μέσα. Άκου λίγο. Στο τέλος κάθε εκπομπής θα κάνουμε ένα λογαριασμό. Πόσα μαζέψαμε, 20-30 ευρώ, θα μου τα δίνεις να τα βάζω στο κράνος. Και κάπως θα κάνουμε να έρχεται κάποιος δωρεάν εκδρομή. Να μην χάνονται αυτά. Εντάξει. Εντάξει.
0: Δεν τα θέλει αυτά, θα κάνει καινούργια στούντιο πάλι σε 2 χρόνια.
1: Αχ, λοιπόν, κάτσε να συνεχίσουμε τα μηνύματα. Ο Χόρχε λέει: πρόεδροι φαντάσματα, πρόεδροι ταλαβερτζίδες, πρόεδροι τραγουδιστές, απλήρωτοι παίκτες, απλήρωτοι συνεργάτες, προπονητές. Στημένα μάτς κατά του Ηρακλή και δεν πέσαμε ποτέ. Κύριε Μονεβασιώτη, κανόνισε να είσαι ο πρώτος που θα το καταφέρει αγωνιστικά. Καλή αρχή, είπα από τα παλικάρια, και άλλο κακό να μην μας βρει. Έτσι, φίλε, άλλο κακό να μην μας βρει. Εγώ πιστεύω, και το ξαναλέω αυτό το πράγμα, ότι είναι υποχρέωσή μας αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, να πούμε αυτά τα λόγια. Είναι υποχρέωσή μας. Όταν θα περάσει ο
0: καιρός. Και όσοι μπορείτε να πάρετε και διαρκείας, ε.
1: Ναι, ό,τι είναι. Στο Βόλο να έρθετε. Το διαρκείας δεν με νοιάζει. Λοιπόν...
0: Όχι, λέω τις υποχρεώσεις τώρα, επειδή με τις υποχρεώσεις πιάνω. Καθένας λέει ότι νομίζει για τον.
1: Και όλος τι έγραψε. Τι βλέπω στην εικόνα, ο Χημικός κάνει εκπομπή με τον Αρτέμι Σόρα.
0: Σε είπα, εσένα πρέπει να έχει προηγούμενα.
1: Ναι, με μισούν.
0: Κατζινάκο σε κάνω, μου θέλει ώρα σε κάνω.
1: Αρτέμις ώρα, τέλειο. Ο Αντώνης λέει: το καλύτερο το ξέρετε. Σύμφωνα με μελέτες, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν το θυμάμαι ακριβώς, η θέση κατάταξης μιας ομάδας στο πρωτάθλημα δεν ξεφεύγει από το συν πλην 3 από την κατάταξη των αξιών των transfer market. Αυτό δεν μας συμφέρει, Αντώνη. Θα είμαστε η εξαίρεση του.
0: Μα εμείς χωρίς να το ξέρουμε, το είπαμε ότι κάτι τέτοιο παίζει και αυτό μας κίνησε.
1: Ναι.
0: Γιατί, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, εμείς δεν κοιτάμε το καθαρά αγωνιστικό. Ναι, μπορεί να. Ναι, και άλλη φορά πήγαμε στην τέτοια, χάσαμε, κερδίσαμε, κάναμε τέτοιο. Αυτά είναι εντάξει, μέσα στο ποδόσφαιρο είναι. Αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν είναι καλά.
1: Καλησπέρα, ύποπτη. Φέτος ο πρόεδρος είπε: πάμε να σώσουμε την κατηγορία. Πράγμα που σημαίνει πως το πολύ θα έχουμε 7-10 νίκες σε όλο το πρωτάθλημα. Σωστό. Δηλαδή με 30 βαθμούς σώθηκες και ίσως παίξει και play-off για Ευρώπη και όχι για υποβασμό. Ο Παρεχρήστο, με 30 βαθμούς δεν παίζει play-off για Ευρώπη. Κάτσε. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω όλη την κρίνια για 2 παιχνίδια. Τι περιμένετε, να κερδίσεις την ΑΕΚ ή να περάσεις το Βόλο?
0: Όχι.
1: Ό,τι συμβαίνει είναι απόλυτα φυσιολογικό και θα φανεί στο τέλος της χρονιάς. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες και εμείς απλά να είμαστε λίγο βλάκες που δεν καταλαβαίνουμε.
0: Όχι, να πω λίγο κάτι.
1: Ναι.
0: Ναι, και αυτό το είπα και λίγο γρήγορα στο προηγούμενο που κάτι διάβαζες, ότι δεν είναι τα δύο παιχνίδια. Δεν είναι τα δύο παιχνίδια που τα χάσαμε και ότι τα είχαμε σίγουρα στο τσεπάκι μας και χάσαμε πολύ τους λόγους. Είναι ότι αυτό που γενικά βλέπουμε είναι ότι έχουμε ένα υλικό σαν ομάδα το οποίο δεν πείθει.

0: Αυτό. Ναι. Έτσι. Και δεν θα κάτσουμε τώρα να πούμε περιπτωσιολογικά αυτός ο παίκτης εκεί μπέρδεψε τα πόδια του, εκείνος ο παίκτης εκεί έχασε τη φάση. Κοιτάμε τη γενική εικόνα. Και η γενική εικόνα είναι ότι αφού δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την απόδοση των παικτών και ατομικά και συνολικά, λέμε τι γίνεται. Τι παίκτες είναι αυτοί. Όπως επίσης, ας πούμε, αυτό τώρα ένα παράδειγμα που εντάξει. Είχαμε ένα παίκτη πέρσι που το λέγανε Κράιντς. Εγώ ας πει κάποιος ότι όλο το καλοκαίρι λέγαμε η ομάδα να χτιστεί γύρω από τον Κράιντς. Ένας το είπε. Α, και ας πούμε ότι εντάξει παιδί μου, α, γύρω από τον Κράιντς. Δεν το περιμέναμε ότι αυτός ο παίκτης είναι βασικός και αναντικατάστατος. Γιατί να είναι βασικός και αναντικατάστατος. Δεν ξέρει ο Ματζάρι. Δεν έχω... Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Κάποια λειψανδρία. Έτσι. Βγαίνει ο προπονητής και λέει: παίζω ένα σύστημα 3-5 με 3 αμυντικούς στην ΕΑ. Μα η αμυντική, ωραία. Πήγα 4 αμυντικούς, ζήτησα 6 αμυντικούς και έχω 4 λέει αυτή τη στιγμή και ένας είναι τραυματίας. Υπάρχει λειψανδρία λοιπόν. Λείπουνε δύο. Δύο λείπουν. Δεν λέμε ότι αυτή είναι κακή η ΑΜΑ. Ναι, πάλι μπορούσαμε να χάσουμε από την ΑΚ 1-0. Ή μπορούσαμε από το Βόλο να μην φάμε το τρίτο γκολ που ήταν από μια συνεννοησία. Έτσι. Αλλά μπορεί να κάναμε και το 3-2 και βολούσατε τη ζώτα και να μας έβαλε με τα άλλα δύο.
1: Και να σου
0: δεν το ξέρουμε
1: και
0: αυτό.
1: Να σου πω κάτι άλλο. Τώρα, σε οποιαδήποτε ομάδα υπάρχει όλη τη βδομάδα μια φημολογία ότι ένας παίκτης φεύγει και ο προπονητής τον ξεκινάει βασικό σε ένα μάτς στο οποίο πραγματικά θα δυσκολευόσουν να παίζει με την πρωταθλήτρια ομάδα. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι έγκλημα που κάνει ο προπονητής.
0: Όχι, έγκλημα. Μπορεί να μην είναι έγκλημα του προπονητή. Να μην έχει άλλο παίκτη να βάλει.
1: Δηλαδή, μέρη, Γιώργο,
0: άμα τώρα βάλει και έναν άλλο να είναι χειρότερα, τρώγαμε έξω.
1: Άσερτο.
0: Εγώ αυτό κρίνω τον Κροτάτσι και δεν κάθομαι να πω να πούμε ότι.
1: Αυτό είναι κουβέντα καφενείου που.
0: Όχι, δεν είναι κουβέντα καφενείου.
1: Είναι μη...
0: Όχι, δεν είναι κουβέντα. Αυτό είναι ακριβώς η ουσία, φίλε.
1: Για πες, λοιπόν, δηλαδή,
0: εγώ δεν θα κάτσω να κρίνω αν ο Κράνς είναι καλός ή κακός.
1: Συμφωνώ αυτό.
0: Εγώ, αν ο Κράνς είναι καλός, έτσι, βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή δεν θα πω ότι ο Ματζάρι κάθεται και κάνει κακό στην ομάδα, βάζει τον Κράτσι και δεν βάζει τον Μάιντς.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Έτσι, αλλά μπορεί να μην έχει άλλο να βάλει.
1: Ναι.
0: Φέρτε έναν
1: αν
0: άλλον.
1: Υπάρχει, αν δεν έχει άλλο να βάλει, τότε δεν πρέπει όλη τη βδομάδα να υπάρχει φημολογία ότι αυτός ο παίκτης φεύγει. Ένα από τα δύο δεν πρέπει να συμβαίνει. Ή δεν ναι πρέπει να βγαίνει αυτή η φημολογία, ή δεν πρέπει να τον
0: τι
1: βάζει.
0: Τι στέκεσαι στη φημολογία. Εγώ στέκομαι ότι πέρσι είχα ένα παίκτη Κράιντς. Και σε αυτό τον παίκτη δεν πίστευα ότι. Και δεν ξέρω αν πίστευε κάποιο άλλο ότι αυτό ήταν ένα αντικατάστατο στον Ηρακλή του Μαριβασιώτη στην Αλφα Εθνική. Έτσι. Ούτω και έφερα τον Μπατζάρι από την Ιταλία και θα είχε τον Κράιντς σαν αντικατάστατο. Αντικειμενικά.
1: Σε δύο μάτσο σου ρίλε θα είναι ο καλύτερο παίκτη.
0: Αντικειμενικά.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι, έτσι.
0: Αυτό. Μπορεί έτσι, αυτό το πράγμα. Δεν έχω παίκτε λοιπόν. Άρα πρέπει να έρθουν παίκτε. Και παίκτε εγνωσμένη αξία. Να ξέρουμε ότι αυτό είναι εκεί. Και να πούμε, δεν έπαιξε, δεν πειράζει. Γιατί αυτό ο παίκτη θα παίξει αργότερα. Θα να βρει τα πατήματά του. Να περάσει τον Τζέκ Τλάνγκ. Να δέσει με την ομάδα. Όλα αυτά που λέμε.
1: Πάλι στέλνουν τέτοιο ρε πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί. Πάλι στέλνουν donate κάνουν.
0: Ναι.
1: Τι ναι, ρε. Μην κάνετε donate, δεν καταλαβαίνετε. Μην αφήστε. Α, κι άλλο. Τρία donate κάνανε. Ο Χρήστος, ο Ξενομερίτης ξανά και ο Θέμης. Εντάξει, ρε παιδιά, δηλαδή τώρα επίτηδες το κάνετε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να.
0: Επίτηδες το κάνουν.
1: Επίτηδες το κάνουν. Με σπάς τα νεύρα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτοί μπορεί να είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν μετά λεφτά για να έρθουν στο Βόλο.
0: Ο Ξενομερίτης δεν είναι στο εξωτερικό.
1: Ναι. Ξενομερώτης με τόσα donate να πούμε στην Αυστραλία. Ναι, θα μπορούσε να έρθει από την Αυστραλία με ένα αεροπλάνο να δει το μάτς και να φύγει με τόσα donate που έχει κάνει. Είδες ο Ηλιόπουλος τι έκανε. Που βρήκε τρία άτομα σε μια παραλία στην Κρήτη και το λένε πρόεδρε, έχουμε διαρκείες, δεν μπορούμε να έρθουμε. Και του έβαλε στο ελικόπτερο, του έφερε στο μάτς και μετά του ξαναγύρισε στην παραλία.
0: Συγγνώμη, είχαν διαρκείας.
1: Ναι.
0: Ήταν η Αθηνή αυτή.
1: Ήταν καλά, μπορεί να έχει. Μπορεί να ήταν Κρητική, ξέρω εγώ.
0: Έχουμε το μπλε νησί που λένε να πούμε η Κρήτη.
1: Ναι. Λοιπόν, και συνεχίζει ο Χρήστος. Στήριξε στην ομάδα με κάθε τρόπο όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Συμφωνούμε 100%. Λοιπόν, κάτσε να τελειώσουμε τα μηνύματα και να ξεκινήσουμε το στήριξη στην ομάδα. Γιατί εντάξει πολύ, πολύ από κάτω μας πήρε. Πρέπει τώρα να εξηγήσουμε στον κόσμο για ποιο λόγο το Σάββατο πρέπει να πάει στο Βόλο. Λοιπόν, ο Μιχάλης, άλλα 2-3 μηνύματα μείνανε. Καλησπέρα, ύποπτη. Βλέπω έναν εφιάλτη να χτυπάω πάνω σε έπιπλα και διάφορα αντικείμενα στον ύπνο μου και όλα κάνουν τον ίδιο ήχνο. Κράιντς, κράιντς. Όλη νύχτα έναν ήχο ακούω στα αυτιά μου. Κράιντς, μήπως τρίζεις τα δόντια σου, φίλε. Ο Βασίλης λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Το λόγο αλλά South Park της εκπομπής τα σπάει. Τι τα σπάει, ρε φίλε, εδώ μένα με κάνανε σαν τον Αρτέμι Σόρα.
0: Και σαν το...
1: το South Park είναι ένα καταπληκτικό κόμικ. Δεν είναι κόμικ, είναι κινούμενα σχέδια. Δεν έχεις δει ποτέ. Δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Αυτό που είναι το South.
0: Στην παραλληλευτική εποχή που είναι.
1: Όχι, ρε, και είναι Flintstones.
0: Flintstones, ναι.
1: Άμα. Καμία σχέση.
0: Ναι, δεν τα ξέρω τώρα αυτά. Εγώ
1: τρομερό το South Park, να ξέρεις. Μιλάμε για άλλο επίπεδο χιούμορ. Άστο. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ο Νίκος λέει. Ο Νίκος τα έχει κάνει αυτό, να ξέρεις. Καταγγέλλω τον κύριο Καράουλου. Τον ψήφισα για να ασχοληθεί με τα προβλήματα της Ελλάδας μας και αυτός δεν κάνει κάτι άλλο πέρα από το να λύνει προβλήματα του Ηρακλή. Οι κάλπες είναι κοντά Καράουλου. Μάλιστα. Νίκο. Και η Ολλανδία είναι κοντά, μετά από αυτό το λόγο. Θα μας δεις κανένα βράδυ εκεί. Ξέρεις. Δεν σε βλέπω καλά. Ο Γιάννης λέει: Βίκο, ετοίμασε τα γαλλικά, τα ιταλικά σου. Καλησπέρα. Τι μπορούμε να κάνουμε σαν λαός της ομάδας που κόβει 3.000 διαρκείας ως τώρα και πάμε παντού και στηρίζουμε, ώστε η ομάδα να διώξει αυτόν τον τουρίστα Μπάρμπα Μακαρονά που μας αποκάλεσε το Σάββατο μικρή ομάδα στη συνέντευξη τύπου. Και δεν έχει ιδέα που βρίσκεται. Αυτό να ξέρεις, φιλέ Γιάννη, πρέπει να το δούμε, πρέπει να το ακούσουμε λίγο, να δούμε τι ακριβώς είπε. Γιατί την είδα λίγο, τη μεταφράστρια ήταν λίγο σε μια άλλη φάση. Ήταν λίγο αλλού.
0: Άμα έχουμε πρόβλημα να μεταφράσουμε το ματζάρι, να πούμε στο τέτοιο. Το πρόβλημα, δηλαδή, μήπως έχουν και πρόβλημα, δεν μεταφράζουν και καλά στους παίκτες τις οδηγίες του.
1: Λες.
0: Τι να πω, ξέρω εγώ τώρα τέτοιο πρόβλημα. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι το εξής. Αυτό το πράγμα, γιατί εμείς εδώ αυτό το παλεύουμε και βλέπουμε ότι ακόμα είμαστε στα σπάργανα. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό, παιδιά, μικρή μεγάλη ομάδα, αυτό θέλει μια συγκεκριμένη τακτική για να σπάσει. Όχι μια συγκεκριμένη, θέλει μια τακτική. Εμείς από αυτό το ραδιόφωνο και πιο πολύ από αυτή την εκπομπή, έτσι, είπαμε, δεν θα λέμε Big 4, θα λέμε Rich 4. Γιατί ακριβώς το Big 4 θα το ακούσει ο Ματζάρη και θα πει: Α, Big 4 είναι αυτή, μεγάλη. Big, το ξέρουν όλοι ότι είναι τα στυλό, τα καλσόν, τα ξηραφάκια και το μεγάλο στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι το ξέρουν ότι είναι το Big. Ωραία, Big. Άρα ο άλλος είναι μικρός.
1: Είναι μεσί. Αλλά πώς πρέπει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν ήθελα να το χαλάσω.
0: Όχι, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Είναι εγκλησία διαφήμιση.
1: Σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν. Έτσι. Ναι. Γίνεται λοιπόν αυτή η φάση. Έτσι. Πρέπει όλοι μαζί να λέμε λοιπόν η Rich 4. Αν έχει κάποιο άλλο κάποια λύση, άλλο. Τώρα το να λέμε, α, μα είπε μικρό ο ένα, α, μα είπε έτσι ο πουρουπούπου, α, μα είπε αυτό. Αυτό πρέπει να το σπάσουμε μόνο αν όλοι λειτουργούμε σαν ένα.
1: Άκου να σου πω.
0: Έτσι. Μόλι ακούσουμε λοιπόν κάτι καλό να γίνεται, να είμαστε όλοι πάνω σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Άκου να σου πω. Πώ πάει αυτό το πράγμα.
0: Έτσι.
1: Άκου να σου πω.
0: Rich 4. Εγώ ακούω πολλού συνεχίζουν το λένε Big 4. Γιατί Big. Άρα λέμε εμεί ότι.
1: Εδώ λένε το κρατικό τη Πηλέα που φύνει κατά το Παλατάκι.
0: Α, μπράβο. Έτσι. Η μισή Ηρακλή το λένε Παλατάκι. Λοιπόν, πώς θα γίνει.
1: Αυτό το πράγμα πάντως με το Ρίτς, με το Big κτλ. Σπάει μόνο με έναν τρόπο. Με την παρουσία μας στο γήπεδο. Η αρχή έγινε στην ΑΕΚ. Όλη η Ελλάδα, όσο και να μην θέλουν η ΕΡΤ, το Μέγκα, το Αντένα κτλ. Όλη η Ελλάδα μιλάει για την σκασιά των οπαδών του Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφια. Ότι ξέρεις κάτι, υπήρχε μια ομάδα 9 χρόνια στα Τάρταρα, στο πουθενά, και ότι αυτή η ομάδα όχι μόνο δεν έχασε τον παλμό της, τον κόσμο της, τη δυναμική της, αλλά την έχει πολλαπλασιάσει, γιατί αυτό έχει γίνει. Γιατί αυτό έχει γίνει, γιατί καμιά φορά μιλάμε και περνάνε πράγματα by, τα οποία πρέπει να τα εξηγούμε λίγο στον κόσμο, για να καταλαβαίνει, γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα γρήγορα και δεν έχει το χρόνο να κάτσει να τα αναλύσει. Πότε ξανά, ρε παιδιά, στόμα με στόμα, ο Ηρακλής μάζεψε 500 άτομα, γιατί δεν βγήκε δημόσια το link. Γιατί ξέραμε ότι αν έβγαινε δημόσια το link, θα γινόταν γιάχματα εισιτήρια σε 5 λεπτά. Λοιπόν, πότε ο Ηρακλής στόμα με στόμα μάζεψε 500 άτομα να πάει στη Φιλαδέλφεια. Σε μάτς που ξέρει ότι θα χάσει.
0: Χωρίς οργανωμένη μετακίνηση.
1: Χωρίς οργανωμένη μετακίνηση, έτσι, με τα λεωφορεία, δηλαδή, και με αυτά.
0: Να μην έχουμε και 50, 100, 200 άτομα που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, έτσι, να πάνε να έρθουν βενζίνες, διόδια. Το ένα το άλλο, να μπουν σε ένα πουλμανάκι, τακτούκ να ανέβουν, να κατέβουν και ένα εισιτηριά και τελείωσε.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις τη δυνατότητα αυτή να πεις ότι ξέρεις 100-200 κομμάτια θα πάνε έτσι.
1: Έτσι, λοιπόν, έτσι, ναι, έτσι.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτή.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Και μην ξεχνάμε τώρα, μην ξεχνάμε λοιπόν ότι πήγε σε ένα γήπεδο το οποίο είχε κόσμο.
1: Έχει αντίπαλους οπαδούς.
0: Είχε και παιδάκια.
1: Ναι.
0: Τα οποία παιδάκια που λέμε στα σχολεία, δεν ξέρω τα παιδάκια ότι υπάρχει Ηρακλής και τέτοιο. Αυτά τα παιδάκια πήγαν στα σχολεία εκεί του Ηρακλείου, της Νέας Ιωνίας, της Φιλαδέλφειας, έτσι αυτές τις γειτονίες εκεί από γύρω που είναι
1: κίτρινες.
0: Κίτρινες, ναι, έχει κόσμο
1: η
0: Κωνσταντινούπολη, η ομάδα των Κωνσταντινούπολων της Αθήνας.
1: Αθήνας.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Και είπαν ότι παιδιά, εγώ
0: είδαμε εκεί πέρα, αλλά μου και 500 που ήταν Ηρακλής.
1: Και οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε 90 λεπτά παρόλο που τρώγανε τέταρτο γκολ.
0: Ξέραμε ότι υπάρχει ομάδα Ηρακλής, υπάρχει, δεν ξέραμε τόσα χρόνια. Έτσι, τα λέμε και εμείς αυτά. Δεν είναι τα λένε οι άλλοι.
1: Όχι.
0: Έτσι, τα παιδάκια σε σχολεία δεν ξέρουν ότι υπάρχουν. Λοιπόν, πήγαμε και μάθαν τα παιδάκια. Τώρα θα πάμε και στο Βόλο.
1: Πάμε τώρα
0: να μάθουν και τα παιδάκια του
1: Βόλου.
0: Πάμε
1: τώρα στο Βόλο. Θέλετε λοιπόν να σταματήσει σιγά σιγά αυτό το πράγμα με το μικρή ομάδα, το μεγάλη ομάδα, το έτσι, το αλλιώς, το παράδειγμα, το προκεί. Πάμε ρε μάγκες να πούμε 5.000 στο Βόλο. Μπορούμε. Άνετα.
0: Άνετα.
1: Άνετα.
0: Είναι
1: πάμε αύριο. Ακόμα καλύτερα.
0: Δουλεύουν.
1: Φίλε, 7.30 ώρα είναι.
0: Είναι ανοιχτή αγορά.
1: Είναι 7.30 ώρα. 5 ώρα σχολάς, 7.30 ώρα εκεί.
0: Τελείωσε.
1: Είναι 7.30 ώρα.
0: Δεν γίνεται καράβλου λίγο να το κάνει να κλείνει η αγορά ανάμεσα στις 4.30.
1: Δεν γίνεται. Λοιπόν.
0: Ας το παλέψει.
1: Λοιπόν. Πρέπει να πάμε στο Βόλο κατά χιλιάδες. Το έχουμε πει με τα παιδιά εδώ του ραδιοφώνου, το έχουμε συζητήσει και στο σύνδεσμο. Το match του Βόλου από τη στιγμή που έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος έχει κυκλωθεί ως το πιο σημαντικό match. Γιατί? Όχι γιατί θα πρέπει να κερδίσουμε ή να χάσουμε. Γιατί είναι το match που μπορεί να μας δώσει τη φωτογραφία. Θυμάστε τι λέγαμε πριν κάνα χρόνο, 1,5 για τον Άρη. Ότι ο Άρης κατέβασε τον κόσμο του στο ΆΚΑ, τις 25.000, και με αυτή τη φωτογραφία έκανε, απέτησε να μην ονομάζεται Big Four, αλλά να γίνει Big Five. Με αυτή τη φωτογραφία. Χωρίς τίποτα άλλο. Με έναν πρόεδρο, ο οποίος είναι πιο φτωχός από το δικό μας. Χωρίς κάποια ιδιαίτερη ευρωπαϊκή πορεία τα τελευταία πολλά χρόνια. Χωρίς τίποτα. Πήγε με αυτή τη φωτογραφία λοιπόν σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και απέτησε να λέγεται Big Five. Και μπορεί να μην το λένε Big Five, αλλά λένε το Big Four και ο Άρης. Εμείς λοιπόν τώρα έχουμε αυτή την ευκαιρία. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να πάμε κατά χιλιάδες στο Βόλο. Σίγουρα θα πάμε λιγότεροι από όσο φανταζόμασταν αν η ομάδα βλεπότανε. Ναι, γιατί υπάρχει κόσμος που ξενερώνει, υπάρχει κόσμος που τέτοιο. Κακός για μας, κάκιστα για μας.
0: Συγγνώμη,
1: αλλά υπάρχει.
0: Να πω και κάτι ακόμα. Υπάρχει κόσμος που ξενερώνει, αλλά υπάρχει και κόσμος ο οποίος συγκινείται.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, που βλέπει ότι κάτι καλό και λέει: όπα ρε φίλε, θα πάω. Που αλλιώς δεν θα πήγαινε. Χάνουμε και αυτόν τον κόσμο.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή και από τους αποφασισμένους κάποιοι ξενερώνουν και δεν πάνε.
1: Από τους αποφασισμένους δεν ξενερώνει κανένας. Ποτέ. Λοιπόν, ποτέ. Να ξέρεις.
0: Ποιοι ξενερώνουν.
1: Ξενερώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, πέρσι, πρόπερση, παραπρόπερση, ζηλεύανε τους Ολυμπιακούς, τους Παναθηναϊκούς και τους Αεξίδες που πηγαίνανε κατά χιλιάδες στο Βόλο και λέγανε άρε γάμο το να παίζει κυρά Κλάρα να πούμε και να πάω κι εγώ να πιω τσίπουρα με τους φίλους μου και τέτοιο. Και όταν έρχεται αυτή η ώρα και έχει αυτή την πολυτέλεια, γιατί άμα δούμε που ήμασταν πριν 3 χρόνια, είναι μια πολυτέλεια τώρα για τον Ηρακλειδέα. Έτσι.
0: Τα τελευταία 9 χρόνια.
1: Τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι πολυτέλεια για τον Ηρακλειδέα λοιπόν. Και όταν έρχεται, λέει ναι, αλλά τώρα δεν έχουμε καλή ομάδα. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που είναι λίγοι. Είναι λίγοι από τους ασχολήσιμους Ηρακλειδείς, είναι ελάχιστοι. Οι ασχολήσιμοι Ηρακλειδείς, δηλαδή αυτοί οι οποίοι, οι 3.000 των διαρκείας, συνήθως τα διαρκείας αντικατοπτρίζουν το 1/3 της οπαδικής σου βάσης. Όταν έχεις 3.000 διαρκείας, συνήθως είσαι 9.000 δηλαδή που ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, από τις 9.000 εγώ πιστεύω ότι οι 8 είναι ενδυνάμει στο Βόλο. Δεν λέω ότι θα έρθουν, δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν όλοι τη σημασία αυτού του αγώνα. Εμείς εδώ στο ράδιο, γιατί βλέπω έχει στείλει και ένα μήνυμα ο Παύλος, το συζητήσαμε και με τα παιδιά και νομίζω ότι μάλλον θα γίνει, να μας ενημερώσει ο Παύλος, ότι θα κάνουμε και ράδιο μαραθώνιο μέσα στην εβδομάδα με το που βγουν τα εισιτήρια, έτσι ώστε να πορώσουμε τον κόσμο, να ξεσηκώσουμε τον κόσμο. Είναι εκδρομή που μπορεί να έρθει η οικογένεια, είναι εκδρομή της οποίας μπορείτε να πάρετε τους φίλους σας, τη γυναίκα σας, τα παιδιά σας, να πάρετε τους πάντες.
0: Όπως έκαναν
1: ο Άρης στο ΆΚΑ. Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Είναι μια τέτοια εκδρομή. Πρέπει να έρθετε όλοι. Είναι η εκδρομή που πρέπει να γεμίσουμε ασφυκτικά το πέταλο και να πιάσουμε και το κεντρικό. Πρέπει να έρθετε όλοι.
0: Το πέταλο θα ξεκινήσουμε.
1: Νομίζω ότι τα 1.000 πρώτα εισιτήρια που πήραμε είναι από εκεί.
0: Γιατί δεν μας δώσαν το κεντρικό?
1: Τώρα Γιώργο δεν ξέρω.
0: Απέναντι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη 13.
1: Στη 13 πάλι θα κάθονται στο διάζωμα, μωρέ να πούμε.
0: Φιλαράκι, δεν ξέρω.
1: Ενώ το πέταλο δεν έχει διάζωμα. Το πέταλο δεν έχει διάζωμα.
0: Ξέρεις τι έγινε στην τέτοια, να?
1: Στην Πιάνα.
0: Στην Αυτίνα.
1: Στην Πιάνα.
0: Στη Φιλαδέλφια.
1: Τι έγινε?
0: Εγώ φίλε αυτά, όλο είναι αρένα για Σοφία και δεν Φιλαδέλφια να το λέω.
1: Βρε Φιλαδέλφια, ναι. Νίκος Γκούμας.
0: Νίκος
1: Γκούμας.
0: Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
0: καθότανε στα σκάλια.
1: Μαλάκα, είναι τρελοί άνθρωποι.
0: Δηλαδή δεν βρήκα διάσημα και καθόταν στα σκαλιά.
1: Ποια σκαλιά, ρε, εγώ έμαθα ότι ήταν έξω στο μπαρ. Κάτσανε δύο ώρες και πίνανε, μικροπίνανε και μετά τους είπαν ότι η μπύρα δεν είχε αλκοόλ.
0: Το άλλο.
1: Και κάνανε φασαρία.
0: Το άλλο.
1: Και επειδή λέμε για το Βίκο, ξέρεις ότι μάλωσε με τα ΜΑΤ. Μόνος του. Ξέρεις, ναι, αλλά γιατί. Κατουριότανε και δεν του λέγανε.
0: Να πάει. Όχι, δεν του λέγανε. Όταν πήγαινε, δεν πήγαινε.
1: Δεν του λέγανε που είναι η τουαλέτα.
0: Και όταν το λέγανε πήγαινε, δεν πήγαινε.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν του λέγανε που είναι η τουαλέτα. Γιατί έλεγε που είναι η τουαλέτα, ρε βλάκα. Και ο Ματάς δεν απαντούσε.
0: Ναι.
1: Που είναι η τουαλέτα, ρε βλάκα. Δεν απαντούσε ο Ματάς.
0: Σίγουρα. Μήπως δεν καταλάβαινε ο Ματάς.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι επαφή στους ξένους. Έρχονται και μας παίρνουν τις δουλειές και δεν
1: ξέρουν. Frontex. Frontex μας φέρανε.
0: Μήπως είναι από αυτούς τους ξένους που δεν μας τέτοιο. Έρχονται και μας παίρνουν τις δουλειές και είχε επικοινωνία.
1: Ο Νίκος λέει σε ποιες θύρες παίρνουμε τα εισιτήρια. Αν έχουν ανοίξει εισιτήρια, Νίκο, σε οποιαδήποτε θύρα, αλλά θα βγει το link από την ΠΑΕ. Τώρα το περιμένουμε. Νομίζω αύριο.
0: Εγώ νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ καλό να μας βάλουν απέναντι από τα επίσημα.
1: Όχι, μωρέ. Όχι, δεν μπορείς να κάνεις κερκίδα εκεί.
0: Γιατί
1: δεν μπορείς να κάνεις.
0: Είναι άσχημο.
1: Γιατί δεν μπορείς να κάνεις. Έχεις πάει στο Πανθεσσαλικό.
0: Ναι, ρε.
1: Στο κεντρικό.
0: Ναι, ρε, είχα πάει.
1: Εγώ δεν έχω πάει στο κεντρικό, έχω πάει μόνο στο Πέταλο.
0: Α, όχι, στο κεντρικό δεν έχω πάει. Στο Πανθεσσαλικό έχω πάει.
1: Ναι. Στο Πανθεσσαλικό. Ναι, και εγώ, απλά όχι στο κεντρικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να καταλάβει όλος ο κόσμος τη σημασία, τουλάχιστον αυτός ο κόσμος που είμαστε εδώ, που μας ακούνε. Πρέπει να καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία μας εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι για τον αγώνα σαν αγώνα, που πλέον είναι μονόδρομος να πάρουμε βαθμό ή βαθμούς, δεν τους συζητάμε, ήδη έχουμε βγάλει τα κομπιουτεράκια, αλλά περισσότερο για τη φωτογραφία, για την εικόνα. Γκίντεμπορ, κοινωνία του θεάματος, εικόνα αυτά, τέτοια αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει με αυτήν εδώ την εικόνα να πάμε μετά και να πούμε, εσύ είσαι που λες μικρή ομάδα των Ηρακλή, κύριε Τάδε.
0: Πουρουπουπού.
1: Πάρτο. Εσύ είσαι που λες τη μικρή ομάδα, ξέρω εγώ, και αυτό. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Ποιος μπορεί να πάει μετά από 9 χρόνια ανυπαρξίας να κατεβάσει 500 άτομα στο Μιλητό στη Φιλαδέλφια και καπάκια να κατεβάσει 5.000, 6.000, 7.000, 4.000 στο Βόλο. Μετά από δύο ήττες, μετά από 7 γκολ μαζεμένα.
0: Και αποκλεισμό.
1: Και αποκλεισμό. Ποιος. Κανένας.
0: Και χωρίς
1: γήπεδο. Στο λέω εγώ.
0: Και χωρίς γήπεδο. Καλά, ομάδα χωρίς γήπεδο.
1: Ναι. Όχι, κανένας.
0: Όχι, ομάδα χωρίς γήπεδο. Έτσι,
1: εντάξει, τώρα μην πάμε και στο 1821, μην κάνουμε.
0: Μην πάμε. Να τα ακούει αυτά και ο κ. Σκαράγου να παλέψει και για το γήπεδο. Και εγώ αυτό δεν το λέω τυχαία για την υπογειοποίηση εκεί που έκανε η Δούρου, να πούμε. Έτσι. Αυτή ξέρεις τώρα, έγινε και αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ η Δούρου.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Καράγλου, γιατί και εσύ έχει ακουστεί ότι θα επαναλάβει την περιφέρεια. Εκεί λοιπόν η κυρία Δούρου, όταν το έκανε αυτό, ήταν η περιφέρεια. Και εσύ εδώ τώρα, μέλλον λαμπρό ανοίγεται, να παλέψεις και για την υπογειοποίηση εδώ της Αγίου Δημητρίου και της 3ης Σεπτεμβρίου και να γίνει ανάπλαση όπως έγινε στο Βοτανικό, όπως έγινε στη Φιλαδέλφεια, και να αποκτήσει ο Ηρακλής επιτέλους στο δικό του σπίτι και να μην είναι αναγκασμένος να μπαίνει Οκτώβρης για να μπούμε στο Καφτατζόγλιο. Και το, από το Μάρτι να έχει φάει το χορτάριο σκόρος, να πούμε, και να
1: ψάχνουμε,
0: να τρέχουμε, να πούμε, να παίξουμε στη, πώς τη λένε,
1: στην
0: Χαλάστρα.
1: Χαλάστρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το ζήτημα τώρα πλέον, είπαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, είπαμε ότι η ομάδα πρέπει να ενισχυθεί για να μην πέσουμε. Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής λοιπόν, αυτό που πρέπει να λέμε είναι ένα: όλοι Βόλο, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Και όχι μόνοι σας, πάρτε τους φίλους σας. Πάρτε. Σταμάτα με αυτό το πράγμα, τι σούστα. Με αποσυντονίζεις. Λοιπόν, πάρτε τους φίλους σας. Πάρτε τις κοπέλες σας. Πάρτε τις θιές σας. Δεν ξέρω ποιο θα πάρετε. Πάμε όλοι μαζί στα τσιπουράδικα εκεί του Βόλου. Και πάμε τι όλοι. Ορίστε τι.
0: Όχι, μην πάτε στα τσιπουράδικα, να πούμε.
1: Τη Νέα Ιωνία.
0: Όχι, να μην πάνε στα τσιπουράδικα.
1: Πού να πάνε.
0: Στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο να πάνε. Μετά, εντάξει, α κάνουν τι θέλουν. Κλείστε διήμερο. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, πα περιπτώσει. Ελάτε απλά στο γήπεδο Σάββατο 7.30 ώρα. Είναι η ευκαιρία που έχουμε να δείξουμε πραγματικά ότι αυτά τα 9 χρόνια όχι μόνο δεν μας αδυνάτησαν σαν δυναμική και σαν οπαδούς και σαν φιλάθλους και σαν οτιδήποτε, αλλά μας εισπύρωσαν και γεννήσανε νέες γενιές ανθρώπων που πλέον βλέπουν τον Ηρακλή πολύ διαφορετικά, πέρα από τα αποτελέσματα, πέρα από τον τρόπο που αγωνίζεται, πέρα από όλα αυτά που κοιτούν οι κατά συνθήκη οπαδοί και φιλάθλοι των άλλων ομάδων.
0: Τώρα
1: εμείς δεν είμαστε κατά συνθήκη.
0: Αυτά τα 9...
1: Είμαστε ορκισμένοι.
0: Αυτά τα 9 χρόνια τώρα που είπες, ήμουνα στην Αθήνα με ένα φίλο που ήμασταν μαζί 18-19-20 χρονών. Από πούμε, ήμασταν συνδεσμίδες έτσι και τραβιόμασταν. Mm-hmm. Και θυμηθήκαμε που είχαμε πάει το 83 στη Φιλαδέλφια.
1: Το, ναι.
0: Με το αυτόγκολ του Γαλατίδη.
1: Ναι.
0: Είχαμε πάει τότε.
1: Δύο χρονών ήμουν.
0: Ναι. Έτσι τα έλεγα. Λοιπόν, και πήγαμε πάει που είναι στη Φιλαδέλφια τότε μαζί. Μαζί, όχι ότι ήταν και αυτό ήμουνα και εγώ. Και α, ήσουν. Αυτό μπαίνει χρόνια στην Αθήνα. Μετά αυτό την κρίση εδώ που βάρεσε τη χώρα μας και τέτοια. Mm-hmm. Έφυγε οικονομικός μετανάστης, πήγε στην Αθήνα και είδε Χαέρη και Προκοπή εκεί. Και ήμασταν μαζί στο τέτοιο. Λοιπόν, και εντυπωσιάστηκε από τους νέους οπαδούς που έχουμε τώρα στην ομάδα μας.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιάστηκε, λέει. Ξέρετε τι κάνανε. 4-0.
1: Και να μην σταματάνε.
0: Τι να μην σταματάνε, λέει. Φωνάζουν και πολύ, λέει. Λοιπόν, κατάλαβες, εντυπωσιάστηκε. Δηλαδή, πώς το λένε. Και έχει έρθει και σε άλλα παιδιά. Δηλαδή, ήταν και στη τέτοια. Είμαστε και στα Αλιώσα. Στα Αλιώσα που είχαμε πάει πριν από 2 χρόνια.
1: Αλιώσα.
0: Ναι. Τραβιέται δηλαδή. Πάει, δεν είναι ότι ξέρει.
1: Ναι.
0: Είχε να έρθει 10 χρόνια. Και εντυπωσιάστηκε από αυτό το πράγμα. Λέει τι γίνεται, ας πούμε, τι κόσμο. Δηλαδή, φαντάσου τώρα πόσο, γιατί αυτό το είπα, δηλαδή ένας συνοπαδός εντυπωσιάζεται. Φαντάσου τώρα ο ξένος κόσμος τι παθαίνει.
1: Οι 500 που κατέβηκαν, που εγώ πιστεύω ότι αν είχαμε παραπάνω εισιτήρια και το link έβγαινε δημόσια, θα ήταν πολύ περισσότερο. Δηλαδή και 1500 εισιτήρια να είχαμε, πιστεύω ότι θα τα ξαναπληρώσαμε. Ναι. Το πιστεύω, δεν το λέω τώρα έτσι. Το πιστεύω αυτό το πράγμα γιατί το είδαμε την Καλαμάτα στο Super Cup. Που ήμασταν όλοι, να πάμε, να μην πάμε, να πάμε, να μην πάμε. Τώρα τι μαλακία είναι αυτή, ξέρω εγώ κτλ.
0: Μα ακριβώς με την Καλαμάτα σε αδιάφορο μάτσο.
1: Ναι, σε φιλικό, ούτε καν αδιάφορο.
0: 1.100 εισιτήρια. Μόνο εκεί. Όχι όπως πήγανε και στη μέση.
1: Όχι, ρε, παραπάνω είχε.
0: Είχαμε κόσμο στη μέση. Ναι.
1: Όχι, ρε, παραπάνω είχε.
0: Πόσα μας είχαν δώσει αυτοί. Όχι γενικά σαν κόσμο, γιατί το είχαμε και στη μέση.
1: Όχι, ρε, σε εκείνο εκεί το κόμμα. 1.500 εισιτήρια ήταν.
0: 1.500.
1: Ναι, όχι, 1.500 εισιτήρια ήταν.
0: Λοιπόν,
1: με την Καλαμάτα.
0: Έτσι. Ναι.
1: Τελειώσαμε τα 1500 που μας δώσανε. Και πάλι είχαμε και στο διάζωμα. Τέλος πάντων, δηλαδή, το πιστεύω ότι θα το κάναμε. Είναι. Και με την ομάδα έτσι. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο μας διαχωρίζει από αυτό το πράγμα που βλέπουμε στα υπόλοιπα ελληνικά γήπεδα. Τους κατά συνθήκη οπαδούς. Α, πούλησε τον Κωνσταντέλια, δεν πάω. Κατάλαβες. Έχει διαφορά πλέον.
0: Ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας?
1: Ένας, μωρέ, τον ξέρεις. Ένας έπαιζε σε μια διαφήμιση ενός κρουασάν. Mm. Ένας.
0: Αυτός που πηδάει επί κοντός.
1: Επί ψηλός.
0: Και ένας που κάνει τώρα μια διαφήμιση για το κρουασάν.
1: Αυτός.
0: Να μην λέμε τα τέτοια.
1: Ναι.
0: Αυτός πηδάει επί κοντό, ρε. Του στίβου.
1: Ναι. Και μετά σου λέει δεν θα πάω να δω στίβου. Δεν θα πάω στα τσικλητήρια φέτος γιατί τον πουλήσανε. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω λίγο τα μηνύματα γιατί πάλι μαζεύονται και.
0: Κάντον έτσι, δηλαδή τίποτα.
1: Μαλάκα, στέλνουν donate, θα τρελαθώ άμα έχουν στείλει κι άλλο. Κάτσε πρέπει να κάνω.
0: Κάνε refresh.
1: Να, ο ξενομερίτης.
0: Από αυτό είναι από πριν, ρε.
1: Και όχι, ρε, κι άλλα είναι. Και μην κάθεσαι στο διάζωμα. Έτσι απλά τρέλα πουλάμε και δεν είμαστε καλά.
0: Στα σκαλοπάτια.
1: Παιδιά, μην κάνετε donate. Και κάνει donate. Και μην κάθεσαι στα σκαλοπάτια, λέει. Να, τώρα να βλέπεις. Αυτοί τώρα οι άνθρωποι. Δεν είναι, δηλαδή, να σου πω κάτι. Άμα τώρα ο Ηρακλής κέρδιζε 0-4 την ΑΕΚ, μπορεί ας πούμε οι άνθρωποι σαν τον Ξενομερίτη και σαν την πλειοψηφία του ακροάμονος, αν υπάρχει αυτή η λέξη, κοινού, μπορεί να μην ερχότανε. Να ξέρεις.
0: Υπάρχει το.
1: Δηλαδή υπάρχει. Φιλοακροάμονο, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό θέλω να σου πω ότι υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να μην έρχονταν αν είχαμε κερδίσει 0-4 την ΑΕΚ. Τώρα θα έρθουν μόνο και μόνο επειδή φάγαμε 3 από τον ΠΕΟ και 4 από την ΑΕΚ. Στο λέω εγώ.
0: Μα το λέει.
1: Τι.
0: Το λέει η παροιμία.
1: Ποια?
0: Μάλλον όχι η παροιμία. Ο θυμόσαφος λαός.
1: Τι λέει?
0: Οι νίκες φέρνουν κόσμο. Οι νίκες κάνουν φιλάθλους.
1: Ναι.
0: Οι ήττες κάνουν οπαδούς.
1: Σωστό. Σωστό. Άρα εμείς έχουμε μόνο οπαδούς γιατί.
0: Είναι που
1: τη
0: λένε
1: νίκη.
0: Όσο με πληγώνεις τόσο με πορώνεις. Που λένε στα εύκολα.
1: Ναι, τόσο με πληγώνεις όσο με πορώνεις. Εμάς μας έχει πληγώσει τόσο πολύ. 7 κιλά μπεταντίν να μας φέρουν δεν φτάνει να πούμε, για τις πληγές μας.
0: Στα εύκολα Ηρακλή, στα δύσκολα Ηρακλή, αλλά και τέτοια.
1: Αυτά μας τα κλέψανε.
0: Τα ναι.
1: Το είπαν κι άλλοι. Λοιπόν,
0: καλά, μας αντιγράφω.
1: Ο Δημήτρης λέει: γεια σας αδέρφια, μας λείψατε. Και εσείς μας λείψατε. Και όχι τίποτα, εγώ είμαι ανώμαλος. Μπορώ να σας ακούω με τις ώρες να λέτε ιστορίες με τον Τσολιαδάκια και Κινέζους μέχρι τα ξημερώματα. Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό. Ο Κάρολος λέει: έτσι ακριβώς. Άνοιξε, γεια μου. Έτσι ακριβώς. Ο Άρης με τον Καρυπίδη και με λιγότερα διαρκείας φέρνει π.χ. το Μάνου Γκαρθία και εσύ φέρνεις Νταουσίλιο. Δεν το δέχομαι, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το ανεχτώ να μην κάνει υπερβάσεις τώρα. Α, ναι, που είπαμε προηγουμένως, είναι από προηγούμενο. Ναι, δεν έχει και άδικο. Ο Μίτσος λέει, είχε αλκοόλ. Τι κάνει, ρε. Τι κάνει εκεί μέσα.
2: Καλά,
1: εντάξει. Ο Μίτσος λέει, είχε αλκοόλ η μπύρα αυτή τη φορά. Εγώ έμαθα, δεν ήμουνα, έμαθα ότι δεν είχε. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιοι ήταν προνομιούχοι και παίρνανε μπύρες με αλκοόλ και σε κάποιους τους βλέπανε έτσι να παραπατάνε και να είναι λίγο σε περίεργη φάση και γι' αυτό δεν δίνανε. Ο Χρήστος λέει, εντάξει, και αν δούμε ότι η ομάδα πέφτει, μεταφέρουμε την έδρα μας στην καρδίτσα. Σωστό. Επίσης, να ζητήσω συγγνώμη στο χημικό που όταν φεύγαμε πήρα όλα τα νεράκια που είχαν μείνει στο περίπτερο. Οχ. Για τη Φιλαδέλφια λέει. Επίσης, καθόμασταν στα σκαλιά γιατί ο GM στον ενθουσιασμό του επάνω ανακάλυψε ότι δεν έχουν αρκετή στατική επάρκεια τα καρεκλάκια. Μάλλον έπεσες, ε. Κατάλαβα. Όχι μόνος του. Κατάλαβα.
0: Όχι, πέρα, δεν είναι τίποτα με τα νερά. Τελειώσαν τα κρύα ζεστά. Και εγώ ξέρω, ζεστό πεινώ, αλλά λέω, δεν πίνω μια κοκακόλα τώρα να ρευτώ.
1: Στο το... περίπτερο πήγατε.
0: Ναι, είχε ένα περίπτερο εκεί στο σταθμό.
1: Να ρευτώ, λέει. Ο Άγγελος λέει, συγγνώμη αν το είπατε στην εισαγωγή, ακόμα στην εισαγωγή μας, Άγγελε. Το έχασα. Είπατε κόστος για εισιτήρια στο Βόλο, δεν τα ξέρουμε
0: το
1: ακόμα.
0: Το είπαμε ότι δεν το ξέρουμε.
1: Αλλά θεωρούμε ότι είναι
0: περίπου 20-25
1: ευρώ
0: εκεί κάπου. 15 θα κάνει 20-25.
1: Ναι. Στο ημίχρονο ήρθε ο Βίκος δίπλα μου και λέει στο παλικάρι που δούλευε, δώσε μια μπύρα ρε βλάκα να φύγω. Και του έδωσε. Φίλε, και εγώ θα το δίνω, ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ πάντως γύρισα από Αθήνα και λέω 4-0 κερδίσαμε. Έτσι νιώθω. Μπράβο, ρε Άγγελε. Αυτό είναι το, αυτό είναι το. Δηλαδή, εγώ να σου πω ότι με όλους εσάς τους τυχερούς που μίλησα που ήσασταν Αθήνα, εντάξει, ρε φίλε, ήταν ελάχιστοι αυτοί, ρε παιδί μου, που αναφέρθηκαν στο σκορ. Και αυτό είναι και το ωραίο το να πηγαίνεις εκτός έδρας. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι και εντάξει, να φέρει η ομάδα.
0: Να σου πω ένα πράγμα. Ναι. Εγώ την επόμενη μέρα που ήμουν στην Αθήνα, ψάχνα να βρω να πάρω καμιά αθλητική εφημερίδα να διαβάσω, ξέρεις. Αυτό το επίσημο είναι το παλιό να μέσα.
1: Τώρα,
0: στο παλιό. Ναι, ναι, ναι, προχθές.
1: Έψαχνε εφημερίδα.
0: Την Κυριακή, ναι. Oh,
1: μετά, εσύ είσαι πολύ old school. Τίποτα.
0: Και όπως έψαχνα εκεί να δω τι αθλητικά έχει, πέφτω έχει κάτι περιοδικά του στοιχήματος που είναι, ξέρεις, αυτά είναι διαχρονικά. Είναι βγαίνει και μετά μέχρι να βγει το άλλο είναι στη τέτοια. Και βλέπω, έδινε για την νίκη τη ΑΕΚ 1-22. Δηλαδή έκανα έτσι και το περίμενα. Έλεγα, α, Κυράκλης, τι είναι, α, Κυράκλης. Και βλέπω και από τις αποδόσεις, είναι και το σκορ. Α, και λέω, αυτό είναι το στοιχείο. Και λέω, 1-22.
1: Ναι.
0: Πήγαμε δηλαδή, δίνανε στην ΑΚ.
1: Καλά, ρε φίλε, παίζει η πρωταθλήτρια με κάποιον που μπορεί να δει και λογικό είναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω τώρα, αυτό κανονικά που το διαβάσεις και πίσω, δεν θα πας στο γήπεδο γιατί λες την απάφθα, το χρονικό ενός προαναγγελθέντου θα
1: ράβει. Προδιαγεγραμμένου εγκλήματος.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Το ξέραμε, θα χάσουμε.
1: Ναι. Και.
0: Έτσι. Και είδαμε και μια διαιτησία. Μας ακύρωσε ένα γκολ γιατί εμείς δεν κλέψαμε την μπάλα έτσι καλά. Δηλαδή δεν μας την έδωσε πάσα. Άμα την κλέψει, ρε φίλε, θα τον ακουμπήσει τον άλλο. Εδώ ο άλλος για να μας βάλει γκολ, γκρέμισε τον αμυντικό, γκρέμισε αυτό και μας βάλει γκολ.
1: Στο Μέγκα.
0: Και δεν είδε, έγινε τίποτα.
1: Πάντως στο Μέγκα βγάλαν.
0: Εντάξει, χαιστήκαμε, το ξέρουμε, αλλά.
1: Στο Μέγκα βγάλαν τα δύο γκολ της ΑΕΚ, Άκυρα.
0: Ποια.
1: Το πρώτο και το τέταρτο.
0: Το είπα εγώ και εκεί γιατί έγινε μπροστά μας. Παιδιά, αυτό το ψάκι, αλλιώ είναι ο τυραμόλα. Λοιπόν, έτσι. Δεν ξέρω τώρα τι έδειχνε βάρα αυτά γραμμές.
1: Ναι, όχι.
0: Αυτά δεν τα πιστεύω. Μα αφού δεν φωνάξε. Αυτά λέω... όλα, επειδή είδα και το Μούντιαλ πώς ήταν, αυτά είναι μισά τένια. Ό,τι θέλεις έδειχνε. Ξαφνικά λες εκεί, άνα δεν είναι, είναι όμως εκεί. Και τώρα τι έγινε, ότι πάλι να δω μετά, είναι όμως. Εσύ παίρνει δείξια γραφικό που μου το λες μετά. Ή και βλέπω ότι εκείνη τη στιγμή έχει φύγει μπάλα ή έχει φύγει λίγο νωρίτερα. Δηλαδή την ακουμπάει την μπάλα, αλλά την έχει σουτάρει, γιατί δεν μπορεί να την έχει βρει ακόμα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο site. Το γκολ ήταν offside. Όπως και το τελευταίο γκολ ήταν φάουλ. Δηλαδή, αν εμείς κάναμε φάουλ και κλέψαμε την μπάλα, αυτό ήταν 4 φορές φάουλ.
1: Ναι. Αυτό είπανε στο Μέγκα.
0: Και πρέπει να του τράβηξε και τη φανέλα. Εκτός δηλαδή που τον γκρέμισε μετά από πρέπει να του τράβηξε και λίγο τη φανέλα. Λοιπόν, έτσι. Και παρόλα αυτά βλέπεις ότι εκεί για να σε κάνει σάκο του box, να μπορέσει ο άλλος να γράψει σάκο του box.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν σου λέει το μαστριά, ένα.
1: Όχι. Το Μέγκα, το σάκο του box, το βάζει για άλλο. Ότι σε φάση να. Εσείς έχετε κάνει αυτό το μπλοκ ομάδων και δεν χτυπιέστε μεταξύ σας και θα βγάλει τα μάτια του Ηρακλής με τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες τώρα πώς το πάει.
0: Τι για να σε εκβία. Εδώ ο Ολυμπιακός θα βγάζει μόνος του να πούμε.
1: Εμείς είμαστε οι δίποδες.
0: Το δώσαν πέναλτι να βαρέσει και ο άλλος έπεσε και σηκώθηκε και την έπιασε. Δηλαδή δεν είχε φάει το παιδί να βρει πέναλτι. Και μετά, άντε να βάλει ένα γκολ. Να μην έχει ενδιαφέρον το πρωτάλληλο. Εντάξει τώρα αυτά. Σφαγωθείτε μεταξύ σας. Κάντε την κάθαρση. Πώς το λέγανε, εξυγίαση, κάθαρση. Κάντε τα. Δεν είναι. Άρα εμείς αυτό είναι. Δηλαδή δεν σταθήκαμε σε αυτά να πούμε. Συζητούσαμε εκεί για την κοινωνία του θεάματος και τέτοια. Λοιπόν, και σιγά τώρα μην κάτσουμε να ασχοληθούμε για το ρέφερι.
1: Μα είμαστε σε μια άλλη φάση. Είμαστε δηλαδή είμαστε σε μια άλλη διανοητική κατάσταση. Δεν είμαστε τώρα ασχοληθούμε με το ρέφερι. Εμείς τώρα εδώ μιλάμε για καταστασιακούς, για αυτό, καταραμένους ποιητές, τέτοια αυτά. Τοπικές αυτόνομες ζώνες, Χακίμ Μπέι, τέτοια. Δηλαδή λέμε διάφορα πράγματα τώρα εμείς μέσα στο γήπεδο. Δεν καθόμαστε να σχολιάσουμε το μάτς. Μπορούμε να μιλάμε.
0: Να σχολιάσουμε, αλλά με μια άλλη.
1: Από ένα άλλο πρίσμα.
0: Από ένα άλλο πρίσμα.
1: Ναι, το οποίο ρε παιδί μου, άμα το πει παρά έξω, ξέρεις, σου φέρουν αυτό το ωραίο το πουκάμισο που δένει πίσω και σε παίρνουν κατευθείαν στο Δαφνί αν είσαι στην Αθήνα ή στο Λεμπέτι αν είσαι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο, το οποίο δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Ο Άλεξ λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Αφήστε τα αυτά και πιάστε αυτά που πραγματικά ενδιαφέρουν το μέσο Ηρακλειδέα. Ποια τσιπουράδικα στο Βόλο έχουν καλό τοπικό τσίπουρο τυρνάβου, συνοδευόμενο από μεζέ. Νομίζω ότι όλα.
0: Παιδιά, τσίπουρα από το σπίτι να πάρετε και ημέρα, αφήστε τα αυτά να πούμε, τα κόλπα του μάρκετινγκ.
1: Τυφλώνεστε.
0: Μην μπείτε να είμαι σε αυτό το τρυπάκι και παίρνετε εκεί να είμαι αυτά τα τέτοια. Έτσι. Πάρτε τσίπουρα από εδώ.
1: Από εδώ.
0: Έτσι. Πάρτε και καμιά κονσερβούλα και θα καθόμαστε εκεί έξω από το γήπεδο από το πέταλο.
1: Χαρταετό θα φέρεις εσύ να φέρω εγώ.
0: Έτσι, κυλιμάκι. Ντοματούλα δεν χρειάζεται να κόψει. Παίρνετε αυτές τις στρόγγλες, τις έτοιμες, τις μικρές να πούμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα μας βάλουν εκεί να πιούμε, γι' αυτό σου το λέω έτσι.
1: Πού? Μέσα στο γήπεδο.
0: Όχι, στα τσίπουρα, σε τσιπουράδικα. Πολύ πάνε στα τσιπουράδικα.
1: Κοίταξε, τώρα ήταν ένα παλικάρι πέρσι που έστελνε συνέχεια τέτοια γαστρονομικές προτάσεις. Από την Καρδίτσα που είχε ο θείος του που ήταν ιδιοκτήτης εκεί της ταβέρνας. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Άμα μας ακούει, να γράψει καμιά πρόταση. Λοιπόν, ιστερόγραφο. Γριά με είπε ότι στον γκολ μας ακουστήκαμε μερικά χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο. Τώρα στο Βόλο θα μας ακούσουν μέχρι τη Λάρισα. Σου είπε γριά ότι ακουστήκαμε από την Φιλαδέλφια πιο μακριά. Αντικειμενικός θα ήταν σίγουρα. Μακάρι πάντως να γίνει. Ο Πασχάλης λέει με έτσι μια βραδίτητα που τον διακρίνει.
0: Εγώ φίλε το πιστεύω αυτό. Και γι' αυτό εκεί την ώρα τις ακουλεύτηκαν και οι βαρίστες. Για να τα τώρα να θα γυρίσουμε και σε αυτά. Τις ακουλεύτηκαν οι βαρίστες και λέει όπα μάγκα γίνεται 3-1.
1: 2-1
0: 3-1. Στο 58 έγινε. Λοιπόν,
1: 3-1, ναι,
0: στο 58 γίνεται 3-1, πολύ ώρα έχει μπροστά. Ο άλλος έχει και παιχνίδι την Τρίτη, έχει Champions League. Κάτσε, μην γίνει κανένα στραφή. Γι' αυτό το ακυρώσανε από το VAR. Έτσι, γιατί ο διαιτητής στη φάση ήταν μπροστά. Εγώ επειδή αυτά με γυρίζουν το μυαλό, τα είδαμε και στις σέρες και αυτά. Δηλαδή, μόλις κλέψουμε εμείς την μπάλα, διαιτητής.
1: Καλά, στις σέρες, στο δεύτερο ημίχρονο, ρε φίλε, ο μεγάλος Αχιλλέας Μπέος είπε στο ημίχρονο του αγώνα: πάω να μαλώσω με τον Ντάουλα.
0: Ναι.
1: Η Νταούλα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Και μετά στο δεύτερο ημίχρονο φάγαμε τη σφαγή του αιώνα.
0: Με το που, λοιπόν, έτσι με το που κλέβουμε εμείς την μπάλα, τρουτ, φάλ. Με το που κλέβουν οι άλλοι την μπάλα, ο διαιτητής κάνει το περιστέρι. Μάλιστα. Το γλάρο έτσι, κουνάει τα χέρια
1: μάλιστα,
0: και
1: θέλει πάλι το donate κάνει ρε.
0: Λοιπόν...
1: Έλα, καλησπέρα ξανά. Μη φωνάζεις για το κράνος, μωρέ. Τι να πω.
0: Λοιπόν, έτσι έκανε λοιπόν αυτό να πούμε. Έτρεχαν και το παρακολουθώ. Γίνεται λοιπόν η φάση και βλέπω ο διαιτητής είναι μπροστά. Ο διαιτητής είναι μπροστά και λέει παίζεται. Τι παίζεται να πούμε, λέω εντάξει. Δεν περίμενα εγώ ότι από εκεί θα πάρουμε την μπάλα και θα πάμε να βάλουμε γκολ. Κατεβαίνουμε λοιπόν. Βάζει γκολ. Και μετά σου λέει
1: τι κάνει.
0: Και μετά πάει τώρα ο ίδιος και εκθέτει τον εαυτό του. Εκεί ρε φίλε, πέρα σπίσου. Μπροστά ήσουνα. Μπροστά ήσουνα. Δηλαδή σε φόραξε οι βαρίστες, τι σε μαλώσανε. Αλλά έτσι σε κάσε μαλώσανε και τι σε είπαν, όπα. Γιατί αυτοί μου και δεν
1: επικοινωνούν. Τι κάνει
0: με μαλάκα. Δικαιολογία. Σε δίνουμε δικαιολογία τώρα κρύο στον κόκκι, γιατί το μα μπορεί να γυρίσει και να έχει τραβήγματα, να εκτεθεί. Καλύτερα να εκτεθεί τώρα. Έτσι. Αλλά άμα ρε φίλε, στα δύο μέτρα δίνει εκείνο το φάουλ και άφησε να γίνει, πάει και δώσε τη σφυρίχτρα. Άμα έγινε φάουλ και στα δύο μέτρα και δεν το είδε, πάνε το σφυρίχτρα. Διότι αυτό αύριο θα γίνει και μέσα σε μια περιοχή.
1: Σωστό.
0: Γιατί αυτό θα γίνει μέσα σε μια περιοχή. Μετά λέει, γιατί δεν του βάζουν να παίξουν και φέρουν ξέρω γιατί. Τι σε βάλει να παίξει. Τι να σε βάλει να παίξει, ποια προσωπικότητα να παίξει. Είσαι στα δύο μέτρα. Και μπορεί να είμαι υπερβολικός ότι είναι στα δύο μέτρα.
1: Έχουμε μήνυμα από πλεμπαίο μικροαστό.
0: Το θέμα είναι να μου κάνει τον έτη, έχουμε.
1: Δυστυχώς έχουμε. Από το θέμη, να τώρα. Το... Ο πλεμπαίος μικροαστός λέει: πίσω από τις λέξεις, ανάμεσα στις γραμμές, στη ρογμή του χρόνου, στον οριμαγδό των γεγονότων. Αν δεν υπήρχατε, θα σας ανακαλύπταμε όπως ένας δρυίδης τη γεύση ουμάμι το σωτήριο έτος 1908. Τυχαίο, χίλια χρόνια Ηρακλής. Το ουμάμι μας το έχει ξαναγράψει, είχα μπει να δω τι είναι. Είναι μια γεύση, νομίζω, που είναι ουδέτερη, κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Ξέρετε.
1: Πρέπει να ξαναμπω να τα δω. Να, αυτό τα ξεχνάω να πούμε. Χωρί, τι έχω πάθει.
0: Της ηλικίας είναι,
1: ναι. Ο Πασχάλης λέει, με την χαρακτηριστική βραδίτιδα που τον διακρίνει: σκέψου να είσαι Αθηναίος περιπτεράς και να έρχεται ο χημικός και να σου κάνει έναν μισάωρο πρόλογο για το τι εφημερίδα θέλει. Θα μείνεις εκεί σύξυλος να αμφισβητείς όσα ήξερες και να αναρωτιέσαι τι χρονιά έχουμε.
0: Α, εγώ δεν παραμιλώ, δεν μιλάω με τους περιπτεράδες.
1: Γιατί? Τους αποφεύγεις?
0: Γιατί θα καταλάβουν ότι είμαι από Θεσσαλονίκη με την προφορά, με καταλαβαίνουν με τη μία στην Αθήνα.
1: Και τι θα γίνει? Μη σου πούνε λάθος λεωφορείο.
0: Ναι, ρε, τι, εντάξει, εδώ μου, τι ομάδα είσαι, να του πω ότι με μπόχουν και τι γράψει. Εγώ πάω, κοιτάω εκεί πέρα από παλιά που ήμουν λαθραναγνώστη.
1: Λαθραναγνώστη.
0: Που είχε τι εφημερίδε και απλωμένε, χάζευε. Και τώρα δεν είναι πια, τα έχουν έτσι διπλωμένα αυτά και αυτό και σκάλισα και ένα στάντ που είχε.
1: Εντάξει. Ο Στέργιος. Κάτσε, περίμενε, γιατί άνοιξε τη φωτογραφία και δεν κλείνει τώρα. Ωραία. Ο Στέργιος μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Ήταρο Αλφα Κλής, χίλια χρόνια Ηρακλής. Φιλιά πολλά, καλή σεζόν. Φιλιά πολλά, Στέργιο.
0: Αυτό ναι, ήταν σύνθημα.
1: Ναι, ρε.
0: Μετά το 76.
1: Ναι.
0: Εκεί πολύ Ήταρο Αλφα Κλής και Πελούχος Ηρακλής φωνάζανε. Οι παλιότεροι. Και ακούγαμε οι νεότεροι. Λοιπόν. Από εκεί το πήρανε δηλαδή. Και το βάλανε.
1: Ναι.
0: Από εκεί το πήρε αυτό, έβαλε εκεί το Ήτα και το Ρώμεο Μέγα. Ποιος τα έκανε αυτά?
2: Οι κάτω χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Το Πριγκιπάτο.
1: Το Πριγκιπάτο. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα παιδιά, καιρό έχουμε να τα πούμε. Ήρθα και στο event του ραδιοφώνου να σας γνωρίσω, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα να δω τίποτα λόγω του κυρίου που καθόταν μπροστά μου. Και έχει. Εντάξει, μωρό, το θέμα είναι να ακούσεις. Ήρθες όχι να μας δεις. Ο Ιωάννης λέει.
0: Και να μας δει. Δεν γίνεται γιατί είμαστε αντιθεαματικοί.
1: Τελείωσε όμως.
0: Έτσι. Λοιπόν, ήταν αυτό το πράγμα. Και εκεί πέρα, εντάξει, δεσπόσανε οι θεαματικές φυσιογνωμίες εδώ του ραδιοφώνου.
1: Έτσι.
0: Κλέψαν την παράσταση. Και γιατί παράσταση. Έτσι έπρεπε και έτσι.
1: Και έτσι έπρεπε να γίνει.
0: Και μάλλον την λέμε επειδή αυτή είναι θεαματική.
1: Έτσι. Ο Γιάννης λέει: γεια σας ύποπτη, μας λείψατε. Είμαι πολύ πικραμένος με την ομάδα. Όχι για την ήττα, αλλά για την περιραίωση ατμόσφαιρα στην ομάδα. Γιάννη, άκου να δεις. Όλοι είμαστε πικραμένοι για αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι αλλιώς περιμέναμε την πρεμιέρα, αλλιώς περιμέναμε να είναι τα πράγματα τώρα, να είμαστε πιο ήσυχοι, να είμαστε λίγο σε διαφορετικό mood. Μην νιώθεις πικραμένος. Μην πέφτεις ψυχολογικά και προσπάθησε να εστιάσεις τη σκέψη, αυτό δηλαδή κάνουμε όλοι, να εστιάσεις τη σκέψη σου σε πράγματα τα οποία κάνουν τον Ηρακλή μεγαλύτερο. Η παρουσία του κόσμου στη Φιλαδέλφια κάνει τον Ηρακλή μεγαλύτερο. Η παρουσία του κόσμου του Ηρακλή 17 Αυγούστου στις Σέρες κάνει τον Ηρακλή μεγαλύτερο. Αυτά τα πράγματα κάνουν τον Ηρακλή μεγαλύτερο. Σκέψου ότι απλά έχουμε σίγουρα για μια χρονιά και ελπίζουμε και για τις επόμενες την ευκαιρία να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και να κάνουμε καινούριο κόσμο στον Ηρακλή. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα, και δεν το λέω, δεν υπερβάλλω. Αν θέλετε, μπείτε στο διαδίκτυο, μπείτε στα site, μπείτε σε όλα αυτά που υπάρχουν στα Facebook, Instagram, ξέρω εγώ, TikTok, οτιδήποτε, Tinder. Μπείτε όπου θέλετε, εν πάση περιπτώσει, και δείτε πώς μιλάει ο μέσος φίλαθλος για τον κόσμο του Ηρακλή. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα περιμένει από εμάς να διψάει για να μας δει. Αυτό το πράγμα δεν το έχει καταφέρει κανένας άλλος οπαδός ομάδας. Κανένας άλλος.
0: Ναι, τώρα αυτό που έγινε.
1: Σε αυτό το πράγμα εστιάζει.
0: Λίγο στον Τούκου, γιατί δεν έχουμε.
1: Ποιο περνάμε στον Τούκου, ρε φίλε, σοβαρά μιλάς.
0: Όλη η Ελλάδα κανόνισε τότε 15 Αύγουστο που θα πάει τριήμερο και οι Ηρακλειδείς κανονίσαμε 15 Αύγουστο πώς θα πάμε στις Σέρες.
1: Με 30 ευρώ εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Έτσι, να το λέμε και αυτό.
0: Ναι, λέμε.
1: Γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα. Okay. 17 okay. Αυγούστου.
0: Τριήμερο 15 Αύγουστο είναι αυτό. Δεν είναι τώρα 17 τέτοιο. Πού θα πάω στο 15 Αύγουστο. Και λες, το 15 Αύγουστο εγώ θα πάω Σέρες.
1: Ναι, όντως, γιατί το περνάμε έτσι, θα ρίσκει και είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Ναι. Συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνουν.
0: Δεν πήγαμε στις Σέρες. Μην επειδή έχουμε Σέρες εδώ, δεν πήγαμε στις Σέρες. Εντάξει, ήταν τέτοιο.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνουν παραπάνω από 6 ομάδες στην Ελλάδα, έτσι, αυτό το πράγμα. Οπότε, παιδιά, ας επικεντρωθούμε εκεί. Ας ρίξουμε το βάρος μας εκεί.
0: Ναι, αυτό μπορεί να το κάνουν οι
1: Αθηναίοι,
0: ο Άρης. Και οι Σέρες που παίζουν εκεί, έχουν έδρα.
1: Αυτό.
0: Αυτή μπορεί να το κάνουμε μόνο.
1: Οι Σέρες δεν νομίζω ότι μπορεί να μαζέψει τόσο κόσμο πλέον. Δυστυχώς. Τους έχει πάρει πολύ κάτω βόλτα. Ο Δημήτρης λέει: αν έβγαινε. Έλα, βρε, άνοιξε, βρε, παιδί μου. Αν έβγαινε το link για το match με ΑΕΚ. ανέβγαινε το link για το match με ΑΕΚ δημόσια, οι 300 που έβγαλαν εισιτήριο για το υπόλοιπο γήπεδο θα ήταν μαζί με τους δικούς μας, γιατί το γήπεδο ήταν γεμάτο με Σκόρπιους Ηρακλείδης. Αυτό το ξέρουμε, δηλαδή εγώ ξέρω άνθρωπο ο οποίος με το παιδί του, επειδή αργούσε το link να μας το στείλουν, είχε κλείσει σε άλλη θύρα και μπήκε, ήταν σε άλλη, δηλαδή ξέρω αρκετούς. Οπότε να ξέρετε, να επικεντρωθούμε σε αυτό, θα επικεντρωθούμε στο θετικό. Στο θετικό. Εμείς από τη μεριά μας θα κάνουμε για μερικές μέρες ακόμα την προσπάθειά μας να χτυπήσουμε, να αφυπνίσουμε τον οποιονδήποτε μέσα στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, που δεν ξέρουμε ποια είναι και ούτε θα τα υποδείξουμε. Πάρουν μεταγραφές, να διώξουν το ματζάρι, να πάρουν έναν άλλο ματζάρι. Δεν με ενδιαφέρει. Πάντως θα πρέπει να πέσει χρήμα στην ομάδα.
0: Να πάρουν ένα καλύτερο μεταφραστή.
1: Ναι, πάντως θα πρέπει να πέσει χρήμα στην ομάδα και να αποκτηθούν. Να γίνουν όλα αυτά που πρέπει για να σωθεί η ομάδα. Εμείς αυτό το πράγμα θα το κάνουμε και εσείς μην πέφτετε. Οργανώστε την κάθοδό μας στο Βόλο, οργανώστε την παρέα σας, φέρτε και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι Ηρακλείς, φέρτε τους να δουν την τρέλα μας, φέρτε τους να δουν τι ωραία που περνάμε, φέρτε τους να καταλάβουν τι σημαίνει να είσαι οπαδός αυτής της ομάδας και πιστέψτε με, η καλώς εννοούμενη ζήλια που νιώθουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν αυτά τα συναισθήματα που αναπτύσσονται στις κερκίδες όπου βρίσκονται οι Ηρακλείδες στη δικιά τους ομάδα, σε μερικά χρόνια θα αποδώσει καρπούς και οι καρποί που θα αποδοθούν δεν θα έχουν να κάνουν με το παρελθόν που ο Χατζηπαναγής έπαιξε καλά, θα πάω στο γήπεδο, ο Χατζηπαναγής δεν έπαιξε καλά, δεν πάω στο γήπεδο, θα είναι τελείως διαφορετική. Τέρμα πια η κατασυνθήκη οπαδοί και φιλάθλοι του Ηρακλή. Πλέον έχουμε μόνο ορκισμένους χιλιάδες Ηρακλειδείς οι οποίοι είναι έτοιμοι να παρατήσουν τα πάντα, να παρατήσουν τα σπίτια τους και να πάνε να τρέξουν πίσω από την ομάδα. Και θα το αποδείξουμε το Σάββατο στο Βόλο.
0: Μα έχουμε Ηρακλειδείς που δεν παρατάνε τα σπίτια τους. Παίρνουν και τα σπίτια τους μαζί.
1: Τι έρχονται με τροχόσπιτο, τι είναι, χελώνες. Στην Πολύχνη ο Άρης είχε λιγότερο κόσμο. Μην λέτε ότι ο Άρης θα μπορούσε. Α, ναι, εντάξει, ναι, προφανώς. Ναι, δεν, γιατί μιλάει για το μάτς με την Καρδίτσα. Ναι,
0: όντως.
1: Έπαιξε στην Πολύχνη, στο γήπεδο του Μακεδονικού, κύπελο με την Καρδίτσα ο Άρης.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Για το Χαρλάου κάνουν έργα.
1: Δεν ξέρω αν ήταν γηπεδούχος ή.
0: Γιατί η Καρδίτσα πήρε έδρα το.
1: Δεν ξέρω, να μην πω, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Συγγνώμη, κάτσε, περίμενε. Η Καρδίτσα πήρε έδρα του Μακεδονικού.
1: Δεν είμαι σίγουρος, τώρα μπορεί να λέω χαζομάρα.
0: Δηλαδή, και γιατί δεν πήραμε εμείς έδρα του Μακεδονικού και πήγαμε στα Σέρας?
1: Γιατί ήταν κύπελο, ρε φίλε.
0: Κύπελο είναι. Εμείς παίζαμε κύπελο.
1: Δεν μας το έδωσε ο Μακεδονικός.
0: Και το έδωσε στην Καρδίτσα.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να το δώσει και στον Άρη. Σε έναν από τους δύο πάντως το έδωσε.
0: Στον Άρη μπορεί να το δώσει, αλλά στην Καρδίτσα γιατί να το δώσει στην Καρδίτσα. Άντε, στον Άρη έχουν καλύτερες σχέσεις.
1: Μα δεν ξέρω αν το δώσει στην Καρδίτσα, Χριστιανέ.
0: Ο Ανδρώνης είναι Αριανός, αυτό είναι γνωστό.
1: Ο Ανδρώνης είναι Αριανός.
0: Οι παλιοί Θεσσαλονίκοι το γνωρίζουν αυτό το πράγμα.
1: Ότι ο Ανδρώνης είναι Αριανός. Εγώ ήξερα για τον Πετρουλάκη, ότι είναι ο Αριανός Αβανταδόρος του ΠΑΟΚ.
0: Και αυτό ήταν, κάνανε μαζί την τέτοια να πούμε.
1: Ναι.
0: Να μαζί είχαν ξεκινήσει το μετρό, που ήταν και οι δύο Αριανοί, γνωριζόταν. Λοιπόν, ο ένας είχε τα δημοσιογραφικό, ο άλλος έβαλε το επιχειρηματικό, εντάξει. Αλλά τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, παίχτηκε στο Μακεδονικού και το δώσαν στην Καρδίτσα.
1: Δεν ξέρω, ρε άνθρωπε, σε λέω, μπορεί να το δώσαν στον Άρη.
0: Και τι κάνει ο Καράγλου, γιατί δεν πάλεψε να πάρουμε εμείς από το Μακεδονικό.
1: Μαλώνει τώρα με το δάκο και τη μουχρίτσα στις ελιές εδώ γύρω-γύρω από
0: το. Άμα το δώσει στον Άρη, παιδί μου, πάω πάζο. Γιατί ο Ανδρώνης είναι Αριανός και φυσικά θα το δώσει. Έτσι νόμιζα ότι επειδή είναι Αριανός και επειδή έπαιζε ο Άρης. Άμα ήταν όμως γηπεδούχος η Καρδίτσα και δεν δώσανε εισιτήρια στον Άρη και δεν πήγανε.
1: Ουμάμι είναι και η γίδα βραστή του Θόδωρα σύμφωνα με την παράλλαξη. Πλάκα-πλάκα, ο Θόδωρας είναι τρομερό καφενείο.
0: Τι είναι η παράλλαξη τώρα?
1: Παράλλαξη είναι ένα παλιό site εκεί πέρα, να πούμε.
0: Και... αυτοί ήταν με το. Μας κράζανε μας.
1: Αυτοί πάντα μας κράζουν. Ακόμα μας κράζουν.
0: Κάτι με την έκθεση και με τέτοια. Αυτό το περιοδικό λένε.
1: Ναι.
0: Το περιοδικό που πειράζουν τζάμπα. Βγάλει,
1: τότε,
0: που πειράζουν είχαν... τζάμπα με τις κρατικές διαφημίσεις, παίρνουν τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη, τα δίνουν σε περιοδικά για να κάνουν προπαγάνδα και μας έβριζε εμάς τότε που τρώγαμε ξύλο από τα ΜΑΤ. Γιατί αυτοί είναι και υπερασπιστές των αδικημένων και των τέτοιων.
1: Παπάρια είναι.
0: Είναι παπάρια.
1: Όχι, τότε παπάρια.
0: Όχι. Το λέει και η λέξη παράλλαξη.
1: Παπάρια αλλαξή. Όχι, το καλύτερο με την παράλλαξη ήταν με τις πινακίδες του Μπουτάρη. Είχε βάλει ο Μπουτάρης κάτι καινούργιες πινακίδες γύρω-γύρω από την Αριστοτέλους. Που ήταν τότε, θυμάσαι, ένα διάστημα που είχε 24 ώρες, 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα δημοτική αστυνομία και έγραφε γύρω-γύρω από την Αριστοτέλους. Το θυμάσαι αυτό καθόλου? Τέλος πάντων, είχε γίνει αυτό για ένα εξάμηνο, πραγματικά όμως ήταν, εκεί γύρω στο 15-16, ήταν 24-7 αστυνομία και έγραφε όλους τους ανθρώπους που σταματούσαν έστω και για ένα λεπτό γύρω-γύρω από την, όχι την πλατεία Αριστοτέλους, στην κάτω, την πάνω, στο άγαλμα Βενιζέλου, πλατεία δικαστηρίων που λέμε.
0: Ναι, πλατεία δικαστηρίων που λέμε. Αυτά ήρθε όλη η Πελοπόννησο στην Πανεπιστημίου που λέγαμε παλιά και αρχίσανε να λένε πλατεία Αριστοτέλους στην πλατεία δικαστηρίων.
1: Το ξέρω ότι άμα το πω αυτό θα φύγει κουβέντα αλλού.
0: Η πλατεία Αριστοτέλους είναι κάτω.
1: Εντάξει,
0: η πλατεία επάνω που έχει και το άγαλμα του Βενιζέλου, που δεν είναι στην οδό Βενιζέλου.
1: What?
0: Γιατί σε λίγο μπορεί να λέει και οδό Βενιζέλου του Αριστοτέλους, επειδή έχει το άγαλμα του Βενιζέλου.
1: Στο Βενιζέλο λέμε. Στο Βενιζέλο.
0: Λοιπόν, έτσι. Λέγεται πλατεία δικαστηρίων. Πάμε παραπέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, και.
0: Και ξέρεις γιατί λέγεται πλατεία δικαστηρίων. Γιατί πήγαν να κάνουν τα δικαστήρια. Και ανακαλύψανε. Ναι.
1: Κρεμούσαν και τον κόσμο εκεί.
0: Όχι, ρε, πήγαν να κάνουν τα δικαστήρια.
1: Κρεμούσαν.
0: Καθώς πήγαν να κάνουν τα δικαστήρια, ανακαλύψαν την, αυτό που λέμε την αρχαία Ρωμαϊκή αγορά.
1: Από καλά, άμα ήταν εκεί τα δικαστήρια.
0: Εκεί θα ήταν. Ναι.
1: Τώρα θα γίνουν μέσα στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ιβάν έδωσε χώρο. Ναι. Στον...
0: Ποιο Ιβάν?
1: Ο Τρομερός. Ο Ιβάν. Ναι, έδωσε χώρο στον.
0: Σε ποιον?
1: Στον κύριο Φλωρίδη.
0: Α,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτά τα δικαστήρια εκεί που είναι τώρα τι θα γίνει?
1: Θα παραμείνουν, ναι, και θα γίνει η προέκτασή τους μέσα στο λιμάνι.
0: Α, θα είναι το ένα εφετείο, το άλλο πρωτοδικείο και τέτοια.
1: Τώρα ξέρω εγώ θα γίνουν.
0: Τέτοια είναι αυτό.
1: Ναι, δεν δε χωράνε.
0: Το κακουργοδικείο και το αυτό.
1: Τι να σου πω, νομίζω ότι οι αίθουσες θα μείνουν εκεί. Γιατί εκεί είναι και τα τέτοια. Αλλά νομίζω ότι το, όλο το τμήμα, ρε παιδί μου, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, του marketing, αυτά, το communication, αυτά όλα, ρε παιδί μου, επικοινωνία, θα φύγουν να πάνε μέσα στα τέτοια. Έδωσε ο Ιβάν. Χωρίς αντάλλαγμα φυσικά, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Τέλος πάντων, λοιπόν, άλλο εγώ ήθελα να πω τώρα. Λέγαμε για την παράλλαξη. Ότι είχε βάλει γύρω-γύρω ο Μπουτάρης κάτι καινούργιες πινακίδες, γιατί είχε αλλάξει το σύστημα στάθμευσης. Τότε, αν θυμάσαι, είχε έρθει ο Κόκαλης και είχε πάρει το σύστημα στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν 60-40. 60 έπαιρνε ο Δήμος, 40 έπαιρνε ο Κόκαλης. Και είχε βάλει ο Κόκαλης μαζί με τον Μπουτάρη 24-7 να έχει αστυνομικούς γύρω-γύρω από το Βενιζέλο, που εκεί είχαν μπει οι πρώτες πινακίδες, για να γράφουν τον κόσμο. Και όταν λέμε γράφανε.
0: Ασυστόλος.
1: Ασυστόλος, δεν λες τίποτα.
0: Είχε ακούσει ο Σωκράτης στο λιμάνι, ήρθε ο στόλος.
1: Ναι,
0: και αυτός έκανε να έγραφε ασυστόλος.
1: Ακριβώς. Ναι. Γιατί εννοείται, ρε φίλε, στην Ελλάδα κράτος είναι ο Σωκράτης. Έτσι. Αυτά τα έχουν πει και οι active member, τα έχουν πει διάφοροι, εν πάση περιπτώσει. Και
0: ο Τσιμάκος τα είπε.
1: Τα έχει πει και ο Τσιμάκος, εννοείται. Τα έχουν πει διάφορος κόσμος. Λοιπόν, και τι έγινε, είχε ένα φεστιβάλ ο Ηρακλής και πήγανε τώρα κάτι παλιοϊρακλειδείς εκεί να πούμε και κολλήσανε τις αφίσες του φεστιβάλ πάνω σε όλες τις καινούργιες τέτοιες, πώς λένε, τις πινακίδες. Αλλά ποιο είναι το θέμα, ότι άμα δεν είχες την πινακίδα δεν μπορούσες να κάνεις, να σαρώσεις και να μπεις να βάλεις, ας πούμε, το νέο τρόπο που πλήρωνες, κατάλαβες. Και δεν μπορούσε να πληρώσει ο κόσμος και δεν μπορούσαν να κόψουν και πρόστιμα. Γιατί δεν υπήρχε καμία πινακίδα. Και έβγαλε παράλλαξη ένα άρθρο κόλαφο εναντίον των οπαδών του Ηρακλή, όπου έλεγε αυτές τις καινούργιες καταπληκτικές, έλεγε καταπληκτικές, τις πινακίδες. Αυτό εγώ δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Δηλαδή είναι μια πινακίδα που είναι καταπληκτική. Πώς μπορεί μια πινακίδα σε ένα δρόμο να είναι καταπληκτική? Μπορεί να μου το πει κάτι. Δηλαδή καταπληκτικός είναι ένας πίνακας. Καταπληκτικό, ξέρω, ένα χαλί. Καταπληκτικό είναι ένα κρουασάν. Πώς μπορεί μια πινακίδα να είναι καταπληκτική? Αυτό να μας το εξηγήσει κάποιος από την παράλλαξη.
0: Τι κατά τις πλήξεις δηλαδή έχει?
1: Ναι. Λοιπόν, τρομερά πράγματα. Επασόρτωση. Συνεχίζουμε. Ο Κώστας λέει καλημέρα. Καλησπέρα. Τρομερή σκασιά μέσα στην Αθήνα και πολύ σημαντικό λόγο ότι είχε και πολλά μικρά παιδιά που ζήσαν αυτή την εκδρομή. Εννοεί πιτσιρικάδες. Πολύ σημαντικό. Όλοι σε αμάξια, αεροπλάνα, καράβια για Βόλο. Μπράβο, ρε φίλε, αυτό είναι το. Όλοι σε αμάξια, αεροπλάνα, καράβια για Βόλο. Οι δικές μας μέρες είναι εδώ. Ελάτε όλοι να γουστάρουμε. Ηρακλής Λυτή. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Κώστα. Συμφωνούμε 100% και αυτό είναι το νόημα. Όλοι σε αμάξια, καράβια, αεροπλάνα δεν έχει ο Βόλος. Μην πείτε κανένα αεροπλάνο και παταλού. Λοιπόν. Ο Ηρακλής Search Collection λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Έχω οργανωμένους αεξίδες γνωστούς που μου είπαν ότι ήμασταν οι καλύτεροι εκτός έδρας οπαδοί που έχουν έρθει Νέα Φιλαδέλφια. Ακόμα και στο πέταλό τους μας άκουγαν και τους έκραζε ο οργανωτής. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Γιατί πραγματικά η τρέλα που βγάζουμε είναι σαν το Ιβανόφιο. Όλη η Ελλάδα τρελάθηκε πέρσι με το Ιβανόφιο. Αυτό που δεν ξέραν είναι ότι εμείς και πριν από 3 χρόνια στην Β' Εθνική, στην Α2, στην Α ω, στην οποιαδήποτε. Την ίδια τρέλα βγάζαμε και το Ιβανόφιο είχε μέσα τον ίδιο παλμό. Απλά δεν θέλανε να το δούνε γιατί δεν του συνέφερε. Και τώρα, αν μπορούσαν να το αγνοήσουν, πάλι θα το αγνοούσαν. Αλλά δεν μπορούν. Γι' αυτό, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να πάμε στο Βόλο. Φιλοξενούμενος ήταν
0: ο
1: Άρης.
0: Ο κόσμος δεν μπορούσε να το δει γιατί δεν το προβάλανε. Έτσι, όχι δεν ήθελε. Δεν θέλανε να το δουν αυτοί οι οποίοι.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται το θέαμα.
1: Έτσι.
0: Για να μην τα ξεχνιόμαστε.
1: Να μην ξεχνιόμαστε και δεν μπορώ. Κοινωνία του θεάματος, θα έχουμε πει αυτά. Οπ. Πολύ μαυρισμένος είσαι, ρε φίλε.
0: Τι φωτιές.
3: Του Κόλιτ στα 9 μέρα.
1: Του Κόλιτ στα 9 μέρα. Ωραίο. Λοιπόν, φιλοξενούμενος ήταν ο Άρης. Άρα δόθηκε στην καρδίτσα. Αλλά πριν μιλήσεις, εξηγεί ο άνθρωπος γιατί. Για ομάδες Α εθνικής έπρεπε το γήπεδο να έχει άδεια Α εθνικής. Αν έπαιζε μια Α και μια Β, ο νόμος έλεγε ότι μπορεί να έχει και Β εθνικής. Γι' αυτό δεν μας έδωσαν την πολύχνη και πήγαμε σέρες. Κατάλαβες. Δεν σε ικανοποιεί. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία?
0: Όχι, ο άνθρωπος σωστά τα λέει.
1: Ναι, απλά από πίσω σίγουρα υπάρχει μια συνωμοσία.
0: Α, ναι. Άμα είναι έτσι, 100% δεν θέλω να το δώσω στο ράκι. Και βρήκανε αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο σωστά το αναφέρεις. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν η δικαιολογία του. Τώρα, εντάξει.
1: Απλά ήταν μια δικαιολογία. Νομίζω να καλυφθούμε πίσω από έναν νόμο.
0: Βρήκανε τον κύριο Χαράουλου χαλαρό, δεν μπόρεσε να το παλέψει. Και εντάξει, μα ήρθε ξαπίνη. Σου λέει θα μπερδευτούν ένα παίζει και ο Άρης, δεν είναι ο Ανδρώνης Άρης. Και ξέρω εγώ.
1: Αυτό. Λοιπόν, ο Μίτσος λέει, γιατί η καρδίτσα. Γιατί η καρδίτσα. Κάτσε να ανοίξει. Γιατί η καρδίτσα. Αλλάξαμε στούντιο, έναν υπολογιστή δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε να πάρουμε έναν πιο γρήγορο.
0: Ο υπολογιστής θέλει τώρα.
1: Είπαμε να κάνει 10 ώρες.
0: Νομίζω το ποντίκι μου.
1: Γιατί η καρδίτσα είναι πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη και οι Σέρες πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη. Η καρδίτσα θα έπρεπε να κάνει περισσότερα χιλιόμετρα. Τι είπες ρε Μίτσο τώρα, αυτό ήταν.
0: Πολύ εύστοχο.
1: Αυτό ακριβώς και τίποτε άλλο. Έτσι θα μπορούσες να κλείσεις. Γιατί αυτοί μας είπαν τέτοιο και τελικά είπαμε όπως ορίσει ο ΕΠΑΕ. Λοιπόν, ο Πασχάλης. Πάλι με την χαρακτηριστική βραδύτητα που τον διακρίνει, έτσι ανοίγει και το μήνυμά του. Με την χαρακτηριστική βραδύτητα που διακρίνει και τον υπολογιστή μας, λέει: ο Θόδωρας είναι τρομερός, κυρίως όταν γεμίζει νεροπότηρο Τσίπρο και μας βάζει να μαζεύουμε μόνοι μας στο τραπέζι. Φήμες λένε ότι σε τραπέζι συνοπαδών μας είχε προσπαθήσει να μας πείσει να πλύνουμε και τα πιάτα. Ο Θόδωρας είναι. Σε σένα έχει γίνει.
3: Όχι, απλά θέλω να πω περαστικά γιατί είναι κλειστός από το Φεβρουάριο ο Θόδωρας.
1: Σοβαρά.
3: Ναι. Έχει ένα χαρτί λόγου υγείας.
1: Πέθανε, πάει τελείως.
3: Όχι, δεν πέθανε.
1: Το βάλουμε στο στόμα μας. Άμα δεν πέθανε τώρα, πεθάνει αύριο. Να ξέρεις, πάει τελείως. Εδώ ρε, εσύ ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε σε ένα άλλο καφενείο, τώρα να μην πω πού, στο κέντρο της πόλης με το Σουρδουμούρδου να πούμε που μάθαμε. Και το πουλάει, κλείνει.
3: Εσύ, Αλέξη, πώς έκανα έτσι αυτή.
1: Περίμενε.
0: Ποιος ρε, Χατζινάκος είναι.
4: Πώς σε κάνανε?
1: Δεν είμαι εγώ ρε, τον Αρτέμις ώρα κάνανε.
4: Σαν Κινέζο. Κάτι σε Χατζινάκο. Κινέζο Χατζινάκο.
1: Σαν Κινέζο Χατζινάκο, ναι.
4: Εσένα Γιώργο μου ίδιο σε κάνα πουλάκι. Ίδιος είσαι.
1: Λοιπόν, επίσημα είπαν ότι πίεσαν να το δώσουν στην καρδίτσα που είναι επίπεδου Β' Εθνικής και να πάει ο Ηρακλής Σέρες επειδή είχε δύο ομάδες επίπεδου Super League. Επίσης αυτό το φέρε έναν φίλο στο γήπεδο, το έκανα εγώ με τον Παναγιώτη. Σας έχω ξαναπεί την ιστορία. Πρώτα πήγαμε βόλεϊ γυναικών, τότε που ο ένας ύποπτος ήταν εκεί μαζί με τους φιλάθλους της Ράγιο, μετά μπάσκετ με Μπάουκ, μετά χάντμπολ με Χάνθ, μετά στο Σολ μέχρι το τέλος, πάντα με 30-40 μπύρες. Ο Παναγιώτης από Μπάουκ είναι γριά με κασκόλ και αρρώστια και ετοιμάζεται για Καφτατζόγλου, Ιβανόφιο και εκδρομές. Ιστερόγραφο Παναγιώτης ετών 38. Φίλε Δημήτρη, εγώ το λέω γιατί το έχω δει να γίνεται. Γιατί πραγματικά αυτό το πράγμα που μας προσφέρει, μάλλον όχι που προσφέρουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας με αφορμή τους αγώνες του Ηρακλή, δεν μπορείς να το βρεις αλλού στην οπαδική Ελλάδα. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας, είναι κάτι το οποίο μπορεί να σταματήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα συμβαίνει. Οι συγκυρίες το έχουν φέρει. Το κυνήγι που μας κάνανε τα προηγούμενα χρόνια το έχει δημιουργήσει αυτό. Έχει δημιουργήσει μια διαφορετική. Όχι, γεια σας. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πως στείλανε κανένα μήνυμα.
0: Donate, αργή να έρθει.
1: Θα έχεις φορτώματα, μικρέ. Ωχ, εντάξει. Λοιπόν, περάσαμε την ώρα μας και κατά τρία λεπτά τα διαβάσαμε όλα τα μηνύματα. Ο Πασχάλης έστειλε ένα Χατζινάκο. Αρτέμις ώρας και Γιώργος Χατζινάκος. Λοιπόν, αυτά. Να χαιρετήσουμε. Τώρα την Πέμπτη δεν ξέρω αν θα κάνουμε γενικά εκπομπές. Δεν μας έχουν στο πρόγραμμα.
0: Δεν μας έχουν στο πρόγραμμα.
1: Όχι.
0: Γιατί εγώ αυτό θα έλεγα τώρα. Και την Πέμπτη κανονίστε να κάνουμε εκπομπή για να προπαγανδίσουμε τα επόμενα 2.000 εισιτήρια που θα.
4: Έτσι.
0: Μέχρι την Πέμπτη, δηλαδή αυτό το site με τα.
1: Όχι, ρε, ποια Πέμπτη, ρε. Βγήκαν αύριο, άμα βγει το link με τα εισιτήρια. Αύριο πρέπει να τελειώσει.
0: Αύριο είναι Τρίτη.
1: Αύριο είναι Τρίτη. Αύριο, άμα βγουν το link, πρέπει να τελειώσουν τα εισιτήρια την πρώτη μέρα. Για να πιέσουμε να ανοίξουν και άλλες κερκίδες.
0: Μα και για εμείς να έρθουμε εδώ τι. Να έρθουν εδώ πέρα. Να έρθουμε εδώ πέρα εμείς την Πέμπτη και να προπαγανδίζουμε
1: ναι.
0: για τα επόμενα εισιτήρια. Αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι,
0: να εξαρτηθούν
1: ναι.
0: τα επόμενα.
1: Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, θα γίνει χαμός.
0: Αλλά δεν μας βαράνε την Πέμπτη. Άρα να ξέρω, να φύγω.
1: Όχι, θα κάνω.
0: Να ξεκινήσω να φύγω, να πω για Βόλα. Μα δεν κάνουμε εκπομπή εδώ. Τι κάθομαι να κάτσω στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, όντως. Ο Γρηγόρης λέει κάτι το οποίο ξεχάσαμε να το αναφέρουμε. Ότι το Σάββατο ένα παλικάρι από το Athens Club δυστυχώς έχασε τη μάχη με την Επάρα την Όσο. 20 χρόνια λέει στο Σύνδεσμο Αθηνών. Δημήτρη, ζεις για πάντα, Ηρακλής. Παιδιά, αυτό τι να πούμε, συλληπιτήρια στην

0: εμένα βρίσκουνε, εμένα ρωτάνε για όλα.
1: Σε ρωτάμε, ρε φίλε, δεν σε κάνει τίποτα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω από αυτά.
1: Δεν ξέρεις γιατί δεν ενδιαφέρεσαι να μάθεις.
2: Ο άλλος λέει.
1: Να ρωτήσεις.
2: Ο άλλος λέει 8 και 3 πήγε. Κλείστε, μη βάλει καμιά φωτιά ο Στέφανος στο στούντιο. Κλείνουμε, έχεις δίκιο, φίλε. Λοιπόν, γεια σας. Τα ξαναλέμε την Πέμπτη στο Ιβανόφιο και, και στο ραδιομαραθώνιο. Θα είμαστε εδώ. Στο ραδιομαραθώνιο.
1: Θα πάω στο Βόλο, ώρα, άμα δεν κάνουμε την Πέμπτη.
2: Τετάρτη, ρε, θα γίνει ραδιομαραθώνιο, θα γίνει χαμός. Όχι, σε ρε, να γίνει τώρα χαμός.

Τι μέρες περίεργες περνάμε πάλι, παιδιά. Καταρχήν, στα καινούργια στούντιο, με πολύ μεγάλη χαρά, που με πολύ αγάπη τα παιδιά εδώ φτιάξανε καινούργια στούντιο εδώ στις εγκαταστάσεις του ΓΣ Ηρακλής. Κάτι τελείως καινούργιο και κάτι το οποίο θα... φτιάξανε κάτι το οποίο να βοηθάει όσο το δυνατό περισσότερο το σύλλογο, ο οποίος έχει ανάγκη ειδικά τέτοιες εποχές και τέτοιες μέρες. Γιατί μόνο οι καλύτερες μέρες δεν είναι για το σύλλογό μας. Από πού να ξεκινήσουμε?

0: Είναι η νεκρόσιμος ακολουθία για το Θεόφιλο τον Πατέλη στις 11 η ώρα στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. 11 η ώρα το πρωί, τον αγαπημένο φίλο και κουμπάρο Θεόφιλο. Και ο Δημήτρης από το Σύνδεσμο Αθηνών έφυγε από τη ζωή και αυτός έδωσε μάχη με την επάρρητη νόσο. Είναι δύσκολες στιγμές, χαθήκανε και άλλα παιδιά. Ξέρετε, πολλές φορές εδώ δεν υπάρχουν και λόγια να πεις. Και ας συνεχίσουμε να πάμε στα πολύ πεζά μας, στα δικά μας, αυτά τα οποία κάθε μέρα μας κάνουν να απασχολούμαστε, να γκρινιάζουμε και να κάνουμε τη ζωή μας ακόμα δυσκολότερη. Και την κάνουμε τη ζωή μας ακόμα δυσκολότερη γιατί τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα αν ξεκινούσε όλη αυτή η διαδικασία αναδιοργάνωσης εδώ και 4-5 μήνες που είχαμε όλο αυτό το χρόνο να οργανωθεί μια ομάδα τέτοια που να μπορεί να έχει κεντρική διοίκηση, ιεραρχία σταθερή, παίχτες να αποκτηθούν νωρίς για να μπορούν να γίνουν ένα αξιόμαχο σύνολο. Αυτό τελικά το πληρώσαμε, αν και στην Ιταλία οι εμφανίσεις ομάδας ήταν τέτοιες που μας ξεγελάσανε πολλούς και λέμε πράγματι η ομάδα δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Μόνο που σε αυτά τα 2-3 παιχνίδια που γίνανε, τα φιλικά, η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να μαρκάρει ψηλά και δεν το ξανάδειξε ποτέ. Το τραγικό είναι ότι με ομάδες οι οποίες παρασάκας μεγαλύτερες ιταλικές έπαιξε ο Ηρακλής και έπαιξε πραγματικά σαν Ηρακλής και πάει στις Έρες να παίξει με τον Ουπουσού Βόλο και ο κόσμος δεν πιστεύει στα μάτια του. Δεν υπάρχουν μαρκαρίσματα, δεν υπάρχει τίποτα, το 6 είναι ανύπαρκτο, ό,τι ώρα θέλει κατεβαίνει ο Βόλος, κάνει ευκαιρίες, κάνει γκολ, κοιτιόμαστε όλοι, κοιτιέται όλος ο κόσμος. Αποκλεισμός. Νικητής πάλι ο κόσμος, ο οποίος κατά χιλιάδες πήγε και στην πόλη των Σερών. Παίρνουμε μια βαθιά ανάσα να πάμε στο πρωτάθλημα, γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα. Οι περισσότεροι βέβαια σίγουροι ήταν ότι τα πράγματα έτσι όπως δείξανε δεν θα ήταν και τα καλύτερα για την ομάδα και πράγματι πάμε στην Αθήνα με έναν λαό νικητή. 500 εισιτήρια μας δώσανε και τα 500 τα πήραν οι οπαδοί του Ηρακλή. Δημιουργήσανε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Μια ατμόσφαιρα την οποία τη χειροκροτήσανε άπαντες, οι οποίοι θέλουν πραγματικά να βλέπουν οπαδούς και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Καταχειροκροτήθηκε λοιπόν όλη αυτή η προσπάθεια. Αλλά ο μόνος ο οποίος πάλευε ήταν ο κόσμος. Γιατί στο χορτάρι για μία ακόμη φορά, μια ομάδα χωρίς αρχή και τέλος, μια ομάδα η οποία ξεχνούσε τα αμυντικά της καθήκοντα, μια ομάδα η οποία δεν έκανε αλληλοκάλυψη, μια ομάδα η οποία πήγαινε πάλι δεύτερη στις μπάλες, μια ομάδα η οποία έδειξε τεράστιες αδυναμίες. Αδυναμίες οι οποίες με τρεις, ακόμα και με τέσσερις όταν ήταν πίσω, που το έκανε για κανένα δεκάλεπτο αυτό ο Ματζάρι, ακόμα και τότε φάνηκαν αδυναμίες. Αυτό σημαίνει κάτι, ότι ενδεχομένως να μην ήταν οι επιλογές των κατάλληλων ποδοσφαιριστών για αυτή τη νέα προσπάθεια που κάναμε. Ή αν θέλετε, θα πρέπει η ομάδα άμεσα να ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές οι οποίοι να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το δύσκολο έργο της Super League. Όλο αυτό λοιπόν το οποίο βιώσαμε δημιούργησε φυσικά αυτό το οποίο προσπαθούμε να το διώξουμε μία και καλή από τον Ηρακλή μας και αναφέρουμε φυσικά στην εσωστρέφεια. Το μόνο που δεν θέλαμε δηλαδή είναι μία φαγωμάρα. Είπα, ξύπα και το ένα και το άλλο. Λες και ο καθένας δεν θέλει το καλό του Ηρακλή, είτε εγώ που έχω άλλη άποψη είτε εσύ. Αλλά είναι ο τρόπος ο οποίος λέμε την άποψή μας. Εκεί συνήθως γίνεται και η λάθος προσέγγιση απέναντι στα ζητήματα του Ηρακλή μας. με αποτέλεσμα να δημιουργούνται θέματα τα οποία χωρίς λόγο να μεγαλώνουν, να διοκώνονται και να γίνονται κόντρες. Θέλω να το πω έτσι γιατί, για να ξέρετε κάτι. Από την ιστορία του να βάλουμε τον Ηρακλή, από τότε που υπάρχει, εάν καθότανε κάποιος και έλεγε η ομάδα δεν θα πάει καλά, η ομάδα δεν θα πάει καλά, αυτοί δεν είναι παίκτες, δεν είναι έτσι το ένα το άλλο κτλ. Και όλοι εμείς που λέγαμε ότι η ομάδα θα πάει καλά, όλοι μαζί κτλ. Με τον νόμο των πιθανοτήτων, με τον Ηρακλή που ξέρουμε, με τον Ηρακλή που βιώνω εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 43 χρόνια και κάποιοι άλλοι όσοι παρακολουθούν πολλά χρόνια τον Ηρακλή, πόσες πιθανότητες έχουμε εμείς που λέγαμε ότι θα πάει καλά, γιατί έπρεπε να πάει καλά και υπήρχαν οι λόγοι που θέλουμε να πάει καλά η ομάδα, πόσες πιθανότητες είχαμε να δικαιωθούμε? Είναι πολύ λιγότερες, να είστε σίγουροι, οι πιθανότητες για να πάει καλά ο Ηρακλής και όπως τον θέλουμε και όπως τον ονειρευόμαστε, και πολύ πιο σίγουρος και πολύ μεγαλύτερες οι πιθανότητες η ομάδα να μην πηγαίνει καλά. Το μόνο εύκολο είναι. Το μόνο εύκολο είναι να πεις ότι ο οποιοσδήποτε πρόεδρος ομάδας στο τέλος θα αποτύχει στην προσπάθεια που κάνει. Ξέρουμε κανένα που έμεινε για πάντα? Ξέρουμε κανέναν ο οποίος έμεινε και ακόμα το μνημονεύουνε? Ελάχιστοι είναι αυτοί. Ενδεχομένως να είναι και στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβουν κάποιοι, χωρίς καμία δόση παρεξήγησης, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάναμε από την αρχή, εδώ και κάποια λίγα χρόνια, να αναδιοργανωθούμε, να νικήσουμε τη φαγωμάρα, την εσωστρέφεια, όλη αυτή τη μαλακία που μας έδερνε, όλο αυτό το πράγμα, για να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και να κάνουμε έναν Ηρακλή όπως τον ονειρευόμαστε. Γι' αυτό γίνονται όλα. Και σε αυτό θα επιμείνουμε. Και σε αυτό το θα επιμείνουμε, γιατί βλέπετε, ένας Ηρακλής ο οποίος δεν υπήρχε από το 11, τον ακολουθούν χιλιάδες κόσμου. Νέα παιδιά. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν απέναντι σε όλα αυτά τα νέα παιδιά να αλλάξουμε πράγματα. Και δεν μπορούν να αλλάξουν πράγματα με την εσωστρέφεια. Δεν μπορούν να αλλάξουν πράγματα με τη φαγωμάρα, με όλο αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Okay. Μέχρι εκεί. Εσείς τι λέτε δηλαδή? Ότι ας πούμε εγώ και όσοι άλλοι λέγαν ότι έδειξε πολύ καλά στοιχεία στην Ιταλία η ομάδα, θα πάει καλύτερα. Εσείς τι λέτε? Δεν έβλεπα ότι ο Κράιντς δεν έχει καμία θέση στην εντεκάδα? Τι λέτε δηλαδή? Εμείς τα βλέπουμε όλα ρόδινα? Δεν βλέπω ότι ο Κόλιτς είναι πιο βαρύς από τον άλλον που ήρθε υπέρβαρος, στο παίχτη τον πώς το λένε εσύ, GM, το Μαυράδι που είχαμε στην προετοιμασία για Center 4, που ήταν παλιά παιχταράς. Ο Κάκα. Δεν είναι πιο βαρύς από τον Οκάκα, έτσι όπως τον είδαμε? Που ο Κάκα μάρκερνε κιόλας, έτρεχε πέρα εδώ, δεν παρά τα κιλά του, ήταν και πιο τσαμπουκάς, ήταν σε όλα. Δεν το βλέπουμε. Και λέμε, κάτσε, η επιλογή αυτή θα είναι καλύτερη στο Center 4. Θα μου πείτε, πήγανε ποτέ οι μπάλες στο Center 4? Ναι ρε παιδιά, πήγανε. Ας πούμε, βλέπεις ότι με το πάθος του και με ό,τι μπορεί να κάνει, πήρε μια μπάλα, την τελείωσε όπως την τελείωσε ο Κούστα. Άρα και εμείς από την πλευρά μας όλοι βλέπουμε το ίδιο πράγμα που βλέπουν όλοι. Το θέμα είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Και πρέπει να έχουμε έναν κοινό σκοπό. Και αυτό που σας λέω δεν είναι... Δεν θέλω να κάνω κανένα μάθημα. Απλά να ξέρετε ότι δεν έχουμε με κανένα να χωρίσουμε τίποτα πλην κάποιων πανηλυθείων που εκείνοι εντάξει έχουν πρόβλημα άλλο. Έχουν πρόβλημα, δηλαδή, εντάξει. Το άλλο δηλαδή είναι χαζό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με χαζό δεν μπορείς πλέον να ασχοληθείς, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Οκ, okay, εκεί. Αλλά δεν μπορεί, ρε παιδιά, τώρα άνθρωποι οι οποίοι έχουν άποψη και τα λοιπά, να καθόμαστε και να συζητάμε και να λέμε, έτσι είχες πει έτσι, είχες πει αλλιώς. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και η ομάδα άμεσα να ενισχυθεί. Εμείς δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι και σε διαρκείας, κατά την άποψή μου, η ομάδα έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και γι' αυτό πρέπει να έχει πάνω από 2.500 διαρκείας, 2.800 πόσα είναι. 3.000 διαρκείας. 3.000 διαρκείας. Άρα κατά κάποιο τρόπο η ομάδα στήριξε την προσπάθεια του κυρίου Μονεβασιώτη. Άρα και αυτός ο κόσμος θέλει να δει πράγματα. Πιστεύω να διορθωθούν όλα αυτά. Το ελπίζω. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το Ματζάρι, αλλά σίγουρα η εικόνα αυτή να βγαίνει ο Κόντης στο TikTok ουσιαστικά να κατακεραυνώνει το Ματζάρι. Να λέει για το Ματζάρι διάφορα. Ο Ματζάρι να σιωπά και όλα αυτά. Αυτή η εικόνα, ρε παιδιά, δείχνει και ότι υπάρχει πρόβλημα. Ουσιαστικά εκεί στη Μίκρα, δηλαδή, αν μαζευτούνε, μπορεί και να μην μιλάνε. Ή κάνω εγώ λάθος? Δεν κάνω λάθος. Χωρίς ότι υπάρχουν κάποια γραπτά στο Facebook, κάποια ανώνυμα κτλ. Που γράφουν για το Ματζάρι ότι δεν μιλάει σε κανέναν, ότι είναι απομονωμένος, ότι. Δεν ξέρω αν ισχύουν ή δεν ισχύουν. Το θέμα είναι, και το έλεγα και χθες στην εκπομπή με τον Αντρέα, ότι επειδή παρακολουθώ, προσπαθώ να παρακολουθώ κατά προσέγγιση όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ειδικά με Ιταλούς ποδοσφαιριστές και Ιταλούς προπονητές, οι Ιταλοί δεν πιάσανε ποτέ στην Ελλάδα. Έχουν μια διαφορετική νοοτροπία. Εγώ εκεί το θέτω το ζήτημα. Και όπως είπα, κάποτε είχα γνωρίσει τον Πέπε Σινιόρι από πολύ κοντά και κατάλαβα ότι η νοοτροπία είναι τελείως διαφορετική των Ιταλών από εμάς. Ειδικά στο θέμα ποδόσφαιρο. Είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση. Ο Ματζάρι δεν είναι ο προπονητής ο οποίος θα πιάσει το GM, θα πιάσει το Στέφανο και θα του πει: ξέρεις, αγόρι μου, από σένα θέλω να κάνεις, να ράνεις. Τι πρόβλημα έχεις? Έχεις πρόβλημα με την κοπέλα σου? Έχεις πρόβλημα στο σπίτι? Δεν υπάρχουν αυτά για αυτούς. Αυτός είναι ο μίστερ και ο οποίος λέει: ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να παίξεις δεξιά, εσύ θέλω να παίξεις εκεί, αυτό, τελειώσαμε. Δεν είναι για πολλά αυτή. Έτσι είναι. Άρα προφανώς και δεν ταιριάζει σε αυτή την ελληνική νοοτροπία, η οποία θέλει αυτό που λένε και τάχα μου φιλότιμο, τάχα το ένα το άλλο, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά όλα λοιπόν συντελούν στο ότι όσο και να υπήρχε μεγάλη χαρά και πραγματικά ενθουσιασμός για την έλευση ενός προπονητή φτασμένου, γιατί, παιδιά, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος είναι όνομα, είναι βαρύ όνομα. Έχει πάρει καμπιονάτο. Έχει πάρει πράγματα και θάματα. Στη Μεγάλη Νάπολη ήταν προπονητής. Τώρα, το αν δεν μπόρεσε ή δεν έχει διάθεση, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο σίγουρα με αυτούς οι οποίοι τον επιλέξαν και αναφέρομαι φυσικά και στο μεγάλο μέτοχο, είναι ένα θέμα το οποίο είναι προς συζήτηση. Και από ό,τι μαθαίνω κι εγώ, μπορεί να αποδεσμευτεί το Νοέμβριο, είναι έτσι, GM, ή κάνω λάθος? Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Δεν ξέρω τι έχουν υπογράψει, δεν ξέρω τι και πώς. Πάντως εγώ δεν θέλω να εξετάσω το αν θα χρειαστεί να υπογράψει ή να μην υπογράψει ο Ματζάρι, να απολυθεί ή να μην απολυθεί. Εγώ θέλω ο Ματζάρι να πετύχει, να τελειώσει τη χρονιά με παίχτες. Λένε ότι θα αποκτηθούν, χρειάζονται περισσότεροι. Δεν νομίζω ότι μόνο τρεις παίχτες θα μπορέσουν να αλλάξουν αυτή την εικόνα της ομάδας. Μακάρι, μακάρι μέσα από την ψυχή μου, και να μπορέσει η ομάδα να καταφέρει πράγματα. Εντάξει. Τα μηνύματα τώρα εδώ που έρχονται στο μικρό, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα διαβάσω όλα. Λοιπόν, πού είμαστε και πού δεν είμαστε, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, γήπεδος χορτατζίδες χθες. Γήπεδο, αλλιώς θα είμαστε μαλάκες μια ζωή, ήρα στα δύσκολα. Καλησπέρα Στέφανη και καλή σεζόν. Αυτό που απασχολούσε εμάς και τη διοίκηση όλο αυτό το καιρό ήταν τα διαρκείας και όχι να προετοιμαστεί η ομάδα για μια πολύ απαιτητική σεζόν. Γεια σου Στέφανε Γίγαντα από τον Κώστα. Γεια σου ρε Κώστα, μια πίτσα special βεβαίως. Συγχαρητήρια στον κόσμο, κερδίσαμε κατά κράτος την κερκίδα. Τα γανούμια δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν, πάντα έτσι 90 λεπτά φωνή, λέει ο Χρήστος. Τα πράγματα μπήκαν στη θέση τους μετά το περσινό φιάσκο, πίτσες μπλε. Ο Σάκης, άκου τώρα, πίτσες μπλε θα γίνει χάμος. Σωστά. Οι νίκες φέρνουν ηρεμία στον κόσμο, με αυτά τα χάλια λογικό είναι να μας φάει γκρίνια. Να πούμε εδώ ότι ο Έμερι της Άστον Βίλα δαπάνησε 120 μοίρια φέτος, πρώτη αγωνιστή μέσα στην Brighton, στο 30 χάνει 4-0 και στο 38 παίζει με 10. Υπομονή παιδιά, οι ομάδες χτίζονται μέσα από προσπάθεια, πίεση και κρίσης. Στο φιλικό με την Παλέρμο μια χαρά ήταν, λέει ο Κόλιτς, λέει ο Θωμάς. Άσε τα αγωνιστικά, πού πήγε η αγαπημένη και ανώλευκη επικαιρότητα. Δεν υπάρχει σήμερα και διάθεση, ξέρεις αδερφούλη, γιατί ακόμα δεν έχω βρει τη φόρμα μου. Χάσαμε τον Νουάρντα μέσα από τα χέρια μας, που όλοι αυτοί μαζί που είναι τώρα δεν κάνουν ένα Νουάρντα. Ο Στίβ λέει δεν ήταν καλή εμφάνιση. Τι έγινε τώρα ρε παιδιά, τι βγαίνει, τι είναι αυτό ρε που με φέρατε εδώ, αυτό το ματζαφλάρι τώρα το... Χάσαμε τα μηνύματα, μπήκανε διαφημίσεις. Κλάι μάνε, εγώ δεν έκανα τίποτα, διαφημίσεις βγάζει αυτό το πράγμα. Ούτε μπορούμε να το ορίστε. Μάλιστα. Συνέχεια ένα εξυπηρήγηση. Τώρα τα κάναμε. Σαν τα μούτρα μας τα κάναμε. Ορίστε. Αυτό εδώ που του Παύλου είναι αυτό. Το...
1: Εγώ το πήρα.
0: Εσείς το πήρατε αυτό για να το διαβάζουμε αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό το μικρό λες και είμαστε. Πλάκα με κάνετε. Από παιδικό τεπάρτι το πήρατε από.
1: Κάποιοι βλέπουν εσύ.
0: Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το καφεδάκι, Only Blue, αγαπημένη Έλενα. Έλα, το φέρες. Εδώ δείτε ρε παιδιά, τάμπλετ που μου δώσαν εδώ. Πρέπει να είσαι κουκουβάγια για να βλέπεις εδώ. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή χρονιά, Βάμος Χέργκουλες. Από το φίλο μου το Θέμη, ο οποίος στέλνει κιόλας. Αδερφούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να φύγει ο Ιταλός γρήγορα. Έχει μιλήσει μόνο 3-4 φορές το πολύ με τους παίχτες. Γιατί παρεξηγημένος είναι ρε Γιώργο με τους παίχτες, δεν ξέρω. Καλησπέρα, Στέφανε, καλησπέρα σε όλους. Μια χαρά τα λες. Πρώτη αγωνιστική είμαστε. Η ομάδα έχει κενά. Η διοίκηση έχει ευθύνες, αλλά δουλεύουμε με ό,τι έχουμε. Υπομονή, όλα καλά θα πάνε από το Cotton Blue. Το πρόβλημα δεν είναι οι ήττες, αλλά η απαράδεκτη εικόνα. Σωστά. Καλησπέρα Στέφανε, τώρα συντονίστηκα. Έχουμε κάποιο μεταγραφικό νέο ή έχει ο Θεός? Λένε ότι έχουν κλείσει ένα center back, ξέρω εγώ. Στεφανάρα Γίγαντα, είσαι θυμάμαι 25 χρόνια πριν μέσα στη 10. Σε βλέπαμε πιτσιρικάδες εμείς 13-14 και σε τρέμαμε. Λέγαμε φωνάξτε, μη μας αρχίσει στις φάπες. Όχι ρε, εντάξει ρε. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν κάνει αυτό που έκαναν στο μπάσκετ? Υπομονή θα κάνουμε αν υπήρχε βελτίωση, αν υπήρχε αρχή, μέση και τέλος. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ο καλός προπονητής τα στρώνει την ομάδα αμέσως. Πρόβλημα υπάρχει γενικά και εδώ και καιρό. Πόσες φορές παρετήθηκε ο Μπασινάς μέχρι να φύγει? Επίσης ποιος έκανε τις μεταγραφές? Πήραν έγκριση από τον προπονητή? Με αυτούς τους παίκτες δεν μπορείς να παίξεις αυτό το σύστημα. Και αυτό ρε παιδιά είναι ένα θέμα το οποίο συμφωνώ απόλυτα με το φίλο. Δηλαδή, όταν θέλεις να παίξεις με τρεις αμυντικούς, θεωρώ ότι αυτοί οι τρεις αμυντικοί οι οποίοι θα παίξουν πρέπει να είναι ρεμάγκες κολοφωτιές. Πρέπει να είναι παίχτες οι οποίοι μεγάλης αξίας, παίχτες οι οποίοι να έχουν γρήγορες επιστροφές, να είναι ταχύτατοι, να είναι δυνατοί στο ψηλό παιχνίδι. Να, με τρεις παίχτες τέτοιους. Δηλαδή, όσες ομάδες παίξανε με τρεις αμυντικούς, αυτοί οι τρεις αμυντικοί ήταν συγκεκριμένοι. Τώρα, έτσι όπως το βλέπω, οι δύο από τους τρεις δεν. Το είπα και χθες. Οι δύο από τους τρεις δεν. Δεν το βλέπουμε. Εδώ μεταξύ, πάνε να μας τρελάνουν στην κυριολεξία. Τη μία μέρα τραβάει ο άλλος, όπως το λένε, κάνει ρε παιδί μου μία φάση αυτός ο Μαρκές, κάνει κάτι εκεί με το Βόλο. Προχθές δεν ακούμπησε την μπάλα. Ο μόνος ο οποίος διασώνεται σε όλο αυτό είναι ο Σόρια και αυτό το παιδί το οποίο μας εκπλήσει καθημερινά, αυτό το παιδί που πήραμε από τη Λάρισα, πώς το λένε, ο Σουρλής. Εντάξει. Δηλαδή οι άλλοι λίγο φιλότιμο, εκτός άμα δεν μπορούν, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι απίθανο αυτό το οποίο ο Κράιντς τώρα, γιατί το κόντρα μας πάει τώρα ο Ιταλός, δεν ξέρω. Ο Κράιντς τώρα πήρε την μπάλα έξω αριστερά, σε θέση έξω αριστερά, έχει πόσα μέτρα κενό, πήρε απόφαση τελικά να σεντράρει, έχουν μαζευτεί οι παίχτες μας και τραβάει μια τσαρουχιά. Η μπάλα έφυγε από την Αγία Σοφιά και πήγε στο... Είναι τρομερό αυτό. Έφυγε η μπάλα άλλα τ' άλλον. Και αυτό να δω το πήρες, ξέρεις, γιατί, για το ευθύβολο πόδι του. Και να του δίνεται η ευκαιρία η μία μετά την άλλη και να τις κλωτσάει και αυτές τις εταιρείες, γιατί δεν μπορεί να κλωτσάει. Πώς μπορούμε δηλαδή μετά να πούμε ότι κάνουμε πραγματάκια? Μπορεί να συμβεί αυτό δηλαδή σε ένα παίχτη ο οποίος είναι αξίας? Κάποια στιγμή θα δείξει τον πραγματικό του εαυτό. Εδώ του έχουν δοθεί δεκάδες ευκαιρίες και δεν. Και επιμένουμε εκεί.
2: Εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, ο Ιταλός είναι καλός προπονητής, φοβάμαι όμως ότι δεν έχει διάθεση να δουλέψει. Εδώ ήρθε μια μέρα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Ο Γιώργος. Θέλει Έλληνα προπονητή και έναν άνθρωπο για τα αποδυτήρια. Τώρα δεν υπάρχει κανείς. Μπουρίνι, με αυτούς τους παίκτες δεν μπορείς να παίξεις κανένα σύστημα. Είναι πολύ χαμηλό επίπεδο, ας πούμε την αλήθεια. Ο Σουρλής θα μας κουβαλήσει, λέει ο Μπίλι. Άλλαξε όνομα και θα σε ψάχνουν οι κοκκινομάγουλοι. Θα με βρούνε, ρε, θα με βρούνε. Με αυτό το προπονητή δεν μπορείς να παίξεις κανένα σύστημα. Δρόμο όσο είναι νωρίς. Αυτό πάλι με τον Γκράιντς, ενώ ήταν για μπούλο, το ξεκινάει δεκάδα. Ρε φίλε, υπάρχει κάποιο σχέδιο για αυτή την ομάδα ή θα πάμε άκλαυτοι? Δεν νομίζω, ρε φίλε, έχουμε ακόμα μπροστά μας. Το ρόστερ που έχουμε με το σύστημα που θέλει να παίξει ο Ματζάρη, δύσκολο το βλέπω, συμφωνούμε. Ο Δημήτρης. Στέφανε, από τη σεζόν 72-73 παρακολουθώ τον Ηρακλή μας. Τέτοιο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα ποτέ δεν έχω δει, φίλε μου. Πραγματικά είναι κρίμα και λέμε όλοι ένα μεγάλο γιατί. Μαζί σου, ρε Μίτσο. Ρε Στέφανε, ο Κράιντς και ο Τσάκλα παίζουν γιατί δεν έχουν έρθει άλλοι καλύτεροι. Ακόμα και αυτοί που ήρθαν θέλουν χρόνο για να είναι έτοιμοι. Σωστό. Το θέμα είναι, η διοίκηση κάνει κάτι? Μίλησε με τον προπονητή? Υπάρχει κάποια σύμπνοια? Υπάρχει κάτι αισιόδοξο? Καλησπέρα σας κύριε Στέφανε, σου έρχομαι. Α, είναι Ροχελώνα, μάλιστα. Παίζουμε με παίχτες Β' Εθνικής, Πάγκου, Κούστα, Κράιντς, Σουρλής, Τσάκλα κτλ. Μακάρι όλοι, Γιώργο μου, να ήταν σαν το Σουρλή. Θα πάρουμε εισιτήρια για Τρίπολη. Ένα-ένα, παιδιά. Μέχρι στιγμής εξασφαλίσαμε 1000 εισιτήρια για να πάμε στον Μπέο. Εντάξει. 1000 εισιτήρια. Αν τα εξαντλήσουμε, ενδεχομένως θα πάρουμε κι άλλα. Δείχνουμε πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Θέλω να συνεχίσουμε να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο με την πίκρα και τα λοιπά, αλλά δείχνουμε ένα πρόσωπο το οποίο προσπαθήσανε και να το σαμποτάρουνε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα γιατί τα παίρνω, τα πήρα και χθες στο κρανίο. Έγινε μια ένταση εκεί με 5-10 άτομα, ένα αού, τίποτα άλλο. Το πήραν αυτό, το επεξεργαστήκανε και το κάνανε, το μακρύνανε και τα λοιπά. Εδώ πρέπει να διαρωτηθούμε γιατί το μακρύναν αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θέλουν οπαδούς στα γήπεδα. Δεν θέλουν το παλιό ποδόσφαιρο. Θέλουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν να συμβαίνουν μόνο για το στοίχημα και τα παιχνίδια να τελειώνουν με ένα ζήτο, με ένα χειροκροτηματάκι κτλ. Δεν θέλουν όπως παλιά να υπάρχουν φωνές, να υπάρχει υποστήριξη. Δεν το θέλουν αυτό. Και κάποιοι βεβαίως, οι οποίοι έχουν πολλά συμφέροντα, πόσο περισσότερο για τον κόσμο του Ηρακλή, ο οποίος πρωτοπορεί και τον κυνηγάνε συνεχώς, όχι μόνο τώρα, εδώ και χρόνια, και ξέρετε από πού προέρχονται. Ειδικά αυτά τα site και αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι όμως, οι οποίοι όλοι αυτοί στα site και τα λοιπά, να τους ενημερώσω ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις για την αγάπη τους, και αυτοί όσο λάδωσε τα ντερό τους. Τώρα δύσκολα τα πράγματα και για αυτούς, θα πέσει πείνα μακριά. Και δεν τον βλέπω τον άλλον από το Λονδίνο να είναι τόσο χουβαρντάς όπως ήταν ο Βάνιας, τον οποίο τώρα του βρίζουν. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Ας κοιτάξουμε τα δικά μας χάλια τώρα, αλλά και τα δικά σας τα χάλια δεν είναι καλύτερα. Γεια ο Στεφανάρα, αυτόν το Σόρια άμα τον ισιώσουν τα πόδια δεν θα γίνει 1,80 να το βάλουμε center back. Καλά τα λες Νίκο μου. Εγώ δουλεύω, σχολάω 3, δεν οδηγώ, αλλά λέω να το παλέψω, Γιώργο. Ο Γιώργος λέει, πώς γίνεται να έχουμε 5 μήνες καιρό και τα κάναμε όλα σκατά, μόνο ο κόσμος είναι όρθιος. Και στα center back έχει άλλους 2 παίκτες που δεν τους βάζει, λέει ο Θωμάς. Λοιπόν, έχουμε χάσει πρώτη αγωνιστική με Πανσερραϊκό μπροστά σε 15.000 κόσμου. Η ήττα από την ΑΕΚ μας χάλασε. Η εικόνα ήταν άθλια σε Κύπελλο και Φιλαδέλφια. Γι' αυτό πονάμε. Ο Στέργιος λέει, καλησπέρα Στέφανε. Έστω και στα λίγα αυτά φιλικά, δεν είδε ο προπονητής ότι με 3 στην άμυνα δεν πάει. Και το άλλο με τα μπακ τα καταστρέφει. Σκέψου Σόρια δεξιά και Νιζέτα αριστερά, λέει ο Στέργιος. Ο Γιώργος λέει, όλες οι καλές μεταγραφές γίνανε τελευταία στιγμή, πράγμα που ήταν απαράδεκτο. Επίσης, αν έχουν αποφασίσει να διώξουν τον Ιταλό και να πάρουν Παντελίδη, ας το κάνουν και ας μην χάνουν χρόνο. Ήρα Λονδίνο. Ο Γιώργος λέει: η στήριξη είναι δεδομένη, θα είμαστε δίπλα στην ομάδα. Αλλά γιατί τέτοια χάλια και πώς γίνεται να παίξουμε 3 σερί εκτός σαν να σκάβουμε το λάκκο μας. Παιδιά, αυτό τώρα εγώ δεν το κατάλαβα. Τι απόφαση ήταν αυτή? Καταρχήν, θυμάστε που σας έλεγα ότι για το Καφτατζόγλιο όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν ισχύουν και δεν θα κάνουν τίποτα. Τώρα λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο, ούτε και την άλλη εβδομάδα έτοιμο το γήπεδο και τη μεθεπόμενη, και συμφωνήσαμε λέει να παίξουμε πάλι εκτός έδρας. Και αναφέρομαι σε αυτό το ψυχολογικό κομμάτι των ποδοσφαιριστών, που αν παίξεις 3-4 παιχνίδια εκτός έδρας και κάνεις 3-4 μπούκια, μετά πώς μπορείς να επανέλθεις ψυχολογικά? Για πείτε μου εσείς, πώς μπορείς να βρεις δηλαδή ρυθμό, πώς μπορείς να πεις ότι νικάω? Δεν ξέρω πώς το φαντάζεστε εσείς. Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι εύκολη ομάδα ο Αστέρας και θα πάτε να το κερδίσετε? Πώς το βλέπετε δηλαδή? Πώς πήρατε την απόφαση? Γιατί ξέρετε τι απόφαση πάρθηκε, να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι πάλι θα πάμε εκτός έδρας επίσημα να παίξουμε με τον Αστέρα ενώ παίζουμε Καφτατζόγλιο, και μετά θα παίξουμε Καφτατζόγλιο όταν έρθει η ώρα, δηλαδή το αντιστρέφουμε. Νομίζω ότι θα πάει καλά. Εγώ δεν ξέρω αν θα πάει καλά αυτό το πράγμα. Δύσκολο, έως απίθανο. Στέφανε, οι καλύτεροι παίχτες μέχρι τώρα είναι ο Βούρος και ο Σουρλής, Σόρια. Okay, όποιοι ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα έπρεπε να πάρουμε και άλλους παίχτες γνώστες του πρωταθλήματος και όχι 20 ξένους, λέει ο Λευτέρης. Ο Μαδάρα πέρυσι, ο Λεβαδιάκος του Παπαδόπουλου, έφαγε 4 από τους πονόψυχους. Επίσης μην ξεχνάμε το 5-1 από ΑΕΚ επί Παπαδόπουλου. Νομίζω ότι όλα θα φανούν με Βόλο, λέει ο Στίβ. Καλά, εντάξει, τώρα τι να σχολιάσω ρε Μάικ, τι να σχολιάσω γι' αυτό τώρα. Στέφανε, οι καλύτεροι παίκτες μέχρι αυτό το διάβασα, με αυτούς μπορεί να παίξει το 4-2 με κοντινές γραμμές στα 3 μέτρα, λέει ο Δημήτρης. Ο Γιώργος λέει, άμα κάνουμε 3 μετά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Σωστός ο Γιώργος. Ωρε, πού πάμε? Ρε, σε Super League λέει ο Κώστας, ένα χωρίς τον Κυνηγόπουλο. Ρε Κώστας, από τα Κιανόλευκα, Γιάννητσα. Πού είναι η ομάδα που είδαμε στα φιλικά στην Ιταλία που είχε πάθος, αλληλοκάλυψη, pressing? Τι έγινε ξαφνικά, ξέχασαν το ποδόσφαιρο? Μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει εσωτερικά στην ομάδα, λέει ο Κώστας. Και εγώ, Κώστα, δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτό το οποίο λες, ίσα ίσα συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Μην παίξουμε σε άλλο γήπεδο, ας ακυρωθεί και να το παίξουν άλλη ημερομηνία. Το Βόλο δεν είχαμε δηλώσει για δεύτερη έδρα. Τι έγινε τώρα? Δεν ξέρω ρε παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω. Το θέμα πάντως είναι ότι όντως δεν μπορεί αυτή η εικόνα να έχει αλλάξει τόσο εντυπωσιακά από την... Βέβαια, πείτε μου πού γίνονται αυτά. Μια ομάδα με 20 και πλέον καινούριους ποδοσφαιριστές που είχε μπροστά της μισό χρόνο και έπαιξε 3 φιλικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν είχαμε χρόνο να παίξουμε ένα φιλικό με το Μακεδονικό. Ένα φιλικό με ποιον θέλετε, την Καλαμαριά, με τον Αγροτικό Αστέρα, που είναι και ομάδα την οποία έχει ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε τον Ηρακλή μέσα. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε έστω με αυτές τις ομάδες κάτι να κάνουμε αυτό? Δεν μπορούσαμε δηλαδή να κλείσουμε φιλικά? Τελικά οι συνεργάτες, γιατί δεν περιμένουμε τώρα όλα να τα κάνουν μόνο Πασιώτης. Οι άλλοι εκεί στον περίγυρό του δεν έπρεπε να του πούνε, πρόεδρε, πρέπει να κάνουμε φιλικά, η ομάδα δεν μπορεί έτσι. Τον Ιταλό δεν ζητούσε να κάνει φιλικά, δεν. Αλλά πες και πότε ήρθε ο Ιταλός, και αυτός τελευταία στιγμή. Έκαναν εκείνη την προετοιμασία, μετά εδώ ήρθανε, δεν βρήκαν ομάδες. Τι διάολο, τι συνέβη? Να μας εξηγήσει κάποιος. Και κάτι ακόμα ρε παιδιά, το οποίο πραγματικά και αυτό θέλω το διερωτούμε, γιατί τόσο πολύ με τον Ιταλό τέτοια απόσταση, τόσο κόντρα? Δηλαδή από την πρώτη στιγμή, ενώ ήρθε, χάλασε δουλειά, έφυγε, το ξαναφέρατε πίσω. Δικιά σας απόφαση ήταν από τη στιγμή που είπε ναι. Τι έχει χαλάσει τόσο πολύ? Γιατί? Ακόμα και έτσι να ήτανε και να μην υπάρχει καλή σχέση, δεν θα έπρεπε τεχνιέντος ρε παιδί μου να πας με τα νερά του για να βρεις μια, μέχρι να έρθει ο καιρός και να βρεις έναν τρόπο να απεγκλωβιστείς, να πας με τα νερά του μήπως και μπορέσουμε να κάνουμε πραγματάκια? Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ξεκάθαρη κόντρα. Φαίνεται. Έτσι δεν πας, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν χάνονται οι αγώνες, παιδιά. Θα παίξουμε μετά στο Καπτατζόγλιο, ίσως καλύτερα έτσι να τους έχουμε στην έδρα μας. Πιστεύω, Στέφανε, πως επειδή έχει αργήσει ο σχεδιασμός, θέλει να κερδίσει χρόνο η διοίκηση για τα εκτός που λες. Θυμάσαι πέρυσι τις αίρες που την είχαν όλοι για Φούντο, έκανε μεταγραφές το Γενάρη? Ναι, σωστά, σωστά. Εμένα μου δείχνει η αλλαγή αυτή για να το παίξουμε το μάτς με Τρίπολη εκτός, αν έχει πρακτικό, λέει, χαρακτήρα ο Νίκος. Ο Δημήτρης, παλικάρια αδέρφια, νομίζω πως δεν έχουμε καλά αποδυτήρια, συμφωνούμε. Γιατί δεν δηλώσαμε τις αίρες και δηλώσαμε Βόλο? Προφανώς οι αίρες δεν μας το δίναν, τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάλεψε, υπάρχει χρόνος, λέει ο Cotton Blue. Στην Ιταλία τα γήπεδα προετοιμασίας ήταν πολύ μικρά και είχες και 7-8 αλλαγές. Δεν είναι το ίδιο. Πάντως όσα συμβαίνουν είναι λογικά. Δεν έχουμε ετοιμαστεί ακόμα. Υπομονή, ψυχραιμία και εγρήγορση, λέει ο Θάνος. Μπορίνη, πόρτα ήρθε ο Ιταλός και μετά ο Κόντις, λέω εγώ τώρα. Άμα σε πάρει κάτι φορά μετά ξέχνα το, λέει ο Δημήτρης. Καλησπέρα βουνό μου από τον Ώρα για Μπάλα. Γεια σου Αντρίκο. Για τα διαρκείας βγαίνει και μιλάει ο πρόεδρος τώρα? Δεν κάνει μια συνέντευξη να μας καθησυχάσει? Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω ότι και μετά από τις δύο διαφορετικές τοποθετήσεις του Κόντι, έκανε μάλλον δύο τοποθετήσεις, κύριε Κόντι, πολύ βιαστήκατε. Ανακοινωθήκατε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, κάνατε τοποθετήσεις μακροσκελέστατες και τα λοιπά. Δεν έπρεπε πρώτα σιγά σιγά να βλέπετε, να παρακολουθείτε, ακόμα και αν δεν σας αρέσουν κάποια πράγματα, σιγά σιγά να τα συζητάτε? Γιατί είδαμε ότι είδατε με τον πρόεδρο το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν θα έπρεπε πιο σοφά, παρά το ότι βγήκατε στο TikTok και τα είπατε, να είναι εκ των έσω όλα αυτά και να λύνονται? Γιατί το μόνο το οποίο προσφέρατε, πιστεύω, είναι αναστάτωση. Και μετά δεν μπορείς να το μαζέψεις λέγοντας στη δεύτερη τοποθέτησή σας πάλι ότι θα πάμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε. Δεν μαζεύεται μετά. Ίσα ίσα φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα επικοινωνίας. Το χόρτο στο Καπτατζόγλιο θα είναι έτοιμο μετά τη διακοπή. Από Οκτώβριο, λέει ο Κώστας. Παιδιά, έτσι όπως το είδα, δεν ξέρω άμα θα είναι έτοιμο. Δεν ξέρω, αυτοί κάνουν άλλα ντάλλον εκεί, να ξέρετε. Για τα διαρκείας βγαίνει και μιλάει ο πρόεδρος τώρα, γιατί δεν κάνει μια συνέντευξη. Αυτό το διάβασα. Πόσα διαρκείας έχει η ομάδα? Ξεπεράσαμε τα 2.900, λέει ο Χρήστος. Πολύ αέρα ο Κώστας κάνει κακό στην ομάδα, λέει ο Νίκ. Τα φιλικά δεν παίζουν ρόλο και καθόλου. Η Πάρμα έκανε 3 ώρες προπόνηση και ήρθε να παίξει με τους ίδιους. Φέραμε ξένο προπονητή από απραξία με περίεργο σύστημα και παίκτες άσχετους με την Ελλάδα, λέει ο Σερ Ντίν, ο Δημήτρης. Αναστάτωση φέρνει η αγωνιστική εικόνα της ομάδας, όχι ο Κόντης, λέει ο Θωμάς. Ρε Στέφανε, μήπως ο Κόντης παίζει το ρόλο του λαγού του Προέδρου? Ρε παιδιά, δεν μπορώ εγώ να. Δεν μπορώ να πω σε αυτή την. Τη διαδικασία και να ξέρω τι και πώς. Άντε να δέσουν 20 νέοι παίκτες που το σύνολό τους δεν έχει ιδέα από Έλληνα και Ηρακλή και με προπονητή μεγάλο από Ιταλία και απραξία. Μπορεί να δέσουν, αλλά του χρόνου. Απλά ρε παιδιά, όχι άλλο γκρίνια, μην ξεχνάμε που ήμασταν πριν 2 και 3 χρόνια. Αισιοδοξία και στήριξη στην ομάδα. Ηρακλής είσαι, όχι κανένα χωριό. Λέει ο Θάνος. Λοιπόν. Τι ώρα είναι? Ξεχαστήκαμε κιόλας, παρά 10. Μας μείνανε 10 λεπτά. Υπάρχει πράγματι απογοήτευση, υπάρχει σε όλους μας, δεν είναι. Αλλά θα το ξεπεράσουμε, παιδιά. Έχουμε περάσει τέτοιες μπόρες. Θα το ξεπεράσουμε. Χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται να γίνουμε πιο σοφοί μέσα από αυτές τις... αυτά που βιώνουμε, γιατί είναι. Είναι πράγματι δύσκολο να βλέπεις αυτό το χάλι και να μην διορθώνεται. Εγώ το καταλαβαίνω. Και το καταλαβαίνουν και πολλοί άλλοι. Το σύνθημα είναι να το καταλάβουν αυτοί οι οποίοι κάνουν τα κουμάντα και να βρουν άμεση λύση. Δυστυχώς, έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα πρέπει... και πάλι για μία ακόμη φορά να γίνουν ριζικές αλλαγές. Και δεν ξέρω το κατά πόσο, αλλά σίγουρα δεν ήταν δικιά μας η επιλογή. Ότι αυτό που έγινε ήταν όλο λάθος, εκ των πραγμάτων φαίνεται, και σίγουρα κόστισε. Ούτε αυτό ήταν δικιά μας ευθύνη όμως. Εντάξει. Νομίζω το αντιλαμβάνεται ο καθένας και ο μεγαλομέτωχος. Εδώ άσχετος έκανε φιλικό και έκανε 5 αλλαγές. Ούτε καν χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες. Σκέψου να είσαι ποδοσφαιριστής και ο προπονητής να μην σε βάζει σε φιλικό να σε δοκιμάσει. Στο βίντεο της ΠΑΕ με τις εργασίες του Καπτατζόγλου, το μυστρί το δουλεύει ο Κόλιτς, λέει ο Νίκος. Ο Στίβ λέει: εγώ νομίζω ότι ο Δερμιτζάκης δεν έπρεπε να φύγει ποτέ από τον Ηρακλή. Στίβ, να σου πω, δεν ξέρω πώς θα συμφωνήσουν και θα διαφωνήσουν, ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είχαμε ένα προπονητή ο οποίος θα μπορούσε να στρώσει την ομάδα για χρόνια. Τέριαξε με τον Ηρακλή, παρά το ότι. Τι γελάσεις ρε εκεί απέναντι? Κάτι είπε. Θεωρώ και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά τώρα τα παίρνει χοντρά ο Δερμιτζάκης. Είναι εκεί στην Ινδία. Μάλιστα είναι μαζί με το δικό μας το Ηρακλάκι εκεί, τον τερματοφύλακα. Και είναι και μέσα στην ΠΟΕ, σήμερα τα άμαθα εγώ, ότι είναι και μέσα στην Ποδοσφαιρική Ένωση της Ινδίας, πώς το λένε αυτό, στην, και ξαναφτιάχνουν από την αρχή το Ινδικό ποδόσφαιρο, δηλαδή έχουν από παντού, περνάει ζωάρα. Τώρα βέβαια στην Ινδία δεν είναι για πολύ να βγαίνεις έξω, αλλά τα λεφτά τα οποία παίρνουν είναι τρομακτικά, νομίζω καμιά 600 παίρνει το χρόνο. Κάπου εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι. Τέλος πάντων. Δεν ακούγεσαι, Στέφανε. Δεν ακούγομαι, ρε. Ακούγομαι. Αφού το λέει ο GM, τέλος. Ο Δενίκ, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Όταν υπάρχει κάποιο θέμα εσωτερικό σε ένα σωματείο σαν τον Ηρακλή, Γίνεται μια συνάντηση, μια συζήτηση για να βγει άκρη και όχι κουβέντες από social media. Έτσι ακριβώς. Στέφανε, θέλει ψυχραιμία. Με ένα αποτέλεσμα στο Βόλο θα μιλάμε για μεγάλο προπονητή και θα χαμογελάμε. Αισιοδοξία, έχουμε 9 μήνες μπροστά μας. Σωστός. Λοιπόν, όπως είπε και ο στρατηγός, κύριε, για Ηρακλή μιλάμε. Έτσι, Θέμη μου. Ωραία μπάλα είδαμε μόνο με Δερμιτζάκη, λέει ο Μπουλιβάρ. Με αλλαγή στήματος και 4 στην άμυνα, ελπίζω ότι θα έχουμε λίγο καλύτερη εικόνα, λέει ο Γιάννης. Εγώ άκουσα ότι σε όλες τις ομάδες που πήγε ο Ματσάρη πάντα ξεκινούσε με τον ίδιο τρόπο και στην πορεία το έφτιαχνε. Αλλά από το φόβο που έχουμε όλοι δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Στέφανε, Άλεξιτς θα μπορούσε να χωρέσει σε εμάς. Τον θυμάσαι, φυσικά. Φυσικά θα μπορούσε. Με Δερμιτζάκη ακόμη και Πετράκη με μέτριους παίκτες από τη Super League 1 νομίζω δεν είχαμε κανένα θέμα. Τώρα Γάμα Ιταλίας, Δέλτα Ισπανίας και Βίτα Γαλλίας ο Θεός να δώσει. Στο μυαλό του Ματσάρη ο Ηρακλής είναι ανύπαρκτος. Όλες οι δηλώσεις που έχει κάνει είναι για γέλια. Ήρθε εδώ για να μας κάνει τη φίρμα. Το έχουμε ξαναζήσει με Σινιόρι, λέει ο Θωμάς. Στέφανε, θα βγάλει ο Ηρακλής διπλό στον Μπέο. Μακάρι. Μόνο σε μένα κάνει διακοπές, λέει ο Νίκος. Δεν ξέρω. Συσπήρωση θέλει στήριξη και ακολουθούμε την ομάδα οπουδήποτε, λέει ο Θόδωρος. Και σε μένα, τώρα δεν ακούγεται τίποτα. Δεν ακούγόμαστε, ρε, μόνος μιλάω.
3: Παιδιά, ανοιχτό το έχω εγώ. Ακούω κανονικά. Δεν ξέρω γιατί.
4: Γιατί το λέτε αυτό, το έχω ανοιχτό στο YouTube και το ακούω και εγώ ταυτόχρονα με εσάς. Κανονικά ακούω.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Περίεργο. Να, φωνάζουν όλοι για ήχο. Τώρα δηλαδή δεν ακούγομαι εγώ που μιλάω, ρε παιδιά. Στείλτε μήνυμα, δεν ακούγομαι.
4: Ρε παιδιά,
0: ακούμε κανονικά, λέει ο Χρήστος.
4: Και εγώ το έχω ανοιχτό στο YouTube εδώ πέρα. Κάποιοι μας τρολάρουν εδώ πέρα.
0: Ακούγεται κανονικά. Τις ίδιες δηλώσεις κάνει και ο Μονέρε, παιδιά, για την ομάδα. Τα ίδια λέει και ο Ματζάρη. Κανονικά, μια χαρά είναι. Εσύ, ρε Μπουρίνη, τι είσαι και μας κράζεις. Εγώ στην Κιανόλευκη Τούμπα σε ακούω μια χαρά. Μια χαρά, εντάξει, καμπάνα. Εντάξει, φτάνει. Άρα ακουγόμαστε, δικαιώνεσαι για μία ακόμη φορά, GM. Μάικλ, εσύ είσαι μετά. Τι έχουμε μετά. Μανώλη έχω. Μανώλη, ναι. Και να είχαμε νικήσει την ΑΕΚ, πάλι γκρίνια θα είχαμε. Ήρα είμαστε, ο Cotton Blue, ο οποίος τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την... και για αυτό το οποίο έστειλε. Οπότε, αν θέλει να κρατήσει τη θέση του, θα βάλει τετράδα στην άμυνα με Βόλο. Καμπάνα, ρε Μάκης, ξεκινήσατε τα τσίπουρα. Μπόμπα ακούγεστε. Αμά και εσύ, ρε Αναστασιάδη. Σε λένε και Αναστασιάδη. Για τσίπουρα εσύ ήσουν παραγωγός τσιπούρων. Ακούγεται καλά, δεν σε κράζω, ακούγεσαι, λέει Μπουρίνη, ναι. Βάλτε που είναι και χορηγός μας για ίντερνετ, μια χαρά ακούγεται. Είπαμε, ρε εσείς, άντε πια βυζιά βγάλαμε όλοι, ακούγεσαι, το είπαμε, 1, 2, 3, 5, 10. Άντε με ζαλίσατε. Όχι, δεν σας με τρελαίνετε τώρα. Λοιπόν, είπαμε να πούμε 5 πράγματα, μιλάνε 2 λεπτά. Ακούγεις, το είπα 1, 2, 3. Φτάνει. Λοιπόν, και πριν 5 μήνες λέγαμε έχουμε χρόνο, η ομάδα θα φτιαχτεί και να που έφτασε ο κόπος το χτένι. Αυτά τα ακόμα αρχή είναι και τα χαϊδέματα μόνο σε τραγωδίες καταλήγουν. Όχι, δεν έχουμε χρόνο, λέει ο Παύλος. Αντρέα, αν παίξει 4-4-2 θα δούμε καλύτερη ομάδα, συμφωνώ, αλλά πρέπει να το δουλέψει. Στεφανάρα, χίλια χρόνια Ηρακλής, όλοι Βόλο. Θανάσης, ο Κυλώνης θα συνεχίσει φέτος. Θα συνεχίσει, ρε παιδιά, ο Θανάσης, ο Κυλώνης. Όχι, αλλά να ξέρετε, δεν φεύγει σαν τέτοιος. Είναι σαν φίλο, έχει υποχρεώσεις. Γι' αυτό όχι ότι φεύγει από το ράδιο, πάντα θα είναι της παρέας. Λοιπόν, Αρβανιτίδη, πρόσεξε καλά, Εμείς ακούμε, μακάρι να τα ακούνε και εκεί στην ΠΑΕ, λέει ένας φίλος. Καλή αρχή, ακούγεσαι, δεν προλαβαίνω να έρθω στην άλλη εκπομπή. Μωρή νεροχελώνα κι εσύ. Η ΠΑΕ ακούει, λέει, μάλιστα. Λοιπόν, δεν σας μπορώ, έχετε όρεξη για χαβαλέ, εγώ δεν έχω όρεξη για χαβαλέ. Λοιπόν, Μανώλη, είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος, ε. Αγαπημένος Μανώλη, σε λίγο αναλαμβάνει δράση εδώ. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ που με ανεχθήκατε. Καλή δύναμη να πάμε εκεί στο Βόλο, πάνω από χίλιοι, θα είμαστε χιλιάδες. Να πάρουμε το διπλό, να αρχίσουμε να συζητάμε για άλλα πράγματα, γιατί όντως έχουμε καταστεναχωρηθεί και έχουν δημιουργηθεί και πάρα πολλά μες στο μυαλό μας, τα οποία δεν ισχύουν, δεν ισχύουν, αλλά σας είπα και πάλι, η εσωστρέφεια είναι ένας κακός ιονός για την ομάδα, ένας κακός σύμβουλος για την ομάδα. Η φαγωμάρα στο τέλος φέρνει συγκρούσεις. Και ξέρετε κάτι, σε αυτά όλα συγκρούονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και πολλά συμφέροντα, κανένα συμφέρον. Έχουν μόνο την αγάπη για την ομάδα. Και χωρίζονται σε κομμάτια, σε φατρίες, σε βαρές, χωρίς κανένα λόγο. Και άλλοι που θα έπρεπε να είχαν δώσει λόγο για ό,τι συμβαίνει, να είναι στο απειρόβλητο. Όλη αυτή η κρίση λοιπόν πρέπει να την περάσουμε γρήγορα γρήγορα. Φυτίλια θα έχουν από πολλά site, από διάφορους οι οποίοι δεν θέλουν το καλό μας. Να παρακολουθείτε εσείς οι οποίοι επιλέγετε να διαλέξετε ένα site, να το διαβάσετε ή μια τοποθέτηση κάποιου, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί. Αυτός ο οποίος γράφει για τον Ηρακλή δεν σημαίνει ότι αγαπάει για τον Ηρακλή. Ίσα ίσα, τις πιο πολλές φορές τον Ηρακλή τον έχουν στοχοποιημένο για ποικίλους λόγους. Μην ξεχνάτε τι μας λέγανε πριν από χρόνια. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν γίνανε καλοί άνθρωποι ξαφνικά και θέλουν το καλό του Ηρακλή. Ίσα ίσα, θέλουν με εμάς να ξεπερδεύουν, αλλά βρήκανε λάθος πόρτα, μάλλον χτυπήσανε, γιατί αυτή η πόρτα είναι τόσο βαριά που κάποια στιγμή θα γυρίσει ανάποδα και θα τους πλακώσει. Να είστε καλά. Τα λέμε. Γεια.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλώς ήρθατε να πούμε. Καλώς ήρθαμε εμείς να πούμε. Καινούργια στούντιο, καινούργια μηχανήματα, καινούργιο λόγο, καινούργιες ονομασίες, ΙΤΑΡΟ. Νέα εποχή για τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης των φίλων του Ηρακλή και όχι μόνο. Και νομίζω ότι θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτή την εξαιρετική εξέλιξη που ξεκίνησε εδώ και αρκετούς μήνες και έχουμε τη δυνατότητα να την παρακολουθούμε. Όχι μόνο να την ακούμε πια, αλλά να την βλέπουμε και όπως θέλουμε. Τώρα, για εμάς τους ραδιοφωνατζίδες, αυτό είναι λίγο αμήχανο, γιατί εμείς μάθαμε, ξέρετε, όταν συμβαίνει κάτι, λέει κάποιος κάτι κάνουμε, κόψτε να. Τώρα αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει τα πλεονεκτήματα, έχει τα μειονεκτήματά του. Εδώ είμαστε λοιπόν στα νέα στούντιο ΙΤΑΡΟ. Καλώς ήρθατε. 24 νομίζω μήνα σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά από τις 9, 10 λεπτά μετά από τις 9. Και πριν ξεκινήσουμε να πούμε μία σειρά από άπειρα πράγματα που έχουμε να πούμε σήμερα, να πούμε ότι αύριο το πρωί στις 11 στην Αγία Σοφία, στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, είναι η κηδεία του Θεόφιλου Πατέλη, του συνοπαδού μας και φίλο πολλών από μας, και όσοι έχουν τη διάθεση και το χρόνο, εκεί θα είναι το τελευταίο αντίο στον φίλο και συνοπαδό μας. Αύριο, 11 η ώρα, στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Λοιπόν, είχα ένα μικρό άγχος για το τι πρέπει να πούμε σήμερα και το τι δεν πρέπει να πούμε σήμερα, για το αν πρέπει να μιλήσουμε για το handball, για το πόλο, φυσικά και για το στίβο και όχι μόνο, ή αν πρέπει να πούμε τα πράγματα που μας βασανίζουν. Βλέπω, να πω μια πρώτη αίσθηση, δεν ακούω φασαρία για το μπάσκετ. Το αδικούμε το μπασκετάκι μας. Τα τελευταία δύο χρόνια μας κράτησε ζωντανούς τουλάχιστον στο ενδιαφέρον και όχι μόνο, αλλά εμείς σήμερα θα πούμε και μπάσκετ. Λοιπόν, να μην πούμε τα ίδια και τα ίδια, όμως δεν μπορούμε να αποφύγουμε

0: θετικά και τα αρνητικά που υπάρχουν σήμερα στην ομάδα και όχι μόνο. Ποια είναι αυτά τώρα? Λοιπόν, ξεκινήσαμε, ας πούμε, ας προσποιηθούμε ότι είναι 10 Αυγούστου και ότι είμαστε σε ένα ουζερί και συζητάμε τι θα γίνει αν θα πάμε στον αγώνα κυπέλου στις Έρες με τον Βόλο και αν θα κατέβουμε στην Αθήνα με την ΑΕΚ και τι θα γίνει, μια συζήτηση που την έκανα με πολλούς φίλους. Για πες, πόσους βαθμούς θα έχουμε την πέμπτη αγωνιστική? Για παίξεις στο μακροχρόνιο κύπελο, πού μας βλέπεις? Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ αυτό. Είχαμε δύο πολύ άσχημα αποτελέσματα και με το Βόλο και με την ΑΕΚ. Πράγμα που θα πει κάποιος ότι θα μπορούσε να είναι και φυσιολογικό. Δηλαδή, αν είχαμε βγάλει έναν Τευτέρι, πόσοι από εμάς θα το, όχι από την τρέλα για την ομάδα, από πραγματική πίστη θα λέγανε, διπλό είναι μες στην ΑΕΚ, φυσικά θα κερδίσουμε. Νομίζω ελάχιστοι. Γιατί η ομάδα είναι καινούρια. Όχι γιατί η ομάδα έπρεπε ντε και καλά να χάσει, γιατί λέγαμε, έλα μωρέ, ανέτοιμοι είμαστε, ανέβηκαμε πέρσι, η ΑΕΚ πέρσι πήρε το πρωτάθλημα, είναι πιο έτοιμη, προσθήκες, παίχτες με περισσότερα χρήματα τουλάχιστον, με πιο ακριβές μεταγραφές. Άρα θεωρητικά αυτό ίσως να μας κάνει και λίγο έτσι υποδεέστερους στον μεταξύ μας αγώνα. Όμως στον αγώνα του κυπέλου είχαμε περισσότερες προσδοκίες, μιας και ας μην κρυφτούμε πίσω το δάχτυλό μας, δεν είναι πέρσι το χάρισμα στον Όφι η πρόκριση στο κύπελο, γιατί αν θυμάστε στο πρώτο ημίχρονο πέρσι ήμασταν πολύ καλύτεροι από τον Όφι, ξέραμε όλοι ότι δεν ήταν στόχος και ότι δεν ενδιέφερε, γιατί θα βάζει και την ομάδα σε έναν, ας πούμε, μπελά, γλυκό μπελά από τη μία, από την άλλη όμως θα χρειαζόταν η ομάδα να ξοδέψει χρήματα για τις μεταφορές και όχι μόνο για ένα θεσμό ο οποίος δεν ήταν στόχος. Φέτος το κύπελο ήταν στόχος και ήταν στόχος για πάρα πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι για να έχεις καλές εμφανίσεις, δεύτερον για να δείξεις ότι πραγματικά επέστρεψες εκεί που ανήκεις και τρίτον γιατί θα έφερνε και έσοδα. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η λίγκα του κυπέλου δημιουργεί αρκετές αγωνιστικές και εντός και εκτός έδρας, αλλά κυρίως στις εντός δίνει δυνατότητα να μαζέψει η ομάδα και να φέρει έσοδα. Τώρα, τι πήγε στραβά? Ωραία. Νομίζω ότι αν ρωτήσω έναν από εσάς θα μαζέψουμε 30 διαφορετικούς λόγους για κάτι που μπορεί να πήγε στραβά. Να πούμε ότι φταίνουν οι παίχτες. Να πούμε ότι είναι μικρότερης ποιότητας των προσδοκιών οι παίχτες. Δεν το ξέρω, δεν είμαι προπονητής, δεν τους έχω προπονήσει, δεν ξέρω να τους προπονώ, δεν ήμουν στα αποδυτήρια, δεν ξέρω ποιο είναι το κλίμα. Άρα λοιπόν ας τα αφήσουμε αυτό έξω. Να πούμε ότι είναι κακός ο Ματζάρι. Να το πούμε, αλλά αφού δεν ξέρουμε το πρώτο, δεν ξέρουμε και αυτό που ξέρει αυτός. Γιατί παίζει ο Κράιντς? Οκ, να μην παίξει ο Κράιντς και ποιος να παίξει? Κάτι ξέρει καλύτερα από εμάς. Γιατί να σας πω κάτι, άσχετο δεν μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι δεν μας αρέσει, ότι είναι μονικός με το σύστημα, ότι βάζει, με το σύστημα εννοώ με το 3-5-2, ότι βάζει ανάποδα πόδια, ότι ξέρω εγώ. Αλλά σίγουρα δεν ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές. Δεύτερον, δεν είναι προπονητής σε μια ομάδα την οποία θέλει να χάνει. Κανείς δεν θέλει να χάνει. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Μπορούμε να το καταλογίσουμε φυσικά μια σειρά από πράγματα, αλλά όχι ολόκληρη την ευθύνη. Να πούμε ότι φταίει ο Μπασινάς που δεν έφερε παίχτες. Ωραία, έφερε παίχτες ή δεν έφερε? Ποιους έφερε ο Μπασινάς, ποιους έφερε ο Κόντις, ποιους έφερε ο Ματζάρη, ποιους έφερε ο Μονεβασιώτης, ποιος έφερε ποιον, ξέρει κανένας? Όχι. Άρα και εκεί δεν μπορούμε να πάμε. Να πάμε πιο πάνω. Που, τι άλλο μπορεί να φταίξε? Να φταίει ο Μονεβασιώτης. Το ευχάριστο της υπόθεσης είναι ότι δεν έχουμε ανακοινώσει για τα διαρκείας μέσα σε όλο αυτό το μπανικό. Τα οποία όμως, ό,τι ανακοινώσει και να είχαμε, έφτασε η ομάδα τα 3.000 διαρκείας. Δεν νομίζω να. Όχι, δεν νομίζω. Θα μπορούσε να υπάρχει πάλι μια γκρίνια. Δεν τα λέμε τα πράγματα με τον όνομά του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα το μυαλό μας είναι αλλού. Να πούμε ότι φταίει ο Μονεβασιώτης. Να πούμε ότι φταίει και ο Μονεβασιώτης μέσα σε όλους. Αλλά γιατί να φταίει ο Μονεβασιώτης? Έκανε μια επένδυση. Μπήκε σε μια ομάδα. Έκανε τα δύνατα δυνατά να την ανεβάσει κατηγορία. Γιατί? Για να τη ρίξει? Για να χάσει την υπεραξία της επένδυσής του? Επιχειρηματικά μιλάω. Δεν μιλάω. Άρα ούτε εκεί μπορούμε να ρίξουμε ευθύνη. Τώρα να πεις καλά ρε Μανώλη, ποιος φταίει τελικά? Δηλαδή ο κόσμος φταίει. Φταίει κανένας άλλος? Θα σας πω τώρα λοιπόν ποιος μπορεί να φταίει και πού. Αλλά αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητάμε άπειρες ώρες. Άπειρες ώρες, δηλαδή ξεκινήσουμε τώρα και να τελειώσουμε λίγο πριν το μάτς με το Βόλο. Το οποίο ίσως σε λίγη ώρα να έχω να σας πω τη μέση εισιτηρίων και θύρα για το μάτς του Σαββάτου. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και αρκετούς από εσάς λίγο πιο αργά, αφού τελειώσουμε λίγο με τον πρόλογο και με την εισαγωγή της εκπομπής. Θα βγάλω, δηλαδή, θέλω να βγάλουμε μερικές γραμμές στον αέρα, να μιλήσουμε με φίλους, να μας πούν και αυτή την άποψή τους για το που πιστεύουν ότι είναι το μεγαλύτερο σφάλμα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα σφάλμα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολλά λάθη συσσωρευμένα μαζί. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε τώρα να ρίχνουμε ευθύνες, θα φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο. Τι θα καταφέρουμε? Θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα διχασμό με τους υπέρ του προπονητή και με τους κατά του προπονητή, με τους υπέρ της διοίκησης και κατά της διοίκησης, υπέρ του Κόντι κατά του Κόντι, και όχι δεν είναι έτσι όπως τα λες, και όχι αλλιώς ήταν και ξέρεις ποιος ήταν ο Κόντις, και ο Ματζάρη ξέρεις ποιος ήταν και που ήρθε. Εγώ λοιπόν λέω ότι πέρα από την προσωπική άποψη που, να έχει ο, που μπορεί να έχει και σίγουρα έχει ο καθένας μας για τα πράγματα που τουλάχιστον είδαμε με τα μάτια μας, θα είναι πιο υγιής να σκεφτούμε πώς και αν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Η εικόνα βασικά της ομάδας. Και ας τα πάρουμε από την αρχή τώρα και αυτό το κομμάτι. Πώς μπορεί να αλλάξει? Για να αλλάξει η εικόνα της ομάδας πρέπει να βρούμε το τι έφταξε. Ποιος έφταξε και γιατί έφταξε. Άρα λοιπόν σε αυτό το σημείο θα μείνουμε λίγο στάσιμοι, γιατί πάλι ο καθένας θα έχει τη δική του άποψη. Σίγουρα όμως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία βγάζουν μάτι ότι φταίνε. Δηλαδή, το γεγονός ότι παίχτες που υπήρχαν στην Πτολεμαΐδα, με παίχτες που υπήρχαν στην Ιταλία και με παίχτες που τελικά αγωνίστηκαν και στο Κύπλο και στον αγώνα με την ΑΕΚ, νομίζω είναι όλο γιάχμα, είναι όλο τρικυμία. Είναι άλλοι παίχτες εδώ, άλλοι παίχτες εκεί. Η ομάδα δεν είχε μια συνοχή από την προετοιμασία μέχρι τώρα. Γιατί αργήσαμε? Άρα λοιπόν, κρατάμε ένα πλήκο, γράφω εδώ εγώ κάτι σημειώσεις. Αργήσαμε. Ο χρόνος λοιπόν με τον οποίο κινήθηκαν έτσι τα ανακλαστικά της ομάδας σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή γίνεται κάτι και ο τρόπος με τον οποίο το αλλάζουμε είναι αργός και δεν ξέρω και πόσο αποδοτικός. Δηλαδή, να φύγει ο Ματζάρη, θέλετε να το διώξουμε σήμερα? Το διώξαμε το Ματζάρη. Ποιος θα έρθει αύριο? Ποιος θα έρθει, να έρθει ο Γκλοπ? Ας μην το συζητάμε κιόλας, να πάμε στο αεροδρόμιο. Τώρα αν είναι να έρθουν κάτι Κωστάκηδες, κάτι Πετράκηδες, κάτι Γιαννάκηδες, κάτι αυτό, δεν ξέρω, γιατί και αυτοί καλώς να έρθουν, αλλά θα κρυθούν και αυτοί από τα αποτελέσματα. Και αν το αποτέλεσμα λοιπόν δεν είναι ευθύνη 100% του προπονητή, που δεν σας λέω ακόμα ποια είναι η προσωπική μου εκτίμηση, σας την πω σε λίγο, άρα και αυτοί δεν θα έχουν άμεσα και γρήγορα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και όπως γνωρίζουμε, δεν θα βγάλουν ούτε τρία ημίχρονα. Οπότε θα μπούμε πάλι σε μια διαδικασία να αλλάζουμε προπονητές, γιατί αυτό ίσως να φέρει κάποια λύση ή. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Μηνύματα θα διαβάσω σε λίγο. Θα ξεκινήσω να διαβάζω. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την συμμετοχή με τα μηνύματα. Το πιο επίκαιρο μήνυμα λέει: γήπεδος χορταζίδες χθες. Καλά τα λέει ο φίλος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να γίνει πιο γρήγορα από ό,τι αν τελειώσει το Καφτατζόγλιο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που και με αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε σε λίγο. Είχαμε μείνει λοιπόν στις ευθύνες. Αν αφήσουμε λοιπόν να παίξω τις ευθύνες, πρέπει να δούμε το πώς μπορεί να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα. Και για το πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα, εδώ πάλι λίγο θα σας μπερδέψω. Είναι η δουλειά μας εμάς να δείξουμε πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, είναι τόσο ξεκάθαρο το τι φταίει και πώς μπορεί να αλλάξει, που οποιοδήποτε στη θέση μου λέει: κάνε με ρε με ένα υπουργό για μια μέρα να δεις πώς θα το φτιάξω, και δεν θα έχει κίνηση Τσιμισκή ποτέ, κάνε με δήμαρχο. Αν λοιπόν όλοι από εμάς και ο καθένας ξεχωριστά ήταν για μία μέρα ή για ένα μήνα ιδιοκτήτης ή κουμανταδόρος ή προπονητής της ομάδας, θα τα άλλαζε αυτά άμεσα για να έχει αποτέλεσμα στο Βόλο ή για να έχει αποτέλεσμα στην Τρίπολη? Αμφιβάλλω, είναι η άποψή μου, γιατί για όλα αυτά χρειάζεται χρόνος. Γιατί χρειάζεται χρόνος? Γιατί έχουμε μία ομάδα η οποία ήξερε από τις 28 Φλεβάρι, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, αν κάνω λάθος πείτε εσείς από τα μέσα του Μάρτη, ότι η ομάδα ανεβαίνει κατηγορία, ότι αλλάζει επίπεδο, και αυτό το αλλάζει επίπεδο είναι ότι αλλάζει επίπεδο σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να αλλάξει επίπεδο σε όλα τα πράγματα ο οργανισμός που λέγεται Ηρακλής. Τώρα, εμείς τι κάναμε? Χειροκροτήσαμε το ότι ανεβήκαμε. Αυτή ήταν η δουλειά μας, δεν έπρεπε να κάνουμε για κάτι άλλο. Ευχαριστήσαμε τον μεγαλομέτωχο, τους παίχτες που είτε μας ευχαρίστησαν είτε όχι, γιατί για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, πρέπει να έχουμε παίξει πέρσι και τη χειρότερη μπάλα των τελευταίων 10 χρόνων. Άσχετα με το άλλο.
1: Θέλω να σε διακόψω λίγο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Γιατί πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις του Ματσάρη στο Αθλέτικο.
0: Όπα, μπορούμε να τις ακούσουμε?
1: Όχι, είναι γραπτές, τέλος πάντων.
0: Για,
1: τώρα, για να μην συστέλνω κτλ. Λίγο για τον Γκόντι αναφέρθηκε.
0: Ότι?
1: Τον ρώτησε βασικά ο δημοσιογράφος ότι τι γνώμη έχει τις δηλώσεις του Κόντι κτλ. Καταρχάς,
0: σημαντική ερώτηση. Ξέρει ο Ματζάρη ποιες δηλώσεις έκανε
1: αυτό
0: ο Κόντι?
1: Ακριβώς απάντησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος Κόντι, δεν τον γνωρίζω. Μου έχουν πει ότι είναι βουλευτής και πολιτικός.
0: Okay.
1: Είναι προπονητής, αυτό ρώτησε. Δηλαδή, κάπως ότι σε φάση. Και σκεσέ, Κόντι. Όχι, και σκεσέ, είναι γαλλικό τέλος πάντων, πώς είναι στα ιταλικά κτλ. Τέλος πάντων, κάπως καταφέρθηκε εναντίον του και για τον εαυτό του είπε πως μπορεί να με κριτικάρει εμένα που έχω 25 χρόνια εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο άστοχες οι πρώτες δηλώσεις του Κόντι σε σχέση με τον προπονητή.
1: Και πολύ νωρίς, νομίζω.
0: Ακριβώς, και άφησε και μια μομφή ότι εμείς έχουμε παιχταράδες, αλλά δεν τους βάζει ο προπονητής. Μετά βγήκε λίγο να το πασαλείψει, να το μαζέψει, να το φρενάρει, να το αυτώσει.
1: Είπε ότι επίσης ότι είχε δύο παίχτες, ότι η ομάδα δημιουργήθηκε σταδιακά κομμάτι-κομμάτι, γι' αυτό δεν έχει βγει ακόμα κάτι παραπάνω. Είχε δύο παίχτες που ήταν σε καλή κατάσταση. Ο ένας ζήτησε να φύγει, φαντάζομαι είναι τον Ταουσίλιο. Και ο άλλος ήταν ο Κάκα, αλλά λέει θα μπορούσε να μου φάνει χρήσιμος. Το γράφει ότι είναι ο Κάκα, δεν το λέω εγώ. Δεν μου τον έφερε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η διοίκηση είπε αρκετά καλά πράγματα. Ότι
0: δεν νομίζω ότι μπορεί να
1: κάνει. Ο πρόεδρος είναι κύριος. Υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, ότι έχει συμπεριφερθεί εξαιρετικά και είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Το πρόβλημα είναι ότι βρίσκεται στην Αθήνα.
0: Ερώτηση του κάνανε αν μιλάνε με τον πρόεδρο. Εγώ αυτή την απορία έχω.
1: Φαντάζομαι όμως, για να το λέει αυτό, ότι μιλάνε.
0: Okay.
1: Και είπε ότι.
0: Σε ποια γλώσσα μιλάνε, ξέρουμε?
1: Δεν ξέρουμε. Στο Αθλέτικο, στο, να το πούμε και το όνομα του ανθρώπου που κάνει τις δηλώσεις, γιατί πρέπει. Στον Ανδρέα Πατίτσα. Συγγνώμη, Ανδρέα. Μετά είπε, το τελευταίο είναι ότι κάπως για τους φιλάθλους είπε ότι είναι εξαιρετική και τα λοιπά. Θέλω να μου δώσουν χρόνο, θέλω τουλάχιστον ένα μήνα. Στην άμυνα έχουμε μόνο 4 παίκτες, θέλω για την ανακληρωθεί το μετικό μας τμήμα ακόμη 2 παίκτες τουλάχιστον προπονημένους. Και μετά είπε πάλι για τον Οκάκα ότι θέλει να επιστρέψει, ότι διαθέτει έδειξε στην προετοιμασία ότι διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους παίκτες που έχουμε. Αυτό, αυτά είπε πάνω κάτω.
0: Okay. Μια ανωτελεία, έχω και εγώ μια είδηση αποκλειστική φυσικά. Μόλις με ενημερώνουν από την ΠΑΕ Βόλος ότι ο Ηρακλής έχει ζητήσει 1.000 εισιτήρια, έχει αποδεχτεί το αίτημα η ΠΑΕ Βόλος. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ με είσοδο στο Βόρειο Πέταλο. Ποιο είναι το Βόρειο Πέταλο? Θα σας το βρει το GPS που λέει κινηθείτε νοτιοανατολικά, νομίζοντας ότι είμαστε όλοι πεζοναύτες. Στο Βόρειο Πέταλο πάντως του Παντασσαλικού με 20 ευρώ είναι η είσοδος για τους φιλάθλους του Ηρακλή. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτά είναι τα πρώτα 1.000 εισιτήρια. Αν δηλαδή χρειαστεί περισσότερα εισιτήρια ο κόσμος του Ηρακλή, μέσω της ΠΑΕ μπορεί να ζητήσει άλλα 1.000 και άλλα 1.000 και άλλα 1.000 και άλλα 1.000 μέχρι να φτάσουμε τα 8.746 εισιτήρια που είναι ο στόχος για το αγώνα αυτόν με τον Βόλο. Η πρόβλεψή μου είναι πάρα πολύ κακή σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο που θα πάει στο Βόλο. Άσχετα με το τι πρέπει να κάνουμε και το τι όχι, βλέπω και συναντάω και αντιμετωπίζω και από τον εαυτό μου, για να μην τα λέω ότι εγώ τα βλέπω στους άλλους, και από τον εαυτό μου μια απεσιοδοξία, η οποία φυσικά ξεκινάει από την εικόνα της ομάδας, αλλά νομίζω ότι ακούγοντας λίγο και, και τον Στέφανο πιο πριν, αλλά και τα παιδιά πιο νωρίς, εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να δείξουμε ότι ο Ηρακλής επέστρεψε. Ο Ηρακλής τι είναι? Ουσιαστικά η ομάδα, η διοίκηση και ο κόσμος. Η ομάδα φεύγει, έρχεται, παίχτες έρχονται, παίχτες φεύγουν, παίχτες γίνονται σημαίες, παίχτες γίνονται πατσαβούρες. Το ίδιο γίνεται και με τους διοικούντες και μετά ο κόσμος μένει. Εμείς είμαστε ο κόσμος, εμείς πρέπει να δείξουμε ότι η μεγάλη ομάδα του Ηρακλή επέστρεψε. Και παρόλα τα αποτελέσματα, νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε μαζικά προς το Βόλο. Θα τα πούμε και αυτά και λίγο αργότερα. Είχαμε μείνει λοιπόν στο γεγονός ότι εφόσον φταίνε όλοι και από λίγο ή από πολύ, χωρίς να μπούμε στη διαδικασία να ξέρουμε και να πούμε κατηγορηματικά ποιος φταίει πραγματικά, γιατί ο καθένας ανάλογα με τις συμπάθειες ή τις αντιπάθειες έχει και νομίζω ρίχνει το βάρος εκεί που, που νιώθει, εκεί που αγαπάει λιγότερο, εκεί που το μυαλό του, η λογική του του λέει ότι έχει την μεγαλύτερη ευθύνη. Η προσωπική μου ευθύνη είναι, η προσωπική μου άποψη είναι ότι φταίνε όλοι. Φταίνε πάρα πολλά πράγματα από λίγο ή από πολύ. Αυτή η εικόνα της ομάδας δεν είναι αποτέλεσμα ενός κακού χειρισμού, ενός ανθρώπου ο οποίος είναι αιμονικός, ας πούμε, με το 3-5-2 ή που βάζει κάποιους παίκτες να παίζουν με ανάποδα πόδια. Το ακούω. Ναι, υπάρχει μεγάλη ευθύνη, αλλά όταν είναι τρεις παίχτες μόνοι τους κάτω από το κέντρο και αλλάζουν πασίτσες και η μπάλα βγαίνει πλάγιο out, δεν έχει να κάνει, παιδιά, ούτε με το 3-5-2 ούτε με το πόδι. Το πολύ αγαπημένο μας Ηρακλάκη, ο goalkeeper, μέχρι σήμερα δείχνει σε μένα ότι το άγχος του που φοράει τη φανέλα του Ηρακλή είναι μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά. Πρέπει να αποβάλει αυτό το άγχος για να μας δείξει ότι πραγματικά είναι MVP και μπορεί να είναι. Το είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ. Ξέρουμε ποια είναι η αξία του και περιμένουμε να τη δούμε, γιατί τον πιστεύουμε και τον αγαπάμε, γιατί είναι ένας από εμάς. Να πω ότι σε λίγη ώρα, μετά από κανένα τέταρτο, θα βγάλουμε τις πρώτες γραμμές. Να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Λοιπόν, καλησπέρα Μανώλη, καλή αρχή, κατευθείαν στα βαθιά. Ναι, αλήθεια είναι. Καλησπέρα, καλή αρχή. Καλησπέρα, είσαι ο και λέγεσαι Μανώλης Ευστρατιάδης είναι φίλε, το όνομά μου, αν δεν γνωριζόμαστε. Εσύ είσαι ο Μιχάλης, Μιχαλάρα μου, να είσαι καλά. Ο Κυλώνης, είναι στην κόμπη, παιδιά, ο Κυλώνης έχει αρκετές υποχρεώσεις και προσωπικές και επαγγελματικές. Όποτε θελήσει και όποτε θέλει, είμαστε εδώ στη διάθεσή του, είτε να μοιραστούμε το τραπέζι, είτε να κάτσει αυτός, είτε να βγει τηλεφωνικά, είτε να βγει. Με όποιο τρόπο, είναι εδώ πάντως, είναι στην παρέα. Απλά οι υποχρεώσεις του αυτές τις μέρες τον κρατάνε λίγο μακριά. Καλή αρχή. Μάνου Μαναράκη, έχεις γίνει κουκλάκι, καλή αρχή, λέει ο δικαστάθος. Φίλε, είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά. Λοιπόν, καλή αρχή σε μια ακόμα κομπή του Ηρακλή. Καλή αρχή, καλή αρχή. Εύχομαι καλή αρχή σε αυτό το πόστο, είσαι υπέροχος. Καλή αρχή, Μανώλη, δεν μας πειράζει η ΙΤΑ, αλλά είχαμε 5 μήνες καιρό και τα κάναν όλα λάθος. Τρέχουμε τέλος Αυγούστου να βρούμε παίχτες ακόμη και για το γήπεδο. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμο. Γιώργο, θα σου απαντήσω σε 2 λεπτά. Τρία σερί εκτός είναι σαν να σκάβουμε το λάκκο μας, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ο φίλος ο Χρήστος λέει: μπορούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Νομίζω αυτή είναι η καλύτερη λύση. Και φυσικά θα με βρεις απόλυτα σύμφωνο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί εδώ γίνεται χαμός και πατάμε μια φορά και φεύγουν αρκετά μηνύματα. Ναι, μπορούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Νομίζω αυτή είναι η καλύτερη. Ψυχραιμία και στήριξη έχουμε. Χρόνο δεν έχουμε, λέει ο Γιώργος, που είναι αρχή και πρέπει να το διορθώσουμε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Συμφωνώ ότι μέχρι να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει χρόνος, θα βρεθείς μετά από αρκετές αγωνιστικές να μετράς βαθμούς και να είναι πάρα πολύ λίγοι και να λες: α, δεν τα είχαμε πει στην αρχή. Καλά κάνουμε και τα λέμε, καλά και υπάρχει μια σχετική γκρινιά. Όμως θα πρέπει να πω το εξής, ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι πρέπει να πουσάρουμε τώρα την ομάδα για να βγούμε με ένα θετικό πρόσημο. Αν πάμε τώρα και εμείς στο γήπεδο και δούμε μέσα έναν παίχτη που δεν μας αρέσει, για να μην λέω ονόματα, και αρχίσουμε τα ου και τα α και τα ουασά και το μπούλο και τα αυτά, μεγαλύτερη ταλαχική και αναστάτωση θα φέρουμε στην ομάδα. Μια ομάδα που έφερε 20 καινούργιους παίκτες, παιδιά, και τον Κλοπ να φέρουμε αύριο προπονητή, μην περιμένετε να παίξει μπάλα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Όσοι διαφωνείτε με τον προπονητή, δώστε του λίγο χρόνο. Τουλάχιστον να πούμε ότι εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, πήρε τον χρόνο του, αλλά δεν τα κατάφερε. Γιατί ήταν λίγος για τον Ηρακλή. Okay. Σήμερα, αν φύγει, προσωπική εκτίμηση, πιστεύω ότι είναι λάθος. Βέβαια, θα μου πεις ναι. Όπως είναι η εικόνα της ομάδας σήμερα, χρειάζεται μια ψυχρολουσία. Αν θέλετε την άποψή μου, δεν χρειάζεται ψυχρολουσίες οι ομάδες, χρειάζεται ψύχρεμες αποφάσεις με στόχο και μελέτη. Δηλαδή, το να φύγει κάποιος χωρίς να ξέρουμε αν αυτός που θα έρθει, καταρχάς υπάρχει κάποιος που είναι να έρθει, και αυτός που θα έρθει είναι καλύτερος από αυτόν που έχουμε και μπορεί με το υπάρχον υλικό, με τα πράγματα όπως είναι σήμερα, να αποδώσει καλύτερο ποδόσφαιρο ή στην τελική να μην αποδώσει καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά να πάρει περισσότερους βαθμούς, το ακούω μια χαρά. Μια χαρά το ακούω, είναι μια λύση. Η ρήξη Ματζάρη και Κόντι είναι μεγάλο θέμα, δεν θα πάει καλά αυτό. Στο μεταξύ, εισιτήρια για Βόλο, από πού θα μπορούμε να πάρουμε όταν θα βγουν? Νομίζω θα μπορούμε να πάρουμε είτε από την MOR είτε από την Ticket Service, δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι αυτή που μανατζάρει τα εισιτήρια του Βόλου, αλλά φαντάζομαι ότι στις επόμενες ώρες, μάλλον αύριο μέχρι το μεσημέρι, πιστεύω ότι πάει Βόλος, θα δώσει ένα link το οποίο θα το αναπαράγουμε και εμείς και όλα τα υπόλοιπα μέσα του Ηρακλή, ούτως ώστε να μπορούμε όλοι μας να πάρουμε το εισιτήριο μας για το Σάββατο. Άνοιξα την TV και νόμιζα ότι είδα τον Ηρακλή Μιχαηλίδη. Αλήθεια είναι αυτή, μόνο που εγώ είμαι λίγο πιο ωραίος. Μανώλη, τα λες ωραία, να είσαι καλά. Καλό ξεκίνημα. Ηρακλάρα, δεν μασάμε ποτέ και από τίποτα. Στηρίζουμε το καλύτερο Ηρακλή Ζέντιο, ναι. Κάντε like, ρε. Ραμφόπουλος είναι αυτός, είμαι σίγουρος. Ποιους υπολογίζουν για την πρώτη βασική εντεκάδα, μπορεί να μας πει κανείς? Καλή αρχή, Μανώλη, χίλια χρόνια Ηρακλής. Πρώτα απ' όλα. Όπα, γιατί εδώ κάτι πάτησα στο μικροτέμου. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορούμε την τοξικότητα για κάθε τι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, παιδιά. Δύο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μεταξύ άλλων. Είπε ο Ματζάρη ότι ο Νταοσίλιο ζήτησε να αποχωρήσει και ότι ήθελε τον Οκάκα και εξακολουθεί ακόμη να το θέλει. Μας τα είπε πριν από λίγο ο GM. Ισχύει αυτό.
1: Τώρα, άμα λέει συνεχώς έτσι για τον Οκάκα και τον Οκάκα, αυτό το πεδίο κόλλησε τώρα πώς να παίξει, ρε φίλε. Κατάλαβε, δηλαδή κάπως είναι και θέμα ψυχολογίας τώρα. Οκ, okay, ρε φίλε, ένας παίκτης που ήθελες εσύ.
0: Τώρα υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι αν ο Κάκα ήταν στην ομάδα, η ομάδα θα έχει άλλο πρόσωπο?
1: Δηλαδή, ο Ματσάρη. Τρεις φορές σε μια συνέντευξη το είπε.
0: Ναι, οκ, okay, ο Κάκα. Ήρθε ο Κάκα. Το Μέση να φέρεις μόνο του δεν μπορεί να κάνει την αλλαγή στην ομάδα. Η αλήθεια είναι, θα σας πω κάτι. Μου έλειψε ο Μιράντα. Ου, μόλι ήταν όγρια που το θυμήθηκε στο Μιράντα.
1: Αφού δεν έχουμε άλλο εξτρέμ, λογικό να σου λείψει, φίλε. Έτσι κι αλλιώ μόνο
0: μπάτσε. Μου έλειψε και ο Άρντα. Μου έλειψε λίγο η ποιότητα ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος μπορεί να κρατήσει την μπάλα, να βγάλει μια σίγουρη πάσα, να βγάλει μια σίγουρη σέντρα. Δεν ξέρω αν είναι δουλεμένα τα κόρνερ και τα φάουλ να είναι όλα συρτά. Αναρωτιέμαι γιατί όλα τα κόρνερ, αν δείτε στα highlights, όλα τα κόρνερ και τα στημένα τη ομάδα εκτελούνται συρτά για κάποιο λόγο ή κατευθείαν έξω. Δηλαδή. Αυτό τώρα τι θέλει, φταίει ο προπονητής γι' αυτό? Δηλαδή, οκ. Okay. Γκρίνια η αλήθεια είναι. Και αν όχι σε μορφή εξωστρέφειας, αλλά εσωτερικά μας έχουμε μια γκρίνια μέσα μας. Δηλαδή, έχω συζητήσει για το ταξίδι στο Βόλο από τότε που έγινε η κλήρωση. Από 10-12 πρέπει να είμαστε τώρα 2-3 οι οποίοι αφινταλαντευόμαστε και με τον εαυτό μας αν θα πρέπει να πάμε ή όχι.
1: Δεν πρέπει όμως, πρέπει να είμαστε.
0: Πρέπει να είμαστε εκεί, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω.
1: Να πω κάτι για τις δηλώσεις του Ματσάρη τώρα. Μιλάω βέβαια, δεν φαίνομαι και φαίνεσαι εσύ το.
0: Okay.
1: Αν εγώ κλείνω το στόμα σου. είναι και λίγο περίεργο όμως που ο καθένας βγαίνει και μιλάει όπου θέλει. Δηλαδή βγήκε και ο Κόντι στο TikTok μόνος του. Βγήκε τώρα ο Ματσάρη, μίλησε στο Αθλέτικο. Θεωρώ ότι είναι λίγο. Δεν θέλω να πω τη λέξη καφενείο.
0: Άκου λίγο να σου πω κάτι.
1: Απλά.
0: Η ΠΑΕ.
1: Έχει κανονικά.
0: Η δική μας η ΠΑΕ. Έχει δείξει και έχει αποδείξει ότι στο κομμάτι της επικοινωνίας δεν θέλει πολλά πολλά. Από προσωπική εμπειρία, περνώντας από το πόστο του υπεύθυνου επικοινωνίας της ομάδας, είχα ζητήσει επί Δερμιτζάκη, που όταν τα αποτελέσματα ήταν θετικά, άσχετα η έκβαση του πρωταθλήματος, επειδή είχαμε ξεκινήσει βαθμολογικά πολύ πίσω σε σχέση με την Λάρισα, είχα ζητήσει κάθε Δευτέρα να σηκώνουμε στο site μια συνέντευξη ενός παίχτη και κάθε Κυριακή μετά τον αγώνα να έχουμε δύο κουβέντες του προπονητή. Να μην μας τρώει η απόρρεια. Γιατί και στην Super League 2 δεν είχαμε τις 10 αθλητικές εκπομπές που ασχολούνται ανάλογα με το ποιο αντίπαλο παίζεις και θα πάρεις μια μυρωδιά από το τι έχει γίνει. Δεν θέλει θέλει να αποφεύγει γενικώς τα κομμάτια της επικοινωνίας η ΠΑΕ Ηρακλής. Έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό και ας μην κατηγορούμε ούτε τα site του Ηρακλή, ούτε τις σελίδες στα social media, ούτε τους δημοσιογράφους.
1: Δεν φταίνε αυτοί σίγουρα. Το ότι ο Ματσάρη απλά μπορεί έτσι απλά να βγει και να μιλήσει. Θέλω να πω, δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι το σωστό θα ήταν να το ξέρει η ΠΑΕ Ηρακλής αυτό.
0: Μπορεί και να το ξέρει.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί και να το ξέρει. Ναι.
0: Μπορεί και να το ξέρει. Βέβαια. Αλλά να σου πω κάτι, Γιώργο, μέσα σε όλα αυτά που αναφέραμε στον πρόλογο, εγώ μία λύση βλέπω μόνο, η οποία τουλάχιστον θα φέρει κάποια αποτελέσματα, η οποία λύση έχει να κάνει με το εξής. Πάτε στη Μικρά, στα γραφεία, ή πάτε σε ένα κατάστημα φούρνη Βενέτη, κόντις ματζάρι, σε πρώτη φάση, κόντις ματζάρι, Μονεβασιώτης, και ο άλλος που ήρθε από τη Λάρισα και μας έδειχνε από πάνω τα αυτά του και τώρα είναι στην ΠΑΕ, πώς το λένε, δεν θυμάμαι, που αντικατέστησε τον Μπασινά. Ναι, αυτός. Λοιπόν, κλειδωθείτε σε ένα γραφείο, μπείτε μέσα και μέχρι να βγει λευκός καπνός. Δηλαδή μπει κάποιος μέσα, νερά, φαγητό, σπάστε και το κλειδί από μέσα, δηλαδή μόνο κλειδαράδες σας βγάλει έξω, και όταν θα ανοίξει την πόρτα, πείτε εντάξει παιδιά, τη βρήκαμε τη λύση. Ή βρήκαμε ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις από αύριο μέχρι τους επόμενους δύο μήνες για το πώς, με ποιο τρόπο ο καθένας από την πλευρά του θα βελτιώσει την ομάδα. Το είπε ο Κόντης που το είπε σε ένα βίντεο και δεν το κατάλαβε καλά ο Ματζάρη και βγήκε ο Ματζάρη στο Αθλέτικο και που. Αυτά, με συγχωρείτε, δεν τα κάνει ούτε ο Πυρσός Γρεβενών. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτά πιστεύω ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που μικραίνουν και την ομάδα, που δεν έχει την έγκλη. Ο πρόεδρος παίρνει τηλέφωνο τον προπονητή, πού είσαι, έλα τώρα στο γραφείο. Σου στείλω το εισιτήριο. Τελειώσαμε, κάνουμε μια κουβέντα. Μιλάμε για ομάδα Super League, μιλάμε για τον Ηρακλή. Δεν είναι η ομάδα ούτε η Νάπολη, ούτε ο Απόλλων Σμύρνης. Εδώ είναι ο Ηρακλής που στη συγκεκριμένη πόλη έχει μια συγκεκριμένη ιστορία και έχει και κόσμο που πονάει πραγματικά. Έχει κόσμο που δεν κοιμήθηκε προχθές το βράδυ. Έχει κόσμο που έσφιξε το στομάχι του, που πήρε μαλόξ. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά όσο θέλετε να φανούν ότι είναι. Βρείτε μία λύση. Και να σας πω και ένα μυστικό. Μην αφήστε στον κόσμο να βρει τη λύση, γιατί αν τη βρει ο κόσμος τη λύση, δεν θα αρέσει σε κανέναν. Θα αρέσει στον κόσμο, αλήθεια είναι, αλλά δεν θα σας αρέσει η λύση που θα βρει ο κόσμος. Γι' αυτό βρείτε μια λύση. Μην το αφήνετε στην τύχη του. Είναι μεγάλο το πρόβλημα που παλεύετε. Είμαστε ακόμα πρώτοι αγωνιστικοί. Βρείτε μια λύση όσο παλεύετε. Γιατί αν αρχίσει να μην παλεύετε το πρόβλημα, θα είναι τα πράγματα λίγο περίεργα, έχω την εντύπωση. Θα πρέπει να δοθούν λύσεις. Τώρα, γνώμη για τα δημοσιεύματα ότι δεν θα παίξουμε στο Καφτατζόγλιο, ενώ ο πρόεδρος έκανε δήλωση στο Λίμπερο ότι θα παίξουμε. Παιδιά, αφήστε τι έκανε ο πρόεδρος και μη θεωρείτε τίποτε δεσμευτικό. Γιατί το είπε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος το είπε γιατί του το υποσχέθηκαν, γιατί δεσμεύτηκαν ότι θα γίνει. Εγώ σήμερα που είδα εικόνα από τον Χλωροτάπητα στο Καφτατζόγλιο, πιστεύω, χωρίς να είμαι γεωπόνος, ότι χρειάζονται τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες για τον καζόν. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα VAR, τα MAR και τα υπόλοιπα. Για τον καζόν. Αλλά ψυχραιμία. Αυτό το ξέραμε, τώρα θα μου πεις και τι θα κάνουμε. Θα παίξουμε όλο τον πρώτο γύρο εκτός έδρας. Και πότε περιμένουμε να μαζέψουμε βαθμούς. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα και το βάζουμε μαζί με τα πολλά μειονεκτήματα που μαζεύτηκαν από τη μέρα που γνωρίζαμε ότι η ομάδα θα ανέβει μέχρι σήμερα. Από το Μάρτιο δηλαδή που ξέραμε. Και αφήσαμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, να πάρθουν αποφάσεις τον Ιούνιο που θα τις υπογράψουν τον Ιούλιο για να αποφασίσουν τον Αύγουστο ποιος θα πάει να περάσει 4 μπρίζες. Εντάξει, οκ. Okay. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα. Είμαστε στη Σουηδία και θα κοιμηθούμε Παρασκευή βράδυ χωρίς Καφτατζόγλιο και θα σηκωθούμε Σάββατο πρωί και θα είναι έτοιμο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Τα ξέρουμε. Τώρα, για να αφήσουμε απ' έξω λοιπόν την μιζέρια και την κρίνια, θέλω να θέσω και ένα άλλο θέμα το οποίο έχει περάσει κατά τη γνώμη μου πολύ στον πάη. Είδαμε δύο αγώνες στους οποίους η ομάδα δεν ήταν αντάξια των προσδοκιών, όμως είδα εγώ τουλάχιστον, με μια δόση ίσως και λίγης υπερβολής, εγκληματικές διαιτησίες κατά του Ηρακλή. Δεν ξέρω αν το είδα μόνο εγώ, αλλά στην περίπτωση με τον Βόλο, στο δεύτερο ημίχρονο, όταν το σκόρ είναι 2-1, δεν θα μιλήσω για τις υπόλοιπες φάσεις, γίνεται η φάση του πέναλτι, το οποίο νομίζω ολοκάθαρα ξέρουμε όλοι ότι ήταν πέναλτι, και εκείνη τη στιγμή το σκόρ μπορεί να γίνει 2-2 με τον κόσμο και με την ψυχολογία, και έλα να μου πεις πότε θα θα σου βάλει γκολ ο Βόλος. Επίσης εκεί ήθελα να ρωτήσω, αρχηγό έχει η ομάδα? Αρχηγό έχει? Γιατί είδα 7 παίχτες να διαμαρτύρονται στο διαιτητή και ο Βόλος να βάζει το τρίτο του γκολ. Αρχηγός υπάρχει να βάλει μια φωνή να φύγουν όλες τις θέσεις τους και να διαμαρτυρηθεί αυτός στο διαιτητή? Γιατί μετά άρχισαν να διαμαρτύρονται μεταξύ τους οι παίχτες. Ο διαιτητής είχε φύγει, η φάση είχε εξελιχθεί. Εμείς φάγαμε το τρίτο γκολ. Το οποίο προς τη μήνυ του το είπε και ο Ματζάρης στη συνέντευξη τύπου στο Βόλο. Ότι ναι, ο διαιτητής δεν ήταν καλός, αλλά εμείς το φάγαμε τον γκολ. Εμείς παιδιαρίζαμε και δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου στις καθυστερήσεις, που ήταν βέβαια στο 45. Έχει δώσει 2 λεπτά καθυστερήσεων και τον γκολ το τρώμε στο 49. 49, μετά από 4 λεπτά. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, ναι μεν, αλλά κακή στη διαιτησία και με την ΑΕΚ, και επειδή σε όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, και για όλα αυτά να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί μην έχοντας ανέβει η ομάδα σε κάποιο άρμα, θα είναι ο εύκολος χοντρός που πρέπει να κάτσει τερματοφύλακας. Δηλαδή ποιο θα βάλει τερματοφύλακα, το χοντρό. Okay, τώρα ποιος δεν είναι λοιπόν φίλος με αυτόν που έχει τις γκόμενες, έτσι κάναμε το πιτσιρικάδες που παίζαμε μπάλα. Λοιπόν, όποιος δεν ήταν τόσο καλός μας φίλος, γιατί πιο τόσο κολλητός στην παρέα μας, το βάζαμε τερματοφύλακα. Τώρα λοιπόν βλέπω σε 2 αγώνες που δεν χρειαζόταν να κάνει κάτι η διαιτησία, η αλήθεια. Βέβαια στο Βόλο, ναι, για μένα υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος. Στην ΑΕΚ φυσικά και δεν υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος, όμως είναι αλλιώς η ψυχολογία. Θα ήταν αλλιώς να τελειώνει το ματς 3-2. Τώρα που σε έβαλε και δεύτερο γκολ. Ναι, το έβαλα γιατί με βολεύει και με συμφέρει. Δεν το έλεξα 3-1. Να ξεκινήσετε σιγά σιγά όσοι θέλετε να βγάλουμε μια-δυο γραμμές, μιας και είμαστε στο παραδέρατο είναι η ώρα. 23-17-00-38-58. 23-17-00-38-58. Λοιπόν, να σας πω δύο κουβέντες πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα για το με τα τηλέφωνά σας. Να σας πω ότι βλέπω κάτι που δεν βλέπει κανένας και δεν είχε διάθεση. Όχι, δεν είχε διάθεση, τα λέω μωρέ έτσι. Βλέπω θετικές εξελίξεις στο μπάσκετ. Εγώ βλέπω θετικές εξελίξεις. Βλέπω καλύτερους ξένους φέτος. Θα το δείτε. Θα το δείτε ότι θα έχουμε καλύτερους ξένους. Θυμηθείτε ότι μπορεί να έχουμε μια μεταγραφή ακόμα πολύ σύντομα, ένα τέταρτο γκάρτ ψηλό. Ακούστε το αυτό που σας λέω. Η ομάδα έχει κάθε μέρα διπλές προπονήσεις και την 5η-6η ώρα έχει ανοιχτή προπόνηση για τον κόσμο του Ηρακλή. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε να φωνάξουμε λίγο και να ψυχώσουμε τα παιδιά, διότι οι επιλογές μεγαλομετόχων με εκατομμύρια και με δισεκατομμύρια στην πόλη μας λίγο μας τραβήξανε πίσω από την ομάδα. Φοβηθήκαμε ότι θα μείνουμε αρκετά πίσω, οπότε τι να μην... Μα τώρα είναι, τώρα εκεί είμαστε εμείς, εκεί πρέπει να πάμε να στηρίξουμε το μπάσκετ. 5η λοιπόν 6 ώρα ανοιχτή προπόνηση στο Ιβανόφιο και σας περιμένω να σας ακούσω στο 23-17-00-38-58 για το... Ερωτήσεις πολλές. Ξέρετε τι θέλω? Θέλω να ψηφίσουμε λίγο αν σας είναι εύκολο MVP από τους 2 αγώνες. Και θέλω να δω πόσα διαφορετικά ονόματα μπορεί να παίξουν. MVP. Δεν θα σας βάλω να... Δεν θέλω να ψηφίσετε τον κακό της υπόθεσης. Τον καλύτερο θέλω να μάθω κατά τη γνώμη σας. Είτε στο... Είτε στο Messenger, είτε στο chat του YouTube. Μανώλη, καλή αρχή. Η φωνή σου έλειψε από το... Έλειψε από το ραδιόφωνο. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ, φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Ξαναγεννιόμαστε απλά. Η γέννα θα είναι πολύ δύσκολη, λέει ο φίλος. Προχωράμε. Και σε αρκή μας βλέπω, Ντιμ. Και σε αρκή μας βλέπω. Δεν βγαίνουν αυτά τα συστήματα στην Ελλάδα. Και ειδικά με τέτοιο ρόστερ, το έχουμε δει σε 2 μάτς τώρα. Πάντα προσπαθώ να το δικαιολογήσω λέγοντας ότι ο προπονητής είναι κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω ξέρει. Αλλά αυτό που βλέπουμε, δεν βλέπετε αλλαγές χθες. Θέλω να διαφωνήσω, ρε Κυριάκο, μαζί σου, αλλά δεν μπορώ να διαφωνήσω. Με βάση την εικόνα, δεν... τι να σου πω, είσαι τρελός, ότι τι είναι αυτά που λες, όχι, αυτό είναι το σύστημα που πρέπει να παίζει η ομάδα. Όχι. Εγώ απλά εμπιστεύομαι έναν άνθρωπο που έχει κάνει όνομα στην προπονητική μέσα μου, γιατί λέω, οκ, ρε παιδί μου, αυτός σίγουρα ξέρει περισσότερα από μένα. Άρα, εφόσον ξέρει περισσότερα από μένα, ξέρει γιατί χρησιμοποιεί τον Grinds, που ενδεχομένως είχε και λίγο χρόνο συμμετοχής στη Super League 2, άρα πόσο μάλιστα στη Super League 1. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Αυτός ξέρει καλύτερα. Μπορώ να σου πω την άποψή μου, ότι ξέρεις, εγώ θα βάζα έναν παίχτη με ένα πιο ηχηρό όνομα. Αλλά εγώ δεν είμαι προπονητής. Δεν είμαι εκεί μέσα. Και να ξέρετε ότι αυτοί που είναι εκεί μέσα ξέρουν καλύτερα από εμάς. Δηλαδή κάτι που βγάζει μάτια. Δηλαδή δεν μπορεί εμείς να είμαστε καλύτεροι από το Ματζάρι. Παιδιά, αλήθεια τώρα σας το λέω. Δεν γίνεται να ξέρουμε καλύτερα από το Ματζάρι. Μπορεί ο Ματζάρι να ξέρουμε λιγότερα, αλλά να είμαστε πιο λογικοί. Να έχει αιμονές. Να έχει αιμονές με το σύστημα. Να έχει αιμονές με τους παίκτες. Το ακούω. Αλλά να ξέρουμε εμείς περισσότερα από αυτόν. Είναι λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο. Ας δούμε τα πράγματα με ρεαλισμό. Δεν είναι έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Ξέρουν. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σε μια δουλειά, που κάνουν μια δουλειά, ξέρουν καλύτερα. Εμείς, πώς να σου το πω, τόσα χρόνια τρώγαμε φαγητό από τις μάνες μας. Υπάρχει περίπτωση να μαγειρέψουμε ποτέ καλύτερα από τη μάνα μας? Μπορεί να την πούμε, μαμά, ήταν λίγο ανάλατο το φαγητό. Ήταν ανάλατο, ναι. Μπορεί να έχεις μια άποψη, ήταν ανάλατο. Και ότι, πρόσεξε, αν είχε βάλει λίγο αλάτι παραπάνω θα ήταν πιο νόστιμο. Ναι, αλλά από ποιο αλάτι? Τον Ιμαλαϊόν, το ροζ, από ποιο? Αυτή ήξερε τι έβαζε. Έχουμε γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, αδερφέ μου.
0: Γεια σου, αδερφέ μου.
2: Μιχάλης από τον Πειραιά είμαι.
0: Μιχάλης από?
2: Πειραιά.
0: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
2: Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ?
2: Όλα καλά. Στην εκπομπή.
0: Ναι, ναι, στην εκπομπή. Για πες. Ήσουν προχθές, πήγες, είδες το μάτς?
2: Ασφαλώς, αδερφέ.
0: Και?
2: Ακόμα η φωνή όχι, ωραία ήταν, φιλαράκι, το ευχαριστήθηκα. Από την Καλλιθέα είχαμε να κάνουμε πορεία μέσα στην Αθήνα, ήταν η Καύλα.
0: Ωραία, ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία, να είμαστε εκεί στη θέση μας. Τώρα για πες μου, παρακολουθείς την ομάδα από τον Πειραιά?
2: Εγώ είμαι γεννημένος στον Πειραιά. Είμαι 54 γεννηθής, είμαι 52.
0: Πότε είσαι, 71?
2: Το 74 γεννηθής, 52 χρονών.
0: Α, 74, συγγνώμη. Okay.
2: Δεν είσαι ο GM.
0: Αυτό που είδες.
2: Δεν μας άρεσε, φίλε, θα κάνουμε υπομονή. Τι να κάνουμε?
0: Υπομονή. Να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπεις κάποιον άλλο τρόπο χωρίς υπομονή που να μπορεί να λυθεί άμεσα? Δηλαδή βλέπεις κάτι που, ρε παιδί μου, εμείς το βλέπουμε.
2: Μανολή. Sorry, ρε φίλε. Μανολή.
0: Ναι, σε ακούω.
2: Έλα, νόμιζα ότι ακόμα ήμουν στην αναμονή και γι' αυτό σε.
0: Όχι.
2: Άκυρο. Λοιπόν. Ήμουνα φυσικά στο γήπεδο, υπομονή θα πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν στραβά πράγματα που δεν μας αρέσουν. Το Ηρακλείο το βλέπω από 6 χρονών. Όλοι στο σπίτι Ολυμπιακοί άρρωστοι. Εντάξει. Είδαμε Χατζηπαναγή και κολλήσαμε την αρρώστια.
0: Έχουμε αυτό το πρόβλημα, φίλε, εμείς, ότι έχουμε μάθει να βλέπουμε και καλή μπάλα, ρε γάμο. Ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα, δηλαδή.
2: Ναι, ρε γάμο. Αυτό είναι που σε ψιλοενοχλεί, δηλαδή είναι ότι δεν βλέπεις προσπάθεια. Εμένα με πείραξε πάρα πολύ, γιατί έχω στη δουλειά και πολλούς αεξίδες και τέτοια. Και μου λέγανε ο μόνος τρόπος για να πάρεις αποτέλεσμα είναι αν θα παίξεις δυνατά, με κλωσιά. Αυτή η Τετάρτη είχαν ευρωπαϊκό παιχνίδι Champions League. Λοιπόν, είναι βασικό, ρε αδερφέ, να κάνεις σε όλο το παιχνίδι 4 φάουλ. 4 φάουλ κάναμε. Είναι απίστευτο. Και με το Βόλο πάλι
0: και δεν έφαγε κάρτα. Και με το Βόλο είχαν κίτρινη κάρτα από το 5ο λεπτό το αριστερό τους.
2: Και δεν το εκμεταλλεύτηκες αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν θα βάζανε τα ποδάρια τους. Στο 1-0 θα σου σβήναν το παιχνίδι. Αυτοί προσπαθήσαν να σου βάλουν όσα μπορούσαν.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Και...
2: εγώ χάρηκα πάρα πολύ για τον κόσμο μας. Που μιλάω παντελονάτο, αδερφέ μου. Χάρηκα που είχα τα αδέρφια μου μετά από καιρό. Εγώ τον Ηρακλή τον άφησα ποτέ και θα τα πέτρινα χρόνια. Έχω κάνει και το γιο το μεγάλο γρία άρρωστη. Τρέχουμε και βοηθάμε όσο μπορούμε και με τα διαρκές μας και με τα τέτοια. Θέλω από πάνω που ίσως πιο κοντά να βάλετε λίγο πλάτη. Λίγο περισσότερο πλάτη. Λίγο υπομονή. Και δεν πέσαμε ποτέ αγωνιστικά και δεν πρόκειται να πέσουμε. Ό,τι στραβό τα Χριστούγεννα θα τα φτιάξουμε. Στο δεύτερο γύρο θα πάμε τρένο.
0: Από το στόμα σου και στο Θεό ήταν αυτή. Νομίζω ότι πάντα βρίσκεται έτσι μια. Αλλά γιατί να φτάνουμε πάντα στο 90 να ψάχνουμε να βρούμε τη λύση, ενώ είχαμε τόσο χρόνο? Αυτό είναι το γαμό του τώρα τελικά.
2: Μανώλη μου, συμφωνώ. Τελείωσε το πρωτάθλημα 28 Φεβρουαρίου για μας. Έτσι, δεν μπορούσε να πάρει. Δεν μπορούσε να πάρει ούτε τον Μάρτιο, ούτε τον Απρίλιο, ούτε τον Μάιο, ούτε τον Ιούνιο. Έπρεπε να τελειώσουν τα πρωταθλήματα, έπρεπε να διαλέξει προπονητή.
3: Αν θέλει.
2: Μερικά ότι αργήσαμε.
3: Αν θέλει τη γνώμη μου.
2: Ναι,
3: επειδή
2: ναι,
3: η ομάδα δεν έπαιξε καλή μπάλα πέρσι, θεωρητικά. Μέσα στους 4-5 που παραιτήθηκαν ή που έφυγαν, θα έπρεπε τον Γενάρη πέρυσι να έχει φέρει ένα προπονητή με τον οποίο να έχει ξεκινήσει και να κάνει, να τον κρατήσει και φέτος εννοώ, πολύ μεγαλύτερους από αυτούς που χρησιμοποιείς ως οντότητα, να μπορεί να σταθεί δηλαδή και στη Super League και να ξεκινήσεις να στείνεις την ομάδα αφού φαινόταν ότι θα πας και ενδεχομένως αίτητος όπως και έγινε, να έχεις χτίσει και. Εγώ δεν σου λέω υπερβολές, να έχεις και 5 παίχτες πρίκα από πέρσι. 5-11 του εννοώ, όχι 5 κάτω από 17, κάτω από 18. Να κάνει μια προετοιμασία, ρε φίλε. Μην περιμένει 13 Αυγούστου να φέρει 3 παίχτε από την Ισπανία. Τι να του κάνω τι στι 13 Αυγούστου του παίχτε από την Ισπανία.
2: Η ομάδα θέλει στήριξη. Σαββάτο πάλι θα είμαστε εκεί.
3: Α, θα πα ρε σκύλα από Πειραιά Βόλο, ε.
2: Αυτό είναι εύκολο.
3: Ωραία.
2: Όσο κάναμε εμεί, πήγαμε από τι 5 ώρα στο Ειρήνη.
3: Σταθμό
2: Ειρήνη είχαμε ραντεβού. Κάναμε 8 ώρα. Θα αποβληθούμε στο 4ωρο τώρα.
3: Ωραία, ωραία. Θα τα πούμε
2: λοιπόν,
3: το Σάββατο.
2: Όλοι κοντά στην ομάδα. Αδερφέ μου, χάρηκα πολύ, Μανώλη.
3: Να σε καλά.
2: Χίλια χρόνια, Ηρακλή.
3: Χίλια χρόνια, χίλια χρόνια.
2: Φιλάκια σε όλους.
3: Για χαρά, για χαρά. Χίλια χρόνια και δύο εβδομάδες. Γιατί δεν φτάσουν τα χίλια χρόνια μόνο. Θέλει κάτι παραπάνω. Τώρα να σας πω κάτι έτσι. Ένα όνειρο που βλέπω, δηλαδή. Αλήθεια τώρα θα βρείτε τώρα κάποιοι πείτε, έλα ρε Μανώλη, έλα ρε αυτό. Θέλω να σκεφτείτε ένα σενάριο τώρα. Ένα σενάριο. Αύριο το πρωί, ουρά στη Μίκρα, 1000 άτομα διαρκείας. Καινούρια 1000 άτομα εννοώ, ε. Καλά, μπεις σε τρελός για δέσιμο, αυτά δεν γίνονται ούτε σε όνα. Είναι μια ένεση, είναι ένα σοκ, το οποίο δεν είναι ούτε μπινελίκια, δεν είναι ούτε ο προπονητής, δεν είναι ούτε αυτό. Είναι η αιμονή του συγκεκριμένου ανθρώπου με τα διαρκείας να του δείξεις ότι ρε φίλε, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε το κάνουμε. Κάνε και εσύ αυτό που πρέπει να κάνεις. Και το και εσύ που απευθύνουμε σε τρίτο πρόσωπο δεν είναι απαραίτητα στον πρόεδρο, έτσι. Μπορεί να είναι στον τεχνικό διευθυντή, να είναι στον προπονητή, να είναι οπουδήποτε. Οπότε λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε. Τώρα, το να γκρινιάξουμε, ναι, μπορούμε να γκρινιάξουμε. Το να μην γκρινιάξουμε, μπορούμε και να μην γκρινιάξουμε. Το να μηδενίσουμε, όλοι είναι άχρηστοι, όλοι να φύγουν, όλοι, αλλά διώξεις όλους. Α, φύγουν όλοι. Και θα έρθουν ποιοι οι άλλοι. Έχει άλλους καλύτερους που τους κρατάει κρυμμένους κάπου σε κάποια αποθήκη. Τώρα, μόλις φύγουν αυτοί, τώρα βγείτε εσείς να κερδίσουμε. Δεν γίνονται έτσι, παιδιά, αυτά. Η ομάδα πάσχει από σοβαρό προγραμματισμό γενικώς. Τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά υπάρχει και άλοθη, δεν είναι κατηγορό αυτό, υπάρχει και άλοθη σε μια διοίκηση η οποία έχει να ασχοληθεί με μια σειρά από, είχε να ασχοληθεί με μια σειρά από πάρα πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είχε όντως να ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα, υπήρχε όμως χρόνος φέτος να έχει η ομάδα καλύτερη εικόνα. Δηλαδή να έχει αποκλειστεί πάλι από το Βόλο, να είχε χάσει από την ΑΕΚ, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Να συνεχίσουμε μηνύματα. Συνεχίζετε αν θέλετε, αν θέλει κάποιος να μας πει κάτι. Λοιπόν, να βρω λίγο τα μηνύματα. Να βρω λίγο τα μηνύματα. Γιατί
4: τελικά αυτό το τάμπλετ πιο πολύ κακό παρά καλό έχει κάνει.
3: Άκου, είναι ένα τάμπλετ το οποίο είναι σαν τα παλιά τα καρέλια, τα κασετίνα, τόσο το μέγεθος, το οποίο είναι χωρισμένο στη μέση, γιατί από τη μία έχει το Messenger και από την άλλη έχει το άλλο.
4: Συγγνώμη.
3: Και σε αυτό που είναι στη μέση, κόβουμε, βλέπουμε τη φάτσα μας από πάνω και από κάτω είναι τα μηνύματάκια. Τρία μηνύματα βλέπουμε. Οπότε με ένα scroll φεύγουν και όταν έχει πολλά μηνύματα. Μπας περιπτώσει, αυτά είναι από τα λίγα προβλήματα. Εκπέμπουμε high definition εδώ στο.
4: Προσπαθούμε, στο δηλαδή. Προσπαθούμε γιατί.
3: Όλα καλά, όλα καλά. Να μην κοινιάζουμε και γι' αυτά. Απλά έχω πάρα πολλά μηνύματα. Ποιους υπολογίζουν για την πρώτη βασική εντεκάδα, μπορεί να μας πει κανείς. Καλή αρχή, ναι, νομίζω κανείς. Όχι, ο προπονητής ίσως να μπορεί να μας πει. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε, αυτό το έχουμε ξαναδιαβάσει. Δύο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μεταξύ άλλων, είπε ο Ματζάρη και αυτό το διαβάσαμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει σύστημα η ομάδα, δεν έχει εξτρέμ. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει μεταξύ μας, ότι όταν χτίζεις μια ομάδα για 3-5-2 που ουσιαστικά δεν έχεις εξτρέμ, όταν θα χρειαστεί να αλλάξει, αν χρειαστεί να αλλάξει το σύστημα, τότε τα πράγματα λίγο μπερδεύουν. Τώρα, οκ, μα δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα, αν πρέπει να βγάλω τις προπονητικές μου ικανότητες και δυνατότητες, θα σας πω κάτι που δεν αρέσει σε μένα, που δεν έχει να κάνει με το σύστημα, γιατί σας ξαναλέω, δεν έχω ούτε το UEFA Pro ούτε κάτι άλλο. Παρακολουθώ ποδόσφαιρο όπως όλοι μας. Οι γνώσεις μου φτάνουν μέχρι εκεί. Μπορώ να κάνω τον έξυπνο μέχρι μεθαύριο το πρωί, αλλά δεν θέλω να τον κάνω. Όμως, όταν παίζεις με μια ομάδα η οποία έχει ανώτερο ρόστερ από σένα, όχι γιατί οι παίχτες σου δεν κάνουν και οι παίχτες του κάνουν, γιατί ας πούμε 2-3 χρόνια παίζουν όπως η ομάδα του Βόλου, η ομάδα της ΑΕΚ, παίζανε μαζί εκεί. Μάλιστα με παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει και τους έχουν πάρει από ομάδες που ήταν με πιο ακριβά συμβόλαια, θεωρητικά με μεγαλύτερη και καλύτερη, πιο ολοκληρωμένη πορεία από ότι οι πολλοί από τους παίκτες που έχουμε πάρει εμείς στον Ηρακλή. Γιατί πρέπει να βγω να τους πιέσω? Δηλαδή, έβλεπα ότι όταν ξεκινούσε να κάνει build-up η ΑΕΚ, είχαμε 6 επιθετικούς, 6 ανθρώπους στην περιοχή της ΑΕΚ να πιέσουν και να πνίξουν την ΑΕΚ. Και όταν βγαίναμε να κάνουμε οργανωμένη επίθεση, είχαμε 3. Δηλαδή, αφού υπάρχει κενό αμυντικό, γύρνα πίσω και περίμενε την ομάδα. Τώρα θα μου πεις, μα εγώ αυτό κάνω. Οκ, κάτι ξέρει παραπάνω ο προπονητής που δεν το ξέρουμε εμείς. Εάν το αλλάξει, θα δούμε αν είχε δίκιο ή όχι. Αν έρθει ένας άλλος και τα αλλάξει και έχει αποτελέσματα με τους ίδιους παίκτες, πάλι θα το δούμε ή δεν θα το δούμε και θα φτάσουμε σε συμπεράσματα. Λοιπόν, ξαναφύγαν τα μηνύματα.
4: Ήμουν σίγουρος.
3: Εντάξει.
4: Εντάξει, θα βρούμε κάποια άλλη λύση.
3: Δεν πειράζει. Λοιπόν. Διαβάζω λοιπόν εδώ που λέει γνώμη για τα δημοσιεύματα ότι δεν θα παίξουμε στο Καφτατζόγλιο ενώ ο πρόεδρος έκανε δήλωση. Του είχαμε διαβάσει, σας είχα πει παιδιά ότι το Καφτατζόγλιο όταν θα είναι έτοιμο θα παίξουμε. Μέχρι τότε έχουμε δηλωμένο η έδρα το Βόλο ή θα πηγαίνουμε στις Σέρες και αυτό δεν εξαρτάται ούτε από τον πρόεδρο ούτε από κανέναν. Θέλει τον χρόνο του. Συγχαρητήρια παιδιά για τη δουλειά σας εδώ. Ποιος μας έδειχνε τα από αυτά του, λέει ο φίλος ο Χάος κάτι. Νομίζω στον αγώνα με τη Λάρισα. Και για όποιον έχει απορίες, θέλω μόνο να του πω ότι ως υπεύθυνος γραφείου τύπου εκείνη την εποχή έχω 6 τεραμπάιτ βίντεο από 8 κάμερες που είχα και γράφαν όλο το βίντεο. Οπότε μην μου πει κάποιος δεν ήταν αυτός, ήταν ένας άλλος. Έχω βίντεο για όποιον θέλει, είμαι στη διάθεσή του, να ξέρετε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου, δεν ήμουν εγώ, ήταν ένας που με μοιάζε. Λοιπόν, μπορεί να μπει κάποιος στα αποδυτήρια και να μπριζώσει λίγο την ομάδα. Να δούμε λίγο πάθος μέσα στο γήπεδο, ας μην έχουμε δουλεμένο πλάνο. Να δούμε λίγο τσαγανό, λίγο τσαμπουκά και όχι φοβητσιάριδες, λέει ο Σπυράκλας. Ναι, σε τι γλώσσα να μιλήσει? Εδώ έχουμε μια και μια. Αλλιώς τα λέει ο Ματζάρη, αλλιώς τα ακούμε εμείς. Ελπίζω όπως τα λέει ο Ματζάρη να τα καταλαβαίνουν οι παίχτες. Ποιος να μπει να μπριζώσει ποιον? Δεν έχετε καταλάβει ότι σε όλη την ομάδα ο μοναδικός Ηρακλειδέας που υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα μπορούσε να μπριζώσει είναι μόνο ο Στολτίδης? Έχουμε κάποιον άλλον Ηρακλειδέα, Γιώργο, που τον ξεχνάω? Έχουμε κάποιον στο αποδυτήριο Ηρακλειδέα που τον ξεχνάω?
4: Κάτσε, γιατί και εγώ θα τον ξεχνάω, γιατί είναι και λίγο.
3: Ο Αθανασιάδης. Θυμάσαι κανέναν άλλον εσύ?
4: Που να είναι τώρα εννοείς αυτή τη στιγμή στην ομάδα?
3: Ναι.
4: Ο Αθανασιάδης, σίγουρα.
3: Ναι. Ποιος μπορεί να μπριζώσει, όχι να μπριζώσει και όλους τους παίχτες? Μόνο ο Στολτίδης μπορεί. Ο οποίος είναι και ένα παιδί χαμηλών τόνων. Δεν το έχω να μπει και τα να αρχίσει τα αυτά.
4: Και ο Γιώργος ο Σιάγκας.
3: Ο Σιάγκας. Από τον Σιάγκα τον πιστεύω.
4: Ο Σιάγκας είναι ο νούμερο ένα.
3: Τον πιστεύω. Λοιπόν. Δεν τους ήθελες αυτούς. Ναι. Ποιος ήταν αυτός που δεσμεύτηκε και πήρε την ευθύνη, ξέρουμε? Και αν ναι, τι κάνουμε γι' αυτό? Αν φίλε μιλάς για το Καφτατζόγλιο, θα πρέπει να σου πω ότι δεσμεύτηκαν ότι θα το φτιάξουν και ότι θα δώσουν αυτά τα λεφτά. Το πότε θα το φτιάξουν και το ποιος θα το φτιάξει και πώς αυτό θα υλοποιηθεί και σε πόσο χρόνο είναι κάτι που δεν το ξέρει κανένας. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ναι. Προφανώς.
5: Ναι.
3: Έλα φίλε μου, γεια σου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Το όνομα αυτού?
5: Δεν ακούω καθόλου τίποτα.
3: Τώρα ακούς?
5: Βασίλη Πογμενίτσα, ξαναπέρνω ένα κλάσμα.
3: Βασίλη, γεια σου, Μανώλης, αν με ακούς. Είμαι εδώ, χάθηκε ο Βασίλης.
4: Είπε δεν ακούω τίποτα, το κλείνω και ξαναπαίρνω.
3: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν τον Βασίλη πάλι. Επομένως λέει υπάρχει θέμα Ματζάρι εάν δεν δείξει άλλη εικόνα η ομάδα. Κοιτάξτε παιδιά, να σας πω κάτι, εμείς δεν είμαστε ούτε μονικοί ούτε προσωπολάτρες. Εμείς θέλουμε να παίξει η ομάδα μπάλα και να πάρει βαθμούς. Αν μπορεί να το κάνει με το Ματζάρι καλό, αν δεν μπορεί να το κάνει με το Ματζάρι στο καλό. Δηλαδή προς Θεού δεν έχουμε και κανένα, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα. Απλά λέω ότι από το να αρχίσουμε τα συχτήρια και να φύγει ο ένας, να έρθει ένας άλλος και να έρθει, να φύγει ο Ματζάρι. Να έρθει όμως ένας καλύτερος που μπορεί με το συγκεκριμένο υλικό να φέρει αποτελέσματα. Γιατί με το συγκεκριμένο υλικό, θεωρητικά πάντα, αυτός έχει μεγαλύτερη τριβή και, αν θέλετε και τη γνώμη μου, και μεγαλύτερη ευθύνη να δώσει άμεσα τις λύσεις και να παίξει ομάδα καλύτερα. Γεια σου, Βασίλη.
5: Καλησπέρα, ακούγεστε πάρα πολύ χαμηλά.
3: Ακουγόμαστε πάρα πολύ χαμηλά.
5: Ναι,
3: δεν έχει να κάνει με τη βαθμολογία αυτό. Τι κάνεις?
5: Καλά, καλησπέρα, μια χαρά εσύ.
3: Δόξα τω Θεώ.
5: Χαίρομαι, κάπως ανέβηκε, ωραία, χαίρομαι. Πρώτη παραπάνω σε εσάς, χάρηκα πολύ που σας βλέπω.
3: Ο παδός του Ηρακλή.
5: Ναι, βέβαια. Αν είναι δυνατό.
3: Λέω, καμιά φορά δεν ξέρεις.
5: Καλά, σίγουρα, χίλια χρόνια Ηρακλής. Η γήπεδος στον Ηρακλή προχθές, όχι, θα το γυρίσω λίγο. Λοιπόν, εγώ παιδιά, λέμε για τον αγώνα με την ΑΕΚ, έτσι. Έκαψα και το είδα. Εντάξει, μπορώ να πω λίγο τυχερή η ΑΕΚ στα γκολ. Βέβαια, εντάξει, ο Γιώβιτς ήταν. Εντάξει, είναι παιχταράς, φάνηκε ρε παιδί μου.
3: Ναι.
5: Τα άλλα τα γκολ ήταν, μπορούσαμε να τα αποφύγουμε, του Ζήνη και το πρώτο. Α, και του Γιώβιτς και το πρώτο. Τέλος πάντων.
3: Ναι, δύο γκολάκια μπορούσαμε να. Δεν ένιωθες, να σου πω τώρα κάτι, έχεις πετάξει παροπλάνο ποτέ?
5: Όχι,
3: δεν
5: ποτέ με αεροπλάνο.
3: Σχέση με γυναίκα έχεις, να φανταστώ, έτσι?
5: Ναι, έχω σχέση.
3: Ωραία.
5: Έχω σχέση.
3: Την πρώτη φορά που είδες ένα μπούστο μιας γυναίκας,
5: ναι,
3: δεν ένιωσες ένα κενό στο στομάχι σου εκείνη την ώρα που λες, ωπα ρε φίλε, δηλαδή δεν παθαίνεις ένα αυτό? Είναι σαν τα κενά που κάνει το αεροπλάνο, γι' αυτό σε ρώτησα να έχεις πετάξει. Εγώ κάθε φορά που είχε στημένη φάση η ΑΕΚ, ένιωθα μια ταραχή. Έβλεπα υπερπληθυσμό, περισσότερους παίκτες του Ηρακλή, υπεραριθμία. Αλλά δεν έβλεπα κανένα να πηδάει πιο ψηλά από τους άλλους. Δηλαδή δεν έβλεπα να πηδάει γενικώς, μάλλον με κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο.
5: Ναι.
3: Και ήταν σαν να έβλεπα δύο διαφορετικά προϊόντα. Δηλαδή σαν να έβλεπα δύο ομάδες με τεράστια διαφορά δυναμικής. Πού δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό? Αυτό ένιωθα τουλάχιστον στις επιθέσεις της ΑΕΚ. Όπως επίσης και στις επιθέσεις του Βόλου, που ο Βόλος ήταν πολύ κατώτερος ποιοτικά από την ΑΕΚ, όμως όλες τις επιθέσεις, αν και εμείς είχαμε την κατοχή, όλες τις επιθέσεις ήταν επικίνδυνες.
5: Ναι.
3: Αυτό είναι που τρομάζει στην εικόνα.
5: Ναι. Σωστός ο λόγος σου. Μου αρέσει πολύ και ο τρόπος. Το θέμα χθες, ξέρεις, δεν ξέρω χθες ενικό.
3: Ξέρω στον ενικό, τι να ξέρουμε.
5: Τέλεια. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι εγώ είδα δεν κάναμε σουτ. Πώς έλεγε ο Αλκέτας Παναγούλια, σουτάρετε ρε, σουτάρετε. Ένα σουτ κάναμε, ο Πίνια, ποιος ήταν, και το ζούληξε. Και το έδωσε φάουλ.
3: Ναι.
5: Εκείνο τον κολ, φώναξα τόσο πολύ.
3: Όχι μόνο εσύ, πολύ φωνάξατε.
5: Όχι πραγματικά, δεν ξέρω, εντάξει, εγώ λέω για μένα που ήμουν εδώ που ένιωσα εμένα. Φώναξα τόσο πολύ, ήταν το 3-1, εντάξει το ακύρωσε 3-0, αλλά δεν το πίστευα ότι θα πάθω έφραγμα, ειλικρινά σας μιλάω. Τρελάθηκα.
3: Είναι η τρέλα της ομάδας, είναι η τρέλα του κόσμου που περιμένει να δει την ομάδα,
5: ναι,
3: να πηγαίνει, να είναι στο δρόμο. Ξέρεις τι, περιμένουμε να δούμε τον Ηρακλή να πηγαίνει σε ένα δρόμο, σε αυτόν τον δρόμο που τον έχουμε συνηθίσει ότι πρέπει να πηγαίνει συγκεκριμένη κατηγορία.
5: Ναι.
3: Να σκέφτονται ότι όχ, αμάν έχουμε να παίξουμε και με τον Ηρακλή. Δηλαδή, όχ, αυτό. Και βλέπω σαν να πηγαίνει η ομάδα από τον δρόμο, από τον παλιό που έχει λακκούβες. Δεν πάμε δηλαδή από το σωστό δρόμο. Αυτό. Τώρα ποιος θα μας οδηγήσει. Τώρα μένω πλαγιάρι. Τώρα ποιος θα μας οδηγήσει στο σωστό δρόμο. Αυτό είναι ένα θέμα. Εντάξει, ο καπετάνιος είναι ο πρόεδρος. Αυτός πρέπει να πάει το καράβι στον ίσιο δρόμο. Αλλά αν πρέπει οι υπόλοιποι οδηγοί, μηχανοδηγοί και τα λοιπά να είναι οι ίδιοι ή όχι, ας το κρίνει και θα αποφασίσει αυτός. Απλά λέμε, τώρα που είμαστε εδώ, ίσως να χρειάζεται να δώσουμε μια πίστοση χρόνου Δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Αν και προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αν δεν πάρουμε βαθμό ή βαθμού στο Βόλο, βλέπω Βόλος, Μιλάνο, Αλιτάλια, δύσκολα το βλέπω το ματζάρι. Και δεν συμφωνώ. Το λέω δηλαδή, ναι, να με βρίσκετε τώρα να πείτε, αλλά λέω τη γνώμη μου, δεν συμφωνώ. Θα πείτε λίγη ακόμα πίσω στον χρόνο, γιατί είναι ο ματζάρι, πρόσεξε. Γιατί είναι ο ματζάρι, ναι, που έχει κάνει μια πορεία έξω που θα μου πει μπορεί να τα τυχαία.

0: αυτές οι ομάδες πρέπει να τις πάρουμε μέσα έξω.
1: Okay.
0: Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και να σωθούμε. Αλλά μην τα βάζουμε όλα κάτω. Παίξαμε με την πρωταθλήτρια. Έτσι.
1: Δεν έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα. Έχει να κάνει με την εικόνα.
0: Όχι το κύπελο, ενώ για με την ΑΕΚ. Παίξαμε
1: δεν έχει με την ΑΕΚ, λέω. Η εικόνα ήταν αποκορδιωτική. Δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα.
0: Συγγνώμη.
1: Και στο κύπελο και στον αγώνα με την ΑΕΚ. Έχει δύο συνεχόμενου αγώνε με πάρα πολύ κακή εικόνα, ειδικά αμυντικά. Όχι ότι μεσοεπιθετικά βγάλαμε τίποτα μάτια, να τα λέμε και αυτά. Που αυτό δεν ικανοποίησε τον κόσμο που ήθελε ο Ηρακλής. Γιατί αν ρωτήσουμε νομίζω 20.000 Ηρακλειδείς, οι 19.900 θα λέγανε ότι, μάλλον συγγνώμη, οι μισοί θα λέγανε ότι στόχος φέτος είναι να μην μπεις καν στα play out, και οι άλλοι μισοί, ίσως και περισσότεροι όπως και εγώ, θα έλεγα ότι ο Ηρακλής θα πρέπει να παλέψει για τη θέση 5-9, 5-8.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν σήμερα, βλέποντας και τι γίνεται με τον ανταγωνισμό, δηλαδή βλέποντας τους πλούσιους τέσσερις, συν τις βελτιώσεις που έχει κάνει ο Άρης, βλέπουμε μια μεταμόρφωση του Όφη, πόσο και να θέλουμε να τη χλεβάσουμε, σίγουρα
0: έχει
1: ανεβάσει ένα επίπεδο. Ξαφνικά αρχίζεις και βγάζεις αντιπάλους από δίπλα που βλέπεις ότι αυτός πιο υπεδέστερο, και αυτό είναι κάτι που σε τρομάζει και λες δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω τώρα, θέλω να γίνει κάτι τώρα και να αλλάξουν όλα και από αύριο το πρωί, να μην έχω ξανά αυτά τα θέματα, να μην ξανασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Αυτό είναι. Αυτό. Σε ευχαριστώ που πήρες. Να είσαι καλά.
0: Όχι, παρακαλώ. Χάρηκα και όπως σας άκουσα και με ακούσατε.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είστε πάντα καλά, υγεία.
1: Και εσύ, και εσύ, και εσύ.
0: Άλλο.
1: Και εσύ.
0: Και υγεία στην ομάδα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Τα φιλιά μου.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα. Δώστε μου μισό λεπτάκι λίγο. Μπράβο στον ακροατή από τον Πειραιά. Υγιής και πολύ καλός ο Καΐμπουε. Τον πήγε ο τραυματισμός πίσω. Ραντόγια Μορένο λένε για τους MVP που λέγαμε. Ο Θανασιάδης, φίλε, στο πρώτο γκολ βγήκε να μαζέψει την μπάλα όρθιος. Μας δουλεύεις τώρα. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Αν ήταν ο Πάρντο, θα το έτρωγε σε αυτό το γκολ, νομίζεις? Φίλε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν ο Πάρντο είναι καλύτερος από τον Θανασιάδη, δεν το ξέρω. Ξέρω ότι ο Θανασιάδης είναι ένας καλός τραυματοφύλακας. Και ότι αν με άριστα το 10 τον βάζαμε στην περσινή χρονιά 9 ή 9,5, που ήταν νομίζω και ο MVP τραυματοφύλακας της χρονιάς, δεν το έχει δείξει αυτό στο Ηρακλή ακόμα. Και εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι Ηρακλάκι, έχει άγχος. Αυτό πιστεύω. Δεν έχασε ξαφνικά τις ικανότητες και τις δυνατότητες του. Και ας είναι και τρικυμία η άμυνα, που υπάρχει και τρικυμία στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Το θέμα για το Καθατζόγλιο. Μου είπες ότι ο πρόεδρος πήρε εγγυήσεις και το είπε. Από ποιον ξέρουμε και αν ναι, τι κάνουμε γι' αυτό? Θα μιλήσουμε ανοιχτά ή θα λατυφλούμε? Ξαναδιαβάζω γιατί μπορεί να μην το διάβασα σωστά. Στο θέμα για το Καθατζόγλιο, μου είπες ότι ο πρόεδρος πήρε εγγυήσεις και το είπε. Από ποιον ξέρουμε και αν ναι, τι κάνουμε γι' αυτό? Θα μιλήσουμε ανοιχτά ή θα ήθελα λατυφλούμε? Παιδιά, να μιλήσουμε ανοιχτά. Το Καθατζόγλιο είναι ένα κρατικό στάδιο. Το κράτος λοιπόν, με τους διευθυντές, παραδιευθυντές, υπουργούς παρά το πρωθυπουργό και το χαρτοφυλάκιο και να είχαμε να λέγαμε, υποσχέθηκε ότι θα δώσει χρήματα για να φτιάξει το Καθατζόγλιο σε χρόνο που θα προλάβει ο Ηρακλής να αγωνιστεί σε αυτό. Τώρα, αν ο πρόεδρος του Καθατζογλίου ή ο υπουργός ή οποιοδήποτε δεσμεύτηκε ότι θα είναι έτοιμος στις 15 Αυγούστου, δεν το έχω ακούσει. Έχω ακούσει ότι είπαν ότι λίγο, ίσως μια-δυο αγωνιστικές και μετά ο Ηρακλής θα παίξει στο σπίτι του. Αυτό. Από ό,τι φαίνεται δεν προλαβαίνει. Ρε μαγκές, να σας πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Μια βρύση θες να αλλάξεις στο σπίτι και λες πότε την βρύση είναι χαλασμένη στάση, είπα τον αντρολογό, θα έρθει αύριο στις 9. Και η βρύση μπορεί να αλλάξει μετά από 4 μέρες. Τώρα θα μου πεις ναι, εγώ έχω δικαίωμα να αλλάξω τη βρύση και να την καθυστερήσω στο σπίτι μου και μια εβδομάδα. Αυτοί που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και θα έπρεπε τα ανακλαστικά τους με βάση τις ημερομηνίες, ναι. Η απάντηση είναι λοιπόν όχι. Γιατί όλοι κάνουν τη δουλειά τους στο 8ωρο τους. Γιατί δεν είναι υπάλληλοι του Ηρακλή. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα, γιατί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, βάλτε με το κράτος τα τελευταία τόσα χρόνια για το με ποιο τρόπο και με ποιο ζήλο δουλεύουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Υπάρχουν άνθρωποι στο Καθατζόγλιο, σας το λέω εκ πείρας,

0: οι οποίοι είναι. Δεν θέλω να καρφωθώ τώρα. Είναι στο τεχνικό κομμάτι, οι οποίοι υπερβάλλουν αυτό και κάνουν οτιδήποτε μπορούν κάθε φορά, είτε παίζει ο Ηρακλής είτε όχι, για να βγάλουν την ομάδα προπρόσωποι. Ακόμα και όταν η ομάδα δεν είναι έτοιμη και εντάξει απέναντι στο Καφατζόγλιο. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν. Τώρα, μην ψάχνετε να βρείτε, γιατί δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε τα προβλήματα του δημοσίου σήμερα. Σε ένα γήπεδο που δεν είναι δικό μας, με χίλια δυο προβλήματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν και κάποια τα ξέρουμε, κάποια δεν τα ξέρουμε, κάποια θα τα μάθουμε. Ακούω ότι η Διάβγεια και ότι οι ορκωτοί λογιστές και το FBI της αστυνομίας έχει πάρει υλικό από τους σερβερ του Καφτατζογλίου για πράγματα που γίνανε και για mail που ανταλλαχτήκανε σε προηγούμενες διοικήσεις. Θα τα δούμε αυτά μπροστά μας κάποια στιγμή, θα τα δούμε. Το σίγουρο είναι, η γνώμη μου, ότι για τις επόμενες δύο εβδομάδες δεν θα είμαστε Καφτατζόγλιο. Τελεία. Άρα λοιπόν, ας παίξουμε καλή μπάλα, ας κερδίσουμε τον Βόλο στο Βόλο, ας κερδίσουμε την Τρίπολη στην Τρίπολη και ας έρθουμε μετά στο Καφτατζόγλιο με 20.000 κόσμο. Αν αυτό μας λείπει. Συμφωνώ ότι δεν μπορεί να βγάλει όλο τον πρώτο γύρο εκτός έδρας και μετά να αναρωτιέσαι γιατί σου λείπουν οι βαθμοί. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να είναι πιο πριν. Όμως, ξαναλέω, αφού δεν γίνανε τα πράγματα έτσι σε άλλα επίπεδα, περιμένετε να γίνουν στο Καφτατζόγλιο. Που δεν είναι και δικό τους. Δεν εννοώ του αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στα μηνύματα. Πες τα Μανώλη, διετσία ήταν κάκιστη, ανεξάρτητα με τα χάλια μας. Έλα.
1: Αν τα καταφέρεις, λέω.
0: Ναι, όχι, τα καταφέρω. Μια χαρά, μια χαρά. Λίγο την υπομονή του κόσμου που καθυστερώ στο να φτάσω στο σωστό μήνυμα για να μην πηδήξω σε εισαγωγικά κάποια μηνύματα και κάποιος φίλος δεν διαβαστεί. Μπορούμε να κάνουμε μια επίσκεψη στη διοίκηση του Καφτατζογλίου να ρωτήσουμε, ρε παιδί μου. Ρε παιδιά, μπορούμε και φασαρία μπορούμε να κάνουμε. Και δεν θα γίνουν πιο γρήγορα οι δουλειές. Οι δουλειές για να γίνουν θέλουν σε αυτές τις δουλειές θέλουν υπογραφές και λεφτά. Τα λεφτά βρέθηκαν, οι υπογραφές πέσανε, τώρα πια είναι θέμα χρόνου. Απλά αυτό θα πρέπει να γίνει το Μάρτιο. Όπως και άλλα πράγματα. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή η καθυστέρηση. Είναι, τι θα κάνουμε τώρα, να πάμε να ποτίζουμε κάθε μέρα τον καζό να φυτρώσει πιο γλίγορα. Έχει ένα δίκιο αυτή τη στιγμή το χορτάρι του Καφτατζόγλου, έχει ένα δίκιο. Από ό,τι γνωρίζω, από τις ελάχιστες γνώσεις που έχω τη Κυπουρική, ένα καζό για να μπορεί να παίξει ένα χορτάρι, για να μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, θέλει περίπου 3-4 εβδομάδες από την σπορά του. Μάλλον, μπορεί να σας λέω και μπαρούφες τώρα. Δεν έχει φτάσει ακόμα αυτός ο χρόνος. Τι να κάνουμε τώρα, να πάμε να παρακαλάμε να κάνουμε καμιά δέηση να βγει το χόρτο πιο γρήγορα. Και ξαναλέω, μόνο σε ό,τι αφορά το χόρτο. Το τι γίνεται με τα VAR, MAR και με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, νομίζω ότι είμαστε και εκεί πίσω, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα σημαντικό θέμα το Καφτατζόγλιο και καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί αλλιώς είναι στο Καφτατζόγλιο, αλλιώς είναι να είσαι γηπεδούχος στις αίρες. Επίσης, τώρα που μια που τα αναφέραμε, παιδιά. Με συγχωρείτε λίγο, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Το γήπεδο των Σερών είχε άδεια πέρσι για Super League και το Καφτατζόγλιο δεν είχε για Super League 2. Θέλετε να μας τρελάνετε, ρε. Είστε τρελοί. Τα τσιμέντα που είχαν πάθει καθίζηση, οι θύρες που ήταν με υποστηλώσεις από κάτι τις καλοσχέσεις, οι οποίες ήταν από τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη, και εμείς, το Καφτατζόγλιο, φίλαθλοι, παρακαλούμε, καθίστε. Εγώ έσπαγα τα νεύρα. Φίλαθλοι, ανακοίνωση. Παρακαλείτε να καθίσετε στο κάτω διάζωμα λόγω αδειοδότηση. Η ομάδα θα τιμωρηθεί. Ρε, είμαστε. Να μην πω τι είμαστε.
1: Τη φωνή, για ξαναπέστε αυτό.
0: Ναι, τα πινελίκια εγώ με το που ανοίγω. Λες και εγώ είμαι με τους άλλους. Λοιπόν, είναι δυνατόν το Καφτατζόγλιο να μην έχει αδειοδότηση και να έχει αυτό το αχούρι. Που ευχαριστούμε την Παϊπανσεραϊκός για τη φιλοξενία. Αλλά ρε παιδιά, με συγχωρείτε τώρα, δηλαδή, αλήθεια, αυτό το γήπεδο ήταν Super League. Με ηχεία αυτοενισχυόμενα εσωτερικού χώρου που ήταν έξω στη βροχή, με το booth στο οποίο πήγα και όλο το booth ήταν μεταλλικό. Μαρκακός, όλο το booth ήταν 1.20x1, μεταλλικό όλο, και είχε καλώδια που έκλεινε στην πόρτα και έπρεπε να κλείσει και τα καλώδια μέσα. Δηλαδή, να κάνει βραχύκλωμα ένα καλώδιο, να κάνει μόνιμο περμανάν και να μην βγει ποτέ από εκεί. Και αυτό είχε άδεια. Αλήθεια τώρα μου λέτε. Και δεν είχε άδεια το Καφτατζόγλιο. Μπράβο. Ωραία, ωραία. Αλλά τελικά την πήραμε την άδεια. Την πήραμε την άδεια γιατί γίνανε και πάρα πολλές εργασίες στο Καφτατζόγλιο. Με την πυρασφάλεια. Άλλαξε όλο. Μπήκαμε μια μέρα στο Καφτατζόγλιο. Αυτό είναι το γήπεδο. Τρομάξαμε από τις αλλαγές που είχαν γίνει. Ας μην τα συζητάμε τώρα αυτά γιατί δεν σφέρουν κανέναν.
1: Εγώ το μόνο που θέλω να συζητήσω είναι το συντριβάνι απ' έξω, ρε φίλε. Όταν λειτουργούσε, ήταν πανέμορφα εκεί πέρα. Έχει τα παγκάκια εκεί, τη σκιά. Έτρεχε το νερό, το άκουγε, άραζε, είχε δροσιά. Γιατί να το ξανανοίξουν το συντριβάνι? Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Περνάω κάθε μέρα από εκεί.
0: Να ανοίξω το συντριβάνι.
1: Το συντριβάνι, ναι. Λοιπόν, τώρα πήγαινε.
0: Μπορεί αύριο να ανοίξει το συντριβάνι. Μήπως θα πάμε να κάνουμε μια κατάληψη που είναι και τη μόδα. Ε?
1: Μη.
0: Λοιπόν, υπάρχει θέμα ματζάρι από το παιχνίδι Κυπέλλου, λέω εγώ. Ναι, φίλε, συμφωνώ ότι υπάρχει θέμα ματζάρι. Και αν θέλεις και την άποψή μου, δεν υπάρχει άδικα θέμα ματζάρι. Απλά λέω, πριν πάρθουν οι αποφάσεις, ας είναι οι σωστές. Ας είναι αυτές που λέγανε παλιά, πριν πεις κάτι, πιπίλησε τη γλώσσα σου στο μυαλό σου για να αυτό που θα πεις να είναι σωστό. Πρέπει αυτή η απόφαση να είναι σωστή. Γιατί αν είναι λάθος αυτή η απόφαση, τότε θα πάμε σε μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτό λέω μόνο, τίποτα άλλο. Ότι ήρθανε παίχτες τώρα ανέτοιμοι τελείως. Που τις διαφημίσεις μου. Ξέρουμε ότι πουλάμε.
1: Τι
0: ξέρουμε ότι βγαίνουν διαφημίσεις συνέχεια, φίλε. Διαφημίσεις. Πατάω το χέρι να κλείσει, αλλά βγαίνουν διαφημίσεις και μετά. Όταν βγαίνει διαφημίση, τι κάνει, ξέρεις? Ξαναπάει στο πρώτο μήνυμα και άλλο δεν ξαναπάς.
1: Ρε, κάτι κάνετε, αφού δεν έχουμε διαφημίσεις εμείς ενδιάμεσες. Είναι κλειδωμένες.
0: Πετάει μέσα στο chat.
1: Στο chat μέσα.
0: Στο chat πετάει. Αλλά εκεί στα μηνύματα πετάει. Αν πετάει στη φάτσα, μου δεν με νοιάζει.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, θα σας φτιάξω αλλιώς.
0: Λοιπόν, είπε ότι ήρθαν παίχτες ανέτοιμοι τελείως. Ελπίζει να του φέρουν παίχτες προπονημένους. Ελπίζει να του φέρουν αμυντικούς. Ήθελε ο Κάκα γιατί θεωρούσε ότι τον εξυπηρετούσε στο πλάνο του, λέει ο Σπύρος. Σπύρο, δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου. Αλλά δεν μπορώ και να συμφωνήσω απολύτως μαζί σου, γιατί δεν είμαστε εκεί μέσα. Κάποιος που είναι εκεί μέσα και γνωρίζει κιόλας από μπάλα περισσότερο από εμάς, σίγουρα θα έχει καλύτερη εικόνα. Να ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να πω και να πω: έλα ρε, ποιος ματζάρεται, τελείωσε τον τώρα να πούμε. Ποιος ματζάρεται, ποιος αμυντική, έλα ρε, δρόμο ρε, τον πουλο ρε, όλοι ρε. Τι, Μονεβασιώτη, ποιο Μονεβασιώτη, έλα ρε, τον πουλο ρε, άλλο, να έρθει άλλο. Αυτά είναι μια άλλη εποχή και μια άλλη νοοτροπία που δεν ήταν ποτέ δική μας. Εμείς πρέπει να στηρίξουμε τους παίχτες, όλο τον οργανισμό. Ο Ηρακλής είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Πρέπει να στηρίξουμε όλο τον οργανισμό. Να εντοπίσει ο οργανισμός τα προβλήματα. Εμείς δεν μπορούμε να εντοπίσουμε. Εμείς μπορούμε να στηρίξουμε τον οργανισμό να είναι στα πόδια του με όποιο τρόπο μπορούμε, ποιο μπορούμε, με τη φωνή, με την παρουσία μας στα γήπεδα, με την παρουσία μας στα ΜΜΕ, με ποιο τρόπο, με όποιο τρόπο μπορούμε εμείς. Να το κάνουμε αυτό ούτως ώστε ο οργανισμός να βρει τις λύσεις για να περπατήσει από τον καλύτερο δρόμο και όσο πιο ίσια γίνεται και όσο πιο δυνατά γίνεται για να δείξει ποιος πραγματικά είναι. Γιατί εδώ να σας πω κάτι, είναι και ένας αγώνας στον οποίο μετριόμαστε κιόλας λίγο. Δηλαδή δεν νιώσατε υπέροχα που είδατε τα κομμάντο στη Φιλαδέλφια? Στο Προποτζίδικο, όπως λέγεται, εκεί πας περιπτώσει, εκεί μας φιλοξένησαν οι άνθρωποι και να είναι καλά που μας δώσαν και τα εισιτήρια. Νιώθεις μια... Από το να παίζω με το κεραμίδι στο Καμπανιακό, δηλαδή, αυτό θέλω. Θέλω, αλήθεια, θέλω 5.000 άτομα στο Βόλο. Θα είχαμε 5.000 άτομα στο Βόλο. Μέχρι και με 1-0, αν χάναμε από την ΑΕΚ, θα είχαμε 5.000 άτομα στο Βόλο. Αν η εικόνα ήταν καλύτερη. Και μπορούμε να έχουμε 5.000 άτομα στο Βόλο. Γιατί να σας πω, γιατί τώρα μεταξύ μας, ένα Σαββατοκύριακο του Αυγούστου έχει 10.000 Θεσσαλονίκη ο Βόλος για πλάκα. Οι 5 είναι Ερακλείδες. Για πλάκα θα μπορούσε να έχει. Αλλά μας έχει πιάσει μια άρνηση. Εδώ ακούω από φίλους, λέει, πουλάω διαρχεία στην 6 350 ευρώ. Λέει ο άλλος, εγώ το πουλάω 300. Εγώ 250. Εγώ το δίνω τζάμπα και πληρώνω και τα ταξί του για να πηγαίνει από το σπίτι του. Ρε, είχε. Ναι, γιατί? Γιατί τρολάρουμε ο ένας τον άλλον, τρολάρουμε τους εαυτούς μας για να δείξουμε το σκάσιμο. Αυτό όμως το σκάσιμο φτάνει πάντα μέχρι μια ώρα πριν τον αγώνα. Εκεί μια ώρα πριν τον αγώνα θες πάλι να πας και να καρφωθείς το κάγκελο και να αρχίσεις να φωνάζεις για την ομάδα. Έτσι είναι, αυτή είναι η κουλτούρα του λαού μας. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον, έτσι όπως την έχω ζήσει στα 54 μου χρόνια. Ξανά διαφημίσεις, ξανά στα μηνύματα. Λοιπόν, όλα αυτά με τους δημόσιους ο πρόεδρος δεν τα ήξερε? Τα ήξερε. Γιατί σε ξαναρωτάω για τρίτη φορά, η διοίκηση βγήκε και έκανε αυτή τη δήλωση και επίσης ζήτησα και τη γνώμη σου. Ποια δήλωση, ότι εννοείς ότι ο Ηρακλής θα παίξει στο Καφτατζόγλιο? Παιδιά, έκανε τη δήλωση, σας ξαναλέω, γιατί του υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά να είναι έτοιμοι. Οπότε είπε και ο πρόεδρος, πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι. Επίσης να σας πω και κάτι άλλο τώρα μεταξύ μας. Ας υποθέσουμε, κρυφά τώρα αυτό να μας ακούσει κανένας, ας υποθέσουμε ότι ήξερε ο πρόεδρος ότι τρεις αγωνιστικές, τέσσερις, δεν θα είναι έτοιμο. Τι θα έλεγε στις 18 Ιουνίου, Δευτέρα, 9 η ώρα το πρωί? Σήμερα τα διαρχείας είναι 628, που οι πρώτες πέντε αγωνιστικές θα γίνουν στις Έρες και στο Βόλο και στην Τρίπολη. Αφού ήθελε διαρχείας. Και καλά έκανε και ήθελε διαρχείας. Αν ήξερε ότι το μισό πρώτο γύρο θα παίζει εκτός, θα αγόραζε διαρχείας? Είναι η επόμενη μου ερώτηση. Ναι, θα αγόραζα, είναι μια απάντηση, γιατί εγώ στηρίζω την ομάδα. Αυτή όμως η απάντηση δεν είναι καθολική. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα αγόραζαν διαρχείας αν ξέραν ότι η ομάδα θα φάει μισό γύρο. Αν φάει μισό γύρο, έτσι. Μισό από τον πρώτο γύρο. Αν φάει. Δεν το λέω, μην το θεωρήσετε και δεδομένο. Δεν θα αγόραζαν διαρχείας. Οπότε σωστά έκανε ο άνθρωπος. Και σωστά κάναμε και εμείς που πήραμε τα διαρκείας. Και σωστό είναι να γκρινιάζουμε. Ετοιμάστε το καφτατζόγλιο. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Υπήρχε παλαιότερα μια ιδέα, την οποία τη συζητούσαμε εδώ με τον GM, λίγο πιο παλιά, όταν στείλαμε το Ηρακλής Radio. Εγώ είχα μια έτσι φανταστική ιδέα του να φτιάξω έναν γαλάζιο τηλεφωνικό κατάλογο. Ένα γαλάζιο χρυσό οδηγό. Τι ήταν ο γαλάζιος χρυσός οδηγός? Ήταν ένα site στο οποίο έμπαινες μέσα, αν ήσουν αφιλάδος στο Ρέκλι, και έλεγες: γεια σας, το όνομά μου είναι Μανώλης Αστρατιάδης και περνάω πλακάκια. Αυτό είναι το τηλέφωνό μου, αυτό είναι το mail μου και εκεί είναι η διεύθυνση του μαγαζιού μου και αυτά είναι τα social μου. Ωραία. Εγώ με τα πλακάκια δεν έχω καμιά σχέση παρά μόνο να τα λερώνω. Εγώ είμαι υδραυλικός, εγώ είμαι ηχολήπτης, εγώ είμαι ηλεκτρολόγος. Άρα λοιπόν, σε ένα πρόβλημα καταδρομικό. Ποιο είναι το καταδρομικό πρόβλημα? Ότι τη βδομάδα του 15 Αύγουστου θέλω εγώ να βάλω τα τουρνικέ. Ωραία, τι χρειάζομαι? Σιδερά, ηλεκτρολόγο, αυτό. Πάμε και έλα εδώ. Έλα, Ερακλάκη. Για πάρε και το σιδερά εκείνον. Ραντεβού το πρωί έξω από την 4 έξω από τα επίσημα στο Καφτατζόγλιο. Είμαι σίγουρος ότι θα δουλεύανε και μέρα και νύχτα και απόγευμα και 15 Αύγουστο και παραμονή και η οικογένεια θα ήταν στον Άγιο Μάμα και στα Ψακούδια. Θα έκανε μπάνια και αυτοί θα περνούσαν καλώδια στο Καφτατζόγλιο. Ναι, θα μπορούσε ίσως κάτω από κάποιες συνθήκες. Αλλά ακόμα και έτσι να ήταν, δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτοί, γιατί το έργο εκεί είναι δημόσιο και υπάρχει διάβγεια και όλα τα άλλα που να είχαμε να λέγαμε, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Λοιπόν, καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη σήμερα πρώτη εκπομπή. Αν κάποια μηνύματα τα ξεπεράσω και δεν τα διαβάσω, δεν το κάνω επίτηδες. Ίσως στο Messenger να έχουμε καλύτερη τύχη, να ξέρετε, για εσάς που γράφετε στο chat του YouTube λέω. Μανώλη GM, καλησπέρα, χαίρομαι που σε ξανακούω στο ράδιο και ας μην σε ξέρω προσωπικά. MVP και στα δύο παιχνίδια θα έλεγα τον Σουρλή, στο τελευταίο με την ΑΕΚ θα επέλεγα τον Μύριας, έπαιξε λίγο. Επίσης είναι λίγο άδικο ό,τι λέγεται για Crimes, δεν είναι καν στους πέντε χειρότερους που παίξανε. Λέει ο φίλος ο Κώστας. Νομίζω ότι καλά κάνουμε και χρησιμοποιούμε κάποια ονόματα ανθρώπων που θεωρούμε ότι ξεχώρισαν, αλλά είναι κάκιστο να βγαίνουμε και να κάνουμε τους έξυπνους και να λέμε μπα αυτός με ονόματα, γιατί δεν κάνει κάποιος ή κάνει κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο. Απλά αυτό που είπα εγώ στην αρχή, γιατί και εγώ χρησιμοποίησα το όνομα του Crimes, ήταν ότι ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής στην Β' Εθνική και στην Super League 1, που εμείς θεωρούσαμε ότι το ρόστερ θα είναι πολύ διαφορετικό, και αν μας λέγανε ότι θα κρατήσει πέντε παίχτες από πέρσι, δεν θα υποψιαζόμασταν ότι ο Κράινς θα ήταν ένας από αυτούς. Εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω για εσάς. Απλά μας έκανε εντύπωση ότι το παιδί παίζει και έχει και πάρα πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής και να είναι υγιής και να προσφέρει αυτά που θέλει πραγματικά να προσφέρει στην ομάδα, γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι ο Κράινς. Είναι ίσως και ο Κράιντς, όχι όμως ως φυσικό πρόσωπο, ως κομμάτι μιας ομάδας που θα έπρεπε συντονισμένα να παράγει ένα αποτέλεσμα. Αυτό λέμε. Ο Κωνσταντίνος λέει, ποιος είναι ο κύριος υπεύθυνος? Εγώ πιστεύω ότι φταίει, αν θέλετε να σας μιλήσω με ονόματα, φταίει ο Βέλιος. Και ποιος ήταν ο άλλος, το άλλο το συντερφόρο κοντός? GM. Ο Ρόβας. Κάποιοι φταίνε πάντα στον Ηρακλή. Λοιπόν, παιδιά, δεν φταίει ένας. Δεν υπάρχει ένας κύριος υπεύθυνος. Θα μου πεις το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όμως, μπορούμε να διαφωνούμε σε άπειρα πράγματα με τον Μονοβασιώτη. Σίγουρα δεν έχει κακές προθέσεις. Μπορεί οι γνώσεις του ή ο τρόπος με τον οποίο πάει να το υλοποιήσει κάπου να καθυστερεί, κάπου να χάνει. Στο τέλος όμως, επειδή είναι και εγωιστής, το καταφέρνει. Οπότε διαφωνήσαμε όλοι με τις αλλαγές προπονητών. Το κατάφερε όμως. Δηλαδή είπαμε, ναι, αλλά άλλαξες 7 προπονητές. Ναι, αλλά τελείωσε αίτητος το πρωτάθλημα. Για πες τώρα εσύ, πες κάτι άλλο. Μπορεί να πεις κάτι άλλο. Δεν μπορεί να πεις. Μπορούσε και να βγει φέτος να τελειώσει αίτητος το πρωτάθλημα. Σούπερ Λιγκ, θα λέγει και μπορεί να πει κανένας τίποτα. Όχι. Λέμε, έχει και αυτός ένα μερίδιο ευθύνης, όπως έχει ο Μανώλης, ο Γιώργος, το center back, το center four, ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, το 3-5-2, τα αριστερά πόδια, τα δεξιά παπούτσια, οι γόβες με τα κούνι, οι τσιμισκοί, όπως όλα έχουν τη συμμετοχή στο πρόβλημα, έτσι λοιπόν έχουμε όλοι. Γιατί δεν είναι ενός το πρόβλημα. Μπορεί ένας ίσως να έχει διαχειριστεί καλύτερα τα προβλήματα, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ενός. Λοιπόν, ξαναπάμε στα μηνύματα. Άρα ο πρόεδρος έπαιξε ρουλέτα με το γήπεδο με σκοπό να πάρουμε διαρκεία σε αυτό. Μας λες, ακούγεσαι, λέει. Όχι, δεν σου λέω αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, από όλα αυτά αυτό κατάλαβες. Από όλα αυτά που είπα αυτό κατάλαβες. Δηλαδή, θα μας τρελάνεις. Σου ξαναλέω ότι το Καφτατζόγλιο ξέραμε όλοι από την αρχή. Όλοι ξέραμε. Ότι είναι ένα γήπεδο που θέλει πολλές αλλαγές. Και ξέραμε ότι αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν από τον Ηρακλή. Δηλαδή, πόσο κάνουν οι αλλαγές, τόσο. Πάρτα και αύριο το πρωί να είναι έτοιμο. Γιατί αυτό θα έκανε η διοίκηση του Ηρακλή. Ότι πρέπει να το λύσει το διάβγεια που να πάρει τρεις προσφορές, από τις τρεις προσφορές να επιλέξει την καλύτερη, να την πάνε στην ψηφοφορία, να την ξαναδημοσιεύσουν, να αναθέσουν το έργο. Αφού αναθέσουν το έργο, να γίνουν οι παραγγελίες, να πληρωθούν. Είναι μια διαδικασία με την οποία δουλεύει. Και όσοι ξέρουν από αυτές τις διαδικασίες, ξέρουν πραγματικά, δεν είναι κρυφό, δεν το λέω εγώ, ότι δεν γίνονται όλα αυτά τα έργα να τελειώσουν σε 45 μέρες ή σε ένα μήνα. Άρα λοιπόν, αν ρωτάς τη γνώμη μου, εγώ το ήξερα. Δεν μου το είπε κανείς. Είναι η απλή λογική. Εγώ το ήξερα. Φαντάζομαι ότι και ο Μονεβασιώτης, που δεν είναι πιο χαζός από μένα, το ήξερε κι αυτός. Ή το φανταζόταν κι αυτός. Και είπε, θα πιέσω και θα κάνω ό,τι μπορώ. Γιατί εσείς τι πιστεύετε τώρα, να σας ρωτήσω κάτι μεταξύ μας? Πιστεύετε δηλαδή ότι ο Μονεβασιώτης κορόιδεψε για να πουλήσει διαρκεία, αλλά δεν θέλει αύριο να παίξει στο Καφτατζόγλιο να πάρει 10.000 εισιτήρια με το 20 ή με το 30? Ότι το συμφέρει δηλαδή να ταλαιπωρηθεί ομάδα άλλη μια αγωνιστική με τον Αστέρα εκτός και να μην πάρει και έσοδα και να ρισκάρει και ένα κακό αποτέλεσμα που αυτό θα είναι αρνητικό για όλους? Όχι βέβαια. Ούτε ρώσικη ρουλέτα έπαιξε, ούτε αμερικάνικη ρουλέτα έπαιξε, ούτε τέσσερα σκάτερ έβγαλε στα φορτάκια, τίποτα. Ήταν στο προγραμματισμό να γίνει το Καφτατζόγλιο με μια μικρή καθυστέρηση. Ποια θα είναι αυτή η μικρή καθυστέρηση, δεν εξαρτάται από το Μονεβασιώτη. Αυτό σας εξηγώ. Λοιπόν,

0: 500 χιλιάρικα για ένα μπακ. 500 χιλιάρικα για ένα μπακ, γελάνε και οι πέτρες. Αυτό και μόνο δείχνει ότι δεν έχει καμιά σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Για ποιο μπακ αναφέρεται? Ο φίλος δεν ξέρω. Άρα ο πρόεδρος μας έπαιξε ρουλέτα, όχι. Οι άλλοι τέσσερις, ήρα, ο γαλάζιος οδηγός υπήρχε και παλιότερα. Τον έχω σε έντυπο βιβλιάρι του παππού μου, λέει ο φίλος ο Μίτσος. Ναι, ρε φίλε, ναι. Οκ, ο Τσέμπιν μπήκε αλλαγή στην Φιοριζόνε. Βλέπω μηνύματα που λίγο μεταξύ σας αρπάζεστε. Είστε άκες. Είναι η μόνη ερώτηση που μπορώ να κάνω. Ξεκινήσαμε από την αρχή λέγοντας ότι υπάρχουν άπειρα προβλήματα και υπάρχουν άπειρες απόψεις από τις οποίες μπορεί οποιοδήποτε να κατηγορήσει οποιονδήποτε, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο σε ένα πράγμα, δεν είναι μόνο σε ένα σημείο. Και ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή να στηρίξουμε πρώτα ο ένας τον άλλον, δηλαδή να δώσουμε κουράγιο εγώ στο GM και ο GM σε μένα για να κατέβουμε στο Βολό, να μην βρούμε δηλαδή τη δικαιολογία που θα του πω τελικά, ξέρεις, το παιδί είναι λίγο άρρωστο και δεν ξέρω, έχει λίγο βιχάκι, μήπως δεν πάνω, πάρε και το παιδί μαζί και τα σιρόπια μέσα στα μάξια να φύγουμε. Λοιπόν, και όλοι μαζί να στηρίξουμε τον οργανισμό. Εσείς κάθεστε και μαλώνετε τώρα για το αν φταίει ο προπονητής ή αν φταίει ο πρόεδρος και ποιος φταίει περισσότερο και ποιος είναι πιο κοντός και ποιος είναι πιο ψηλός. Έχετε χαζέψει εντελώς. Σας ξαναλέω, βγάλτε τις τσίμπλες από τα μάτια σας. Το πρόβλημα δεν είναι ένα. Δεν είναι ένας άνθρωπος. Ούτε ένας άνθρωπος θα μπορούσε να έχει λύσει το πρόβλημα. Ούτε ένας άνθρωπος δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι πολλά, πολλά μικρά προβλήματα που βγήκαν τώρα, τα οποία, σας το ξαναλέω, με διαφορετική διαιτησία στο Βόλο ίσως να ήταν και αλλιώς σήμερα. Γιατί αν είχες περάσει στο Βόλο, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα σήμερα το οποίο συζητάμε σε τόση μεγάλη έκταση. Ακόμα και με κακή εικόνα της ομάδας. Δηλαδή, ακόμα και με καθόλου κατοχή στο Βόλο, με τίποτα, με 0-0, με 450 τελικές ο Βόλος και 17 δοκάρια, στο 89 κόρνερ, κεφαλιά Κούστα, γκολ 1-0, τελειώσαμε, προκριθήκαμε, δεν θα είχαμε αυτή την κρίνια σήμερα. Σας ξαναλέω, δεν είναι η άποψη κανενός μας η σωστή, γιατί δεν έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο πράγματα. Δεν είναι ή το άσπρο ή το μπλε. Δεν είναι ή το ένα ή το μηδέν. Δεν είναι ή η Ανατολή ή η Δύση. Είναι πολλά πολλά μικρά πράγματα τα οποία πρέπει να βοηθήσουν όλοι όσοι ασχολούνται με αυτά στη βελτίωσή τους. Εμείς το να βγαίνουμε και να λέμε ότι φταίει ο Ματζάρη, φταίει το 3-5-2, φταίνε τα αριστερά πόδια, φταίει ο Μανεβασιώτης, φταίει ο Μανώλης, φταίει ο GM, φταίνει οι δημοσιογράφοι, φταίει ο Βέλιος, φταίει, αλλάζει κάτι? Ή τεκμηριώνεται ότι φταίει μόνο ένας για όλο αυτό? Ίσως κάποιος, δηλαδή θεωρητικά, ο ιδιοκτήτης και ο προπονητής θα έπρεπε πιο πριν να είχαν βρει μεταξύ τους τα θέματα στο να μην φτάσουμε σε αυτή την εικόνα. Τώρα που έφτασε εδώ η εικόνα, πάλι οι δυο τους θα το λύσουν το πρόβλημα. Με τον όποιο τρόπο. Με τη φυγή, με το τα βρήκαμε, με το σκύβουμε, με το ότι σου φέρνω τρεις παίχτες, παίζουν ποιους θέλεις. Θα τη βρουν αυτή την άκρη. Δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί κανένας δεν θέλει το κακό της ομάδας. Μπορεί να μην το θέλει περισσότερο από σένα και από μένα, που και γενικότερα το μικρόβιο της ομάδας, το οπαδικό, από παιδιά κτλ., να το αισθανόμαστε λίγο πιο αυτό και να έχουμε μεγαλύτερη αγανάκτηση. Αλλά κανείς, μην βλέπουμε φαντάσματα τώρα. Ότι ήρθε ο Ματζάρη εδώ για να φύγει, ή ο Μονεβασιώτης δεν θέλει το αυτό γιατί το άλογο κάνει στην ανηφόρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κακές, πολλές κακές συμπτώσεις και πολλές κακές συμπτώσεις. Ναι, αλλά όταν είναι πολλές συμπτώσεις, πάμε να είναι συμπτώσεις. Ναι, γίνανε και λάθη. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή να ρίξουμε ευθύνες. Θα ρίξουμε ευθύνες το Μάιο, αν χρειαστεί. Ελπίζω να μην χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βοηθήσουμε όλη την ομάδα. Και πώς θα τη βοηθήσουμε? Με την παρουσία μας στο Βόλο και οπουδήποτε αλλού παίζει η ομάδα. Επίσης είπε στο Λίμπερο ότι θέλει μικροπράγματα, αλλά δεν δουλεύουν οι άνθρωποι του Καφτατζογλίου. Ναι. Ίσως δεν δουλεύει με τον τρόπο που θέλει ο πρόεδρος. Ή να μην δουλεύουν κιόλας. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είμαι εκεί. Αλλά. Οκ. Όλοι Βόλο ξεκολλάτε, λέει ο φίλος 79-79. Αφού ήξερε όπως λες και το ήξερες κι εσύ και εγώ το λέω ότι θα μπούμε Οκτώβριο, γιατί να πει ότι θα μπούμε? Δεν μου απαντάς αυτό, τέλος πάντων. Να ξαναμιλήσω, να ξαναπαντήσω σε αυτό. Γιατί δεν ήξερε ότι θα είναι έτοιμο τον Οκτώβριο. Ήξερε ότι θα υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση και γι' αυτό ζήτησε στον κλειδάριθμο της κλήρωσης τα πρώτα δύο παιχνίδια ο Ηρακλής να τα παίξει εκτός, για να μπορέσει να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλου, γιατί έτσι του είπαν. Ακόμα και αν πίστευε ότι δεν θα είναι δύο οι αγώνες, θα είναι τέσσερις, σου λέω εγώ. Θα προσπαθούσε να τους κάνει δύο. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά, σου ξαναλέω και σου θυμίζω, ζούμε στην Ελλάδα. Εδώ ζούμε στην Ελλάδα. Πού μένεις, φίλε, όπου και να μένεις, βγες και πάνε μια βόλτα στη Τζιμισκή. Ελπίζω να μην μένεις στη Τζιμισκή με Μητροπόλεως. Περπάτα τη Τζιμισκή που υποτίθεται ότι είναι ο πιο εμπορικός δρόμος της Θεσσαλονίκης. Και πάνε από τη Χάνδη μέχρι τα δικαστήρια. Και μέτρα λακκούβες. Και μόλις φτάσεις στη 200 σταμάτα. Πού θα έπρεπε ο δρόμος να είναι. Μπερναμπέο, που λέει και ένας φίλος μου. Ζούμε στην Ελλάδα. Πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτό το πράγμα. Αν δεν έχεις γήπεδο δικό σου, να πετάξεις τα εκατομμύρια, να μπει ο χορηγός ή να μην αυτό να γίνουν, θα είσαι μια ζωή σε αυτό το πράγμα. Βλέπω μια διαφήμιση με ένα ωραίο σκάφος. Λες να, να μας έχει ακούσει αυτός και να μας βγάζει τις διαφημίσεις που θέλουμε να δούμε, George. Φίλες, δεκαετίες τώρα ακούμε τα ίδια. Αυτό ο κόσμος είναι σπασμένος και είναι ο μόνος που δεν φταίει. Κατανοώ αυτούς που δεν αντέχουν πλέον. Φίλε, και εγώ τους κατανοώ. Και δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Αλλά νομίζω ότι μέσα σε όλο το υπάρχει ένα αλαφρυντικό που λέγεται είναι ακόμη πρώτη αγωνιστική. Αυτό μόνο. Είναι ακόμη πρώτη αγωνιστική. Ναι, έχει χτυπήσει τον καμπανάκι, ναι, αλλά ψυχραιμία. Είναι πρώτη αγωνιστική. Αδερφέ, ο Τούρκος δεν θα χτίσει ποτέ του γήπεδο με τον Τσετσένο. Σήμερα έσκασαν τα χρέη τους 34 εκατομμύρια και δεν υπάρχει ρευστότητα στο Μαχαλά. Λέει ένας φίλος, τι μας νοιάζει ρε φίλε. Τι κάνουν στους μαχαλάδες. Ούτε που μας νοιάζει. Με Αστέρα Δευτέρα, με Ατρόμητο Σάββατο, Κυριακή, δεν βλέπω να παίζουμε ποτέ. Mm-hmm. Αν δεν φτιάξουμε ιδιόκτητο γήπεδο, αυτό θα έχουμε συνέχεια. Αν ήταν να παίξει ο συμπολίτης αυτή τη βδομάδα στο Καφτατζόγλιο, θα ήταν έτοιμο την Παρασκευή. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Όχι, δεν είναι αυτή η αλήθεια. Το Καφτατζόγλιο δεν θα μπορούσε να ήταν έτοιμο, παιδιά, μέσα στον Αύγουστο, σας το ξαναλέω. Δοκιμάστε να κάνετε καμιά δουλειά από 1η Αυγούστου μέχρι 15 Αυγούστου. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Όλοι είναι στη Χαλκιδική, στα Ψακούδια είναι, όλοι κάνουν μπάνιο. Η ομάδα θέλει στελέχωση άμεσα. Κάτι πάει λάθος, δεν ακούγεται τίποτα. Μετά το μάτς με την ΑΕΚ, τι γίνεται λοιπόν, θα έχουμε εικόνα. Τώρα να σας πω κάτι, τώρα να μιλήσουμε για τη στελέχωση. Όταν ξεκίνησε η σεζόν, το πρώτο πράγμα που είπα μέσα μου ήταν ωραία το πάει φέτος. Γιατί? Γιατί είδα ότι μας έλειπε ένα γραφείο τύπου που στελεχώθηκε τελικά από τον Γιάννη τον Δέλκο. Τα παιδιά υπήρχαν από πέρσι στα social. Ο Τράγιας κάνει τη δουλειά του ως εκτελεστικός διευθυντής. Ο Αγγελής ό,τι έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις στη Μίκρα και τα πράγματα που χρειάζονται οι παίχτες και οι υπόλοιποι. Ο Αναστασιάδης ως αντιπρόεδρος, η παρουσία του παντού όπου χρειάζεται στη Θεσσαλονίκη αλλά και στα έργα στην Μίκρα. Ήρθε και ο Μπασινάς με τον αμανά τίτλο. Τέλεια, μια χαρά. Είδα άπειρους συνοπαδούς μου να λένε συγχαρητήρια για όλο αυτό. Και είχαν και δίκιο. Είδα μια συνέντευξη τύπου ψιλοπανολεθρία του Ματζάρη, στην οποία στο τραπέζι καθόταν ο Μπασινάς, τον οποίο ο Μπασινά δεν του μίλησε κανένας, δεν του απευθύνει κανένας τον λόγο, δεν του έγινε καμία ερώτηση, δεν είπε καμία κουβέντα ο Μονεβασιώτης, που κακώς έκανε ο Μονεβασιώτης τον πρόλογο, αλλά οκ, okay, κατά τη γνώμη μου, δική του, δεν είναι και τόσο τραγικό το θέμα. Και έφυγε ο Μπασινάς και δεν είδα κάποιον. Πήρε παιδιά, εντάξει, ο Μπασινάς πολλά πράγματα μπορεί να είναι, αλλά ας πούμε λαμόγιο δεν είναι, μάλλον. Ούτε άσχετος είναι, μάλλον. Γιατί έφυγε έτσι? Με ποιον διαφώνησε? Και αν εν πάση περιπτώσει θεωρούσαμε ότι στη στελέχωση με άριστα το 10 είχαμε φτάσει ξέρω εγώ στο 6, στο 7, φεύγοντας ο Μπασινάς, γύρισε με ένα σκαλί πιο πίσω. Κατά τη γνώμη μου πάντα. Θυμηθείτε λίγο που ήταν ο Ρακλής πριν 3 χρόνια. Στηρίξτε την ομάδα και τον προπονητή μας. Ζήτησε μόνο υπομονή. Η ομάδα θα στρώσει. Συμφωνώ, φίλε Δημήτρη, είναι το μήνυμα της ημέρας. Συμφωνώ. Εγώ ξέρω, αδερφέ, ότι το είπε για να πάρει ο κόσμος διαρκείας, ενώ ήξερε ότι δεν θα μπούμε. Το είπες και αυτό και εσύ. Τα υπόλοιπα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ρε φίλε Αρίστο, έχεις κολλήσει. Και γι' αυτό να το είπε, που δεν μπορώ να ξέρω γιατί το είπε, δεν έκανε λάθος. Σωστά έκανε. Έχει σημασία. Έχει σημασία. Αλλάζει κάτι. Τι θα είχε πουλήσει 200 διαρκείας λιγότερο, και. Μόνο εδώ γράφουν όλοι να βοηθάμε τον αλγόριθμο, αλλά και να διαβάζουμε και όλοι τα σχόλια άλλων. Δεν έχει νόημα να σας στέλνουν πριβέ μηνύματα. Έχεις δίκιο, φίλε, έχεις δίκιο. Απλά έχουμε ένα. Φίλε Μάριε, έχεις δίκιο, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ με το ταμπλετάκι μας που θα το λύσουμε βέβαια. Για τα μηνύματα έχεις δίκιο, ναι, ναι. Έχει. Κάποιος ρώτησε ο Δέλκος τι ακριβώς κάνει, γιατί δεν υπάρχει στην ΠΑΕ αυτό που λέγεται ενημέρωση. Φίλε, ο Δέλκος είναι γραφείο τύπου. Είναι το γραφείο τύπου της ομάδας. Δεν είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας. Αν δεν το έχετε καταλάβει, υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας από την πρώτη μέρα είναι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Όλοι οι υπόλοιποι μεταφέρουν αυτά που θέλει να επικοινωνήσει ο Μονεβασιώτης. Περιμένετε το Δέλκο να καταπιεί σπαθιά. Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει υπεύθυνο γραφείο τύπου τον Γιάννη Δέλκο, που είναι εξαιρετικός άνθρωπος και δημοσιογράφος και στη δουλειά του επαγγελματίας. Για τον οποίο είναι χαρά μας να υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος που είναι κερακλάκι στη Μίκρα. Άρα ας μην το συζητάμε καν αυτό το πράγμα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για να βγει κάτι ή να μην βγει κάτι από την ΠΑΕ, απλά είναι τα πράγματα. Αν θέλει κάτι ο Μονεβασιώτης, το δίνει εκεί που το δίνει, και εκεί που το δίνει, αυτοί το δίνουν εκεί στους άλλους που τα δίνουν. Ξέρετε τώρα πώς γίνεται η ενημέρωση στον Αγγλίδη, δεν ξέρετε τι, από αλλού κατεβήκατε ή από αλλού κατεβήκαμε. Μην με σκάτε τώρα με αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένα κομμάτι που εμένα προσωπικά με πονάει. Έχει έρθει παίχτη στην ομάδα, εγώ ήμουν υπεύθυνο επικοινωνία και ο παίχτη ανακοινώθηκε από το Facebook ενό οπαδού. Αφήστε με τώρα ήσυχο. Και τώρα αναρωτιέστε αν είμαστε σοβαροί ή όχι. Δεν ξεφωνήσατε τότε όμω. Ω, Φλαράκι, μπράβο που τον έβγαλε. Α, Φλαράκι, φωτογραφία, μπράβο, βγήκατε. Δεν είναι έτσι. Οι ομάδε μικρώνουν και μεγαλώνουν ανάλογα με το πόσο μεγαλώνουν και μικραίνουν τα στελέχη του. Ξέρετε. Ποια διαφορά υπάρχει, τώρα δεν θέλω να αναφερθώ σε προσώπα και σε ομάδες, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει ένας πρόεδρος ο οποίος στηρίζει τα στελέχη του μέχρι θανάτου. Τους έχουν κατηγορήσει για εγκληματικές οργανώσεις, για καράβια, για αυτοκίνητα, με τραμπούκους, με αυτό, είναι εκεί. Δίπλα δεν έχει φύγει κανένας από τη δευτό, τους στηρίζει και με δηλώσεις και έμπρακτα και με όποιο τρόπο μπορεί. Είναι η ομάδα του. Είναι αυτή που και 4 ώρα τα ξημερώματα 15 Αυγούστου, αν χρειαστεί να πάνε να κρεμαστούν από τις προβολείς του γηπέδου της ομάδας, θα πάνε να το κάνουν. Ναι, για αυτόν. Και υπάρχει άλλη ομάδα όπου ο Λεφτάς μοιράζει, αλλά τους τρώει. Φέρνει έναν και μετά φέρνει έναν άλλον για να ρουφιανεύει αυτόν που έφερε. Δεν μιλάω για τον δικό μας, δεν πάει το μυαλό σας αλλού. Μιλάω για μια άλλη ομάδα στην πόλη μας. Λοιπόν, ξέρετε πώς είναι τα πράγματα αυτά. Οι ομάδες γίνονται μεγάλες όλες μαζί. Δεν μπορεί να είσαι μεγάλη ομάδα και να έχεις λειψή επικοινωνία. Δεν γίνεται να είσαι μεγάλη ομάδα και να έχεις ανύπαρκτο μάρκετινγκ. Δεν μιλάω καταρχάς για την ομάδα μας, έτσι. Μιλάω γενικώς για τις ομάδες. Δεν γίνεται να είσαι μεγάλη ομάδα και να μην κάνεις διαρκείας. Δεν γίνεται να είσαι μεγάλη ομάδα και να μικραίνεις, να ψωνίζεις από τα φτηνά και από τα τζάμπα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γίνεται να είσαι ομάδα καλά στελεχωμένη που να μπορείς να βρεις ποιος είναι αυτό που ενδεχομένως μπορεί ίσως να κάνει ο Κόντις. Να βρει έναν παίχτη 20 χρονών, 19-22, που αν τον έπαιρνες και ήταν στη Ρεάλ θα τον πλήρωνες 1,5 εκατομμύριο και τώρα με 50 χιλιάρικα να μπορεί να το φέρεις να βγάλει ένα χρόνο, δύο χρόνια εδώ και μετά να τον πουλήσεις. Αλλά και αυτό είναι κάτι που θέλει χρόνο για να γίνει. Δεν έρχεται το καράβι, τον αφήνει και την άλλη μέρα μπαίνει, παίζει και βγάζει μάτια. Γιατί αν γίνει αυτό, δεν θα έρθει εδώ, θα πάει στη Ρεάλ. Είναι απλά τα πράγματα. Άρα, μην ψάχνεστε και μην τρώγεστε. Παρατέταρτο πήγε, ρε φίλε. Παρατέταρτο πήγε. Πήγε παρατέταρτο, λέω.
1: Επειδή ο φίλος που λέγαμε για τα διαρκείας και το ανήξερε ο Μονεβασιώτης, γράφει, ήξερε ότι δεν θα μπούμε στο καφτατζόγλιο, αλλά είπε το αντίθετο για να πάρουμε διαρκείας.
0: Ξέρει κανένας ότι θα μπούμε στο καφτατζόγλιο, ρε παιδιά.
1: Εγώ ξέρω ότι θα μπούμε στο καφτατζόγλιο.
0: Ρε, θα μπούμε στο καφτατζόγλιο. Έστω και καθυστερημένα θα μπούμε στο καφτατζόγλιο. Θα έπρεπε να είχαμε μπει ενδεχομένως από τις 17 να παίξουμε το κύπελλο στο καφτατζόγλιο.
1: Εννοείται αυτό.
0: Δεν μπήκαμε. Θα έπρεπε ενδεχομένως την Τρίτη ή την Πρώτη ή τη Δεύτερη που θα έπρεπε να παίξουμε το δεύτερο παιχνίδι να είμαστε στο καφτατζόγλιο. Το ξέρανε γι' αυτό και ζητήσαν κλειδάριθμο. Θα έπρεπε την Τρίτη αγωνιστική με τον Αστέρα να παίξεις. Αλλά προφανώς το ξέρουν ότι δεν προλαβαίνουν και γι' αυτό ζήτησαν και την τρίτη αγωνιστική. Θέλω να πιστεύω ότι την τέταρτη, την πέμπτη, πότε είναι με τον Άρη, νομίζω είναι η πέμπτη αγωνιστική που, που είμαστε ξανά εντός. Τέταρτη με τον Ατρόμητο. Ωραία. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι η τέταρτη με τον Ατρόμητο θα είναι. Αν εσένα όμως ερχόταν τώρα και σου λέει, θα σε πειράξει, θα χάσεις κάποιο παιχνίδι. Όχι. Γιατί τα τρία είναι εκτός. Άρα όλα τα εντός θα τα παίξεις. Άρα τι ήξερε και δεν ήξερε. Δεν είναι εκ του πονηρού. Είναι εκ του σοβαρού. Έτσι πρέπει να πεις. Δηλαδή, να σας ρωτήσω κάτι. Αν η κλήρωση, ας πούμε, στο κύπελο ήταν με τον Ολυμπιακό. Τι θα λέγει, μην πάρετε διαρκές γιατί δεν θα έχουμε αγώνες στο κύπελο. Θα αποκλειστούμε από τον Ολυμπιακό. Όχι βέβαια. Μου στέλνουν σημερινή αεροφωτογραφία η οποία νομίζω ότι δεν μπορεί να φανεί. Μπορεί η Τζόρτζ. Είναι να τη στείλω σε σένα. Είναι σημερινή φωτογραφία από το αεροφωτογραφία από το Καθατζόγλιο. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Όπου τον Καζόν φαίνεται ότι παιδιά θέλει δουλειά. Ναι, αυτή η δουλειά θα τελειώσει σε 2 εβδομάδες, 3. Θα είναι έτοιμο. Επίσης πιστεύω στον φίλο που ρωτάει επανελειμμένα για το αν θα είναι έτοιμο ή για το αν δεν θα είναι έτοιμο, ότι νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα τοποθετηθεί η ΠΑΕ σε σχέση με την καθυστέρηση του Καφτατζόγλιο. Είμαι σίγουρος ότι θα τοποθετηθεί. Για την όποια καθυστέρηση, έτσι. Σου ήρθε Γιώργο. Ωραία, να πω ότι για λίγο ακόμα θα είμαστε εδώ. Έχουμε μια γραμμή στη διάθεσή σας, το 2317-003858. Να θυμίσω ότι την Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα έχουμε ανοιχτή προπόνηση στο Ιβανόφιο. Να απολαύσουμε τα καινούργια αποκτήματα, αλλά όχι μόνο. Διπλές προπονήσεις κάθε μέρα. Εμπιστοσύνη και εκεί και στους ανθρώπους της διοίκησης, αλλά και στον Πανταζόπουλο και στον Λούκιτς. Ο Λούκιτς είναι προπονητής σε κάποια εθνική. Στην Ρωσία. Αυτό ήταν κάτι που δεν ήξερα, παιδιά. Αλήθεια, τρέμε. Πάλα σπανούλε, σε φάμε λάχανο. Λαδίτσα. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν και για το μπάσκετ. Μεγάλη αναβάθμιση, είναι καλύτερη η ξένη φέτος και πάμε και για ένα τέταρτο γκάρτ. Θα τα δείτε αυτά μέσα στη εβδομάδα, θα τα διαβάσετε. Δεν είναι ώρες για να πούμε ούτε ονόματα ούτε τίποτα από αυτά. Να πω επίσης στους φίλους και συνοπαδούς μας ότι αύριο στις 11 στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας είναι η κηδεία του Θεόφιλου Πατέλη. Όποιος έχει τη διάθεση και τον χρόνο μπορεί να πάει να χαιρετήσει το συνοπαδό μας. Τώρα, αν έχουμε γραμμή, καλώς. Αν δεν έχουμε γραμμή, βάλει στον τοίχο αεροφωτογραφία από τις 50.000 λαού με το βάζαλο πίσω στον τοίχο να γουστάρουμε. Συμφωνώ ρε φίλε, συμφωνώ. Συμφωνώ. Τώρα για να τα λέμε όλα, αν ήταν λέει άλλη διοίκηση θα μας έβαζαν να παίξουμε κανονικά εντός και όπως η Καλαμάτα θα χάναμε την έδρα και τώρα τη χάνουμε αλλά αλλάζουμε την ημερομηνία. Παιδιά, αν ήταν άλλη η διοίκηση θα μας βάζαν να παίξουμε εντός έδρας στην στην Τρίπολη και θα ήταν εντός έδρας το παιχνίδι. Μην ψάχνεστε τώρα, με άλλες διοικήσεις έχετε δει τι έχουμε πάθει, μην το συζητάμε τώρα αυτό. Μπορούμε να καταλογίσουμε μια σειρά από πράγματα αλλά να μην είμαστε και τρελοί τώρα μεταξύ μας. Μας στένε για όλα αν κάτι δεν μας αρέσει. Δηλαδή τώρα να σας πω κάτι, εάν είχαμε κερδίσει στο Βόλο και αν είχαμε κερδίσει στην ΑΕΚ θα έλεγε κανένα σήμερα αν ξέραμε για το αν τον Καζόν θα ήταν έτοιμο στο Καθατζόγλιο. Όλα μας ενοχλούν. Σας το ξαναλέω. Ψυχραιμία, αυτοχαστούκια, να πάρουμε ξανά μπρος, στήριξη ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί το Σάββατο στο Βόλο. Αυτό. 1000 εισιτήρια δεν φτάνουν ούτε για δείγμα το Σάββατο. Θέλω να πιστεύω κι εγώ ότι δεν θα φτάσουν παιδιά τα 1000 εισιτήρια. Έχουμε γραμμή. Α, έχουμε την αεροφωτογραφία. Νάτι. Λοιπόν, όπως βλέπετε λοιπόν το χόρτο δεν είναι έτοιμο. Φαίνεται από τη φωτογραφία που είναι από πολύ ψηλά. Δεν είναι από το ιδιωτικό μου αεροπλάνο, ούτε από το ιδιωτικό μου ελικόπτερο. Όμως, τον Καζόν σας είπα, σε 2 εβδομάδες, σε 1 εβδομάδα, σε 10 μέρες, σε 15 μέρες, θα είναι έτοιμο. Μην αγχώνεστε. Ας είναι έτοιμη η ομάδα και ας μην είναι έτοιμο το Καθατζόγλιο. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Γίνεται να πάω τώρα να κερδίσω 3-0 μες στο Βόλο και μετά να πάω στην Τρίπολη να πάρω ένα διπλό και να έρθω Και δεν πάω καυτά τζόγλιο. Αλήθεια δεν πάω. Πάνε με και στη χαλάστρα. Αλήθεια δεν πάω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πάνε με και στη χαλάστρα, φίλε. Δεν έχω θέμα κανένα. Πού θες να με πας? Όπου να με πας θα πάω. Όπου να με πας. Γίνεται να γίνουν αυτά. Να δεις μετά τι ωραία θα τα λέμε όλα και τι ωραία θα είναι και η Προεδράρα και ο Ματζάρι, ο Ιταλός που είναι στρατηγός και είναι μάγκας και ξέρει πώς παίζεται το 3-5-2 και όλα να είχαμε να λέγαμε. Δοκάρι και μέσα ήρωας, δοκάρι και έξω. Ουα. Έχω ξεχάσει κανέναν. Έχω ξεχάσει κανέναν από τα μηνύματα. Τζόρτζ, εσύ που τα βλέπεις από εκεί και τα βλέπεις με μεγαλύτερη ψυχραιμία, γιατί εγώ η αλήθεια είναι. Πάντως να ξέρουμε ότι στο δεύτερο γύρο δεν θα είναι τρία εντός με αυτές τις ομάδες. Το πρόγραμμα στον Β' γύρο είναι μπερδεμένο όπως πέρσι. Ναι, δεν θα είναι συνεχόμενα. Έχει δίκιο ο φίλος. Αυτό που αλλάζει και φέτος το πρωτάθλημα είναι, ας πούμε, πρώτη αγωνιστική παίζει με την ΑΕΚ. Την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου δεν παίζει με την ΑΕΚ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά τον πρωτάθλημα, παίζει τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΚ εντός έδρας. Την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος πάει ανάποδα. Δηλαδή με αυτόν που θα παίξεις τον τελευταίο αγώνα του πρώτου γύρου, παίζεις μετά με αυτόν τον πρώτο αγώνα του δευτέρου γύρου. Αν θυμάμαι καλά τον κλειδάριθμο, μπορεί να κάνω και λάθος. Πάντως ο φίλος έχει δίκιο. Τώρα που θα παίξεις τρεις αγώνες συνεχόμενους εκτός, δεν θα παίξεις μετά τρεις αγώνες συνεχόμενους εντός. Όμως, επειδή θα είναι περισσότερα τα εντός από τα εκτός σου, σίγουρα δεν θα είναι ένα λάξ. Δηλαδή θα σου πέσουν δύο, μπορεί να σου πέσουν και τρία εντός. Ίσως όχι με τις ίδιες ομάδες, αλλά. Μπορεί να σου βγει κάπως έτσι. Ούτε με Ατρόμητο θα παίξουμε, λέει ο Brave. Δεν ξέρω. Ελπίζω μέχρι τότε να είναι έτοιμο. Υπάρχει χρόνος μέχρι τότε. Δηλαδή έχουμε Σάββατο Βόλο, άλλη μια εβδομάδα. Δηλαδή έχουμε 5 μέρες, 6 και 7, 15 και μετά. Δηλαδή έχουμε 20 μέρες. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Είναι τρεις εβδομάδες. Σχεδόν τρεις εβδομάδες με τον Ατρόμητο. Θέλω να πιστεύω ότι και τον καζόν μπορεί να είναι έτοιμο σε τρεις εβδομάδες και ό,τι καλό δείτε να περαστούν θα έχουν περαστεί, δηλαδή είναι σάφι. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι. Εάν δεν είναι να είναι, να περιμένετε δήλωση από την ομάδα. Δεν ξέρω, George, μήπως μπορείς να τσεκάρεις τελευταία λίγο το site της ΠΑΕ Βόλος, γιατί σας είπα ότι έχω πληροφόρηση, κανονική πληροφόρηση, δεν είναι να είχαμε να λέγαμε από ένα φίλο που έχω στα αποδυτήρια. 1000 εισιτήρια ζήτησε η ΠΑΕ. Τα πήρε τα 1000 εισιτήρια, 20 ευρώ θα έχει το εισιτήριο στο Βόρειο Πέταλο. Ποιο είναι το Βόρειο, μην με ρωτάτε, έχω πάει στο Παθεσσαλικό, αλλά έχω πάει στα επίσημα. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο, δεξιά ή αριστερά, είναι το Βόρειο. Θεωρητικά το αριστερό, όπως κάθεσαι στα επίσημα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. 20 ευρώ θα είναι η είσοδος για τον κόσμο του Ηρακλή στο Βόρειο Πέταλο. Δεν έχουν κάτι ακόμα. Α, αύριο το πρωί τότε μάλλον. Με μισό μηδέν, αν κερδίσει η ομάδα, θα είναι ένα μικρό θαύμα, λέει ο φίλος. Ναι, οκ. Okay. Όχι, ούτε ανάποδα. Έτυχε αυτό που λες. Ναι, φίλε, έχεις δίκιο. Δεν είναι ακριβώς ανάποδα. Έχεις δίκιο, τώρα το βλέπω στο πρόγραμμα. Πάντως, δεν είναι το πρόγραμμα του πρώτου γύρου ίδιο με το πρόγραμμα του δευτέρου, που μόνο αλλάζει η έδρα. Δηλαδή, πρώτη με τον πρώτο δεν είναι έτσι. Είναι αλλιώς, είναι μπερδεμένα. Έλα για ουίσκι, είσαι δίπλα, μισή ωρίτσα. Ναι, αυτό. Κορίτσια, σας παρακαλώ. Είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά. Λοιπόν, guys, αυτά τα νέα. Δύο ώρες μιλάμε ακατάπαυστα. Δεν το συνηθίζω και δεν μ' αρέσει, ειδικά με κάμερες.
1: Να πω ένα τελευταίο. Το Βόρειο Πέταλο, λογικά έτσι πως το έχω ανοίξει το χάρτη, δηλαδή, και είναι αυτό που φαίνεται αριστερά από την τηλεόραση.
0: Περίμενε. Από την τηλεόραση, η τηλεόραση είναι στα επίσημα, σωστά.
1: Ναι, ναι,
0: άρα αριστερά από τα επίσημα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό, που είναι, αυτό που είναι παράλληλα με το δρόμο τον περιφερειακό.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Okay,
1: ναι.
0: Okay.
1: Θα πούμε και εύκολα τον περιφερειακό, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έτσι φαίνεται, δηλαδή, από εκεί φαίνεται να είναι ο Βουράς.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ωραία. Άρα λοιπόν, τώρα, επειδή ακόμα είναι 11 παρά 5, λέω να κάνουμε ένα παιχνίδι. Πρέπει τώρα να δείτε. Το Βόρειο Πέταλο είναι προσπήλιο αριστερά από κάμερα. Επίσης 20 ευρώ για Βόλο είναι η τιμή για Μονεβασιώτη. 30 τα δίνει ο Μπέος κανονικά. Όχι, παιδιά, 20 ευρώ θα βγει η ανακοίνωση από την ΠΑΕ Βόλος. Αλλά αυτό φαντάζομαι θα γίνει ίσως κάποια στιγμή αύριο. Οι πληροφορίες μου είναι από την διοίκηση του Βόλου. δεν είναι από την ΠΑΕ Ηρακλής. Παρετήθηκε ο τεχνικός διευθυντής του Μαρινάκη, διαβάζω στο Μονομπάλα. Το που μας νοιάζει, απλά το είπα για να δημιουργήσω ένα suspense. Λοιπόν, τώρα μέχρι τις 11, επειδή δεν έχετε τίποτα να κάνετε, νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να στείλετε ο καθένας ξεχωριστά ένα μήνυμα στον πιο κολλητό του, το οποίο πρέπει να γράφει το ίδιο. Πρέπει να τα γράψετε όλοι τώρα και να κάνετε copy-paste. Έλα ρε μαλάκα, πάμε στο Βόλο. Αυτό πρέπει να είναι ένα μήνυμα που πρέπει να γράψει ο καθένας τώρα στο κινητό του. Τώρα θέλω να το γράψετε και να το στείλετε στην πιο κοντινή σατανόγρια που έχετε. Αυτό. Έλα ρε μαλάκα, πάμε στο Βόλο. Αυτό θέλω να λέει, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Το βόρειο πέταλο είναι προσπήλιο, αριστερά από κάμερα. Στο δεύτερο γύρο παίζουμε 3 συνεχόμενα εντός έδρας με Τούρκο, Αστέρα και Όφη, λέει ο φίλος. Ναι, μπορεί, δεν το έχω μπροστά μου το πρόγραμμα. Δεν μου είχε έρθει ακόμη κανένα μήνυμα που να λέει έλα ρε μαλάκα, πάμε στο Βόλο, που σημαίνει ότι οι φίλοι μου, ή δεν έχω φίλους, νομίζω ότι έχω φίλους.
1: Εγώ πάντως έστειλα. Βέβαια θα πηγαίναμε έτσι καλώς.
0: Λοιπόν, πρέπει να, τώρα πρέπει στις σατανόγρες, στα σπίτια σε όλη την Ελλάδα να αρχίσουν να κάνουν μπιπ και να λέει, να κοιτάνε όλοι και να λέει έλα ρε μαλάκα, πάμε στο Βόλο. Έλα ρε μαλάκα. Αυτό πρέπει να είναι. Αυτό. Μπράβο, ήρθε. Έλα ρε μα μου, ήρθε. Ναι, πάμε, ψήνομαι. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, ψήνομαι. Τώρα, μέχρι την Παρασκευή δεν ξέρω γιατί μπορεί να αλλάξει χρόνο. Αλλά όχι, ψήνομαι και πρέπει να πάμε Βόλο. Αλήθεια το λέω, σε κοντινούς φίλους και όχι, έχω μιλήσει με αρκετούς. Όχι τώρα, από τον Αύγουστο. Και το έχουμε πει και το έχουμε ακυρώσει και το έχουμε ξαναπεί. Και μετά το κύπελο είπαμε, ναι, θα δούμε, δεν ξέρω, μήπως το παιδί αρρωστήσει μετά από 15 μέρες. Και τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε να δείξουμε ότι ο Ηρακλής είναι εδώ. Και ότι ο Ηρακλής πρέπει να είναι εδώ και πρέπει να είναι όπως το αρμόζει. Τουλάχιστον από αυτό που αντιπροσωπεύει εμάς. Δηλαδή, εγώ αν σήμερα αν ήμουν αμυντικός της ομάδας, θα έπαιρνα ψυχοφάρμακα. Δεν είμαι καλά, παιδιά. Αφήστε, βάλτε με να πιω ένα μπουκάλι ουίσκι. Δεν είμαι καλά. Σκέψου τώρα να παίξουμε με το Βόλο και να έχει 400 άτομα. Θα είστε καλά εσείς. Θα σταθείτε περήφανοι. Αγριές, αυτό γυρίσαμε. Μήνυμο μαξιλαράκι πρέπει να είναι τα 2.500 άτομα. Τώρα θα πει 1.500 πήγανε με το Βόλο στις Σέρες. Θα πάνε στο Βόλο, ναι. Πρώτον, γιατί ο Βόλος δεν
1: τι
0: είναι
1: 1500, Σέρες. 1.500, ρε. Τι είμαστε μόνο 1.500 στις Σέρες.
0: Όχι, αλήθεια λες, έχεις δίκιο.
1: Ήμασταν με το πέταλο και θεία και.
0: Ναι, γέμισε το πέταλο, έχεις δίκιο. Γιατί εγώ ήμουν μέσα στο μεταλλικό κλουβί και φοβόμουν να μην με χτυπήσει το ρεύμα. Έχεις δίκιο. Ήταν η πρώτη κουβέντα που είχαμε κάνει για τα 1.500 άτομα. Αλλά πιστεύω ότι στο Βόλο πρέπει να έχει περισσότερο κόσμο από τις Σέρες. Διότι στο Βόλο ήταν και 17 Αυγούστου, 15-13 πόσο ήταν. Τώρα πρέπει στις Σέρες. Τώρα πρέπει να πάμε περισσότεροι. Δεν ξέρω, έρχονται μηνύματα στα κινητά σας, χτυπάνε. Έλα ρε μαλάκα, πάμε στο Βόλο. Έρχονται, χτυπάνε τα μηνύματα. Λοιπόν, προσωπική ερώτηση λέει, τη συζύγου το όνομα είναι Χρύσα? Όχι φίλε, δεν είναι Χρύσα, είναι η αδερφή μου. Η αδερφή μου είναι Χρύσα, που εμείς οι φίλοι τη φωνάζουμε Χάιδο. Είναι για ένα δικό μας λόγο που να καταλάβετε που μπορεί να επιβεβαιώσετε. Όχι, είναι η αδερφή μου. Από ό,τι βλέπω στο δεύτερο γύρο βγαίνουν 3 συνεχόμενα παιχνίδια στην έδρα μας. Ναι, επιβεβαιώνω λέει αυτό που είπε ο φίλος. Ναι, το έγραψα παραπάνω. Μπράβο παιδιά, okay, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και τώρα αν θα είμαστε εδώ και την άλλη Δευτέρα, πρέπει λίγο να οργανωθείτε. Δηλαδή πρέπει να οργανωθούμε λίγο. Πρέπει λίγο κάποιος να αναλάβει, να μας δίνει κανένα ρεπορτάζ από το πόλο, από το ράγκμπι. Αλήθεια το λέω, δεν το λέω για πλάκα. Το ποδόσφαιρο είναι το άλογο που τραβάει την άμαξα, και το μπάσκετ φυσικά, και το βόλεϊ αμέσως μετά, και το χάντμπολ αμέσως μετά. Αλλά όλα τα αθλήματα του Ηρακλή είναι όλα αθλήματα δικά μας. Είναι παιδιά της οικογένειάς μας και εμείς έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε τον κόσμο τι γίνεται με αυτό. Πρέπει να το κάνουμε. Τώρα, σήμερα να σας πω την αλήθεια, και εγώ ήμουν πιο πολύ να μάθω τι θα γίνει με τα εισιτήρια και ήθελα να μιλήσουμε και με έναν άνθρωπο τηλεφωνικά, ο οποίος μου απάντησε από την Ινδία. Δεν θέλω να σας πω ποιος ήταν εκείνη στην Ινδία. Μου απάντησε, αλλά ντράπηκα να του πω να βγει μετά από 5 λεπτά στον αέρα. Ίσως την άλλη εβδομάδα, αν θέλουμε και μια γνώμη έτσι πιο τεκμηριωμένη ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, αν δεν μπορούμε να έχουμε τον ίδιο τον Ματζάρι, αν είναι στην Ελλάδα, αν είναι στην ομάδα, αν έχει κερδίσει, αν τον έχουμε χειροκροτήσει, αν πούμε πάλι, μιλήσουμε πάλι για μονές, θα δούμε. Ο Θεός είναι μεγάλος.
1: Συνέντευξη Ματζάρης Ηρακλής στο Ήταρο, συγγνώμη. Mm-hmm. Και μετάφραση από πρόδρομο.
0: Α, μπράβο.
1: Για τους θέλει, για τους θέλει, θέλει, ακροατές, αυτό θέλει. Ξέρει.
0: Θέλει αυτόν, θέλει να τα κάνει τι, από ιταλικά αγγλικά ή από αγγλικά ελληνικά. Πού το φαντάζεσαι.
1: Δεν ξέρω, ό,τι ξέρει ο πρόδρομο.
0: Ευχαριστώ. Γιατί δεν μας πιστεύει κιόλας ο στρατηγός. Όχι, σας πιστεύω, ρε παιδιά. Δεν είπα ότι σας πιστεύω. Τι 1500, εντάξει, παιδιά, είπαμε μια γρηγοράδα, κάνω ένα λάθος. Συγγνώμη, μη με αυτό. Πήγαμε σε αίρες με τα δύο παλικάρια μου, ήταν για αυτά μέσα στα 500 της ΑΕ και τώρα πάλι μαζί στο Βόλο για το διπλό. Μπράβο, Χριστάρα μου. Καλησπέρα. Πιστεύω ότι με 5-6 αλλαγές στο ρόστερ το περσινό και με Πετράκι δεν θα ήμασταν τόσο χάλια. Και γι' αυτό υπαγορεύει λογική. Με ομάδα εντελώς είναι δύσκολη. Π.χ. με Τόμι, πρώτη χρονιά ή με Μονέ. Ξαναδιαβάζω το μήνυμα. Καλησπέρα. Πιστεύω ότι με 5-6 αλλαγές στο ρόστερ το περσινό και με Πετράκι δεν θα ήμασταν τόσο χάλια. Και αυτό υπαγορεύει η λογική. Με ομάδα εντελώς είναι δύσκολο. Π.χ. με Τόμι, πρώτη χρονιά ή με Μονέ. Okay. Διαφωνώ πάρα πολύ, αν θέλετε, την προσωπική μου εκτίμηση με την επιλογή Πετράκη. Τη θεωρώ επιλογή τενέ, δηλαδή λίγο καλύτερη. Θεωρώ ότι ο Ηρακλής, που πρέπει να δείξει ότι ήρθε, θέλει μια πιο σίγουρη επιλογή από τον Πετράκη. Και δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεστε, στον μπαμπά ή στο γιο. Εγώ θα ήθελα κάτι καλύτερο για τον Ηρακλή. Να φύγει ο Ματζάρι, αιμονικός, κακό το σύστημα, αν δεν του βγει. Θέλω κάτι καλύτερο. Ξέρετε γιατί? Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί δεν λέγαμε πριν ποιος θα μπει μέσα στα αποδυτήρια να φωνάξει λίγο, να τραβήξει αυτιά. Πείτε μου λοιπόν, εσείς φεύγει αύριο ο Ματζάρι ή έχει φύγει και παίζεις με το Βόλο και έχεις τον Πετράκη στον πάγκο και η ομάδα έχει την ίδια εικόνα. Τι θα πούμε? Έφταιγε ο Ματζάρι που δεν τους έστρωσε καλά. Και δεν φταίει τώρα, γιατί αφήσει τον άνθρωπο μια αγωνιστική. Και την επόμενη αγωνιστική κάνει ένα χι ομάδα που δεν έπρεπε να κάνει. Τι θα πούμε? Να φύγει ο Πετράκης. Να φέρουμε τον Κωστάκη. Μετά να φέρουμε τον Γιωργάκη. Μετά να φέρουμε. Η ομάδα θέλει ένα προπονητή. Ναι. Θα τα πούμε όμως την άλλη εβδομάδα. Θα τα πούμε. Sorry, ξέφυγα. Sorry, ξέφυγα. Να δω αν έχω κανένα παραπονούμενο. Το περσινό ρόστερ και 5-4 θα πέφταμε χωρίς δίκη, λέει ο άλλος. Συμφωνώ, λένε μεταξύ τους τα παιδιά. Θα βγει ανακοίνωση για Βόλο, μην αγχώνεστε. Πού θα βγουν τα εισιτήρια? Πιστεύω, παιδιά, αύριο μέχρι το μεσημέρι θα βγουν θα αναπαράγει η ΠΑΕ το link που θα μας δώσει ο Βόλος και όλα καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ στην πρώτη εκπομπή με τα καλά μας και με τα κακά μας. Ιστορίες για αγρίους λέμε εδώ και έτσι θα τη λέμε. Εδώ θα είμαστε. Θέλω να τα λέμε. Ήσασταν λίγο δειλή σήμερα στα τηλέφωνα. Θέλω να διαφωνούμε. Δεν έχουμε χωρίσουμε τίποτα και να διαφωνούμε. Διαφωνήσαμε. Δεν έγινε κάτι. Πρώτη φορά είναι η τελευταία. Θα συνεχίσουμε να διαφωνούμε. Γι' αυτό είμαστε και σαν τανόγριες. Μαζί πάλι την άλλη Δευτέρα. Φιλιά πάρα πολλά. Καλή ξεκούραση. Μηνύματα στείλτε. Γιατί έλα ρε μαλάκα. Πάμε στο Βόλο. Αυτό είναι το μήνυμα, παιδιά. Καλό βράδυ.

καλοδεχτούμενοι. Let's go.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον αέρα, αποκλεί. Αποκλείει στον αέρα στο πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Πελμόκα Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

πιστεύετε τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα. Le Petit Déjeuner.